ερμήνευσε το τρίο Μακόρι. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία σε λα μίζωνα του βοημού συνθέτη Γιώζεφ Μισλιβέτσεκ, 1737-1781. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βάτσλαφ Λούξ.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε λα μίζωνα του βοημού συνθέτη Γιώζεφ Μισλιβέτσεκ 1737-1781. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βάτσλαφ Λούξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023 ακολουθεί το ρετσιτατίβο με άρια «Μίζερα ντόδεσον» για υψίφωνο και ορχήστρα «Κέχελ 369» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ πάνω σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο. Την υψίφωνο Μάρι Έριξμον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λούξ.

Ήταν το ρετσιτατίβο με άρια μίζερα ντόβεσον για υψήφωνο και ορχήστρα και Κέχελ 369 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε λιμπρετό του Πιέτρο Μεταστάζιο. Την υψήφωνο Μάρι Έριξμον συνόδευσε η συμφωνική ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαβ Λούξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023 ακολουθεί η συμφωνία σε σι μίζωνα του βοημού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Φραντίσεκ Ξάβερ Ντουσεκ 1731-1799. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro e vivo, andante, menuetto e trio, Allegro Assai. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας και ο μαέστρος Βάτσλαβ Λούξ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφώνια σε σι μίζωνα του βοημού συνθέτη και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Φραντίσεκ Ξάβερ Ντουσεκ 1731-1799. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βάτσλαφ Λούξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023, ακολουθεί η άρια για υψήφωνο και ορχήστρα Μπέλαμι, Αφιάμα, Αντίο και Χελ 528 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ πάνω σε λιμπρέτο του Μικέλε Σαρκόνε. Την υψήφωνο Μάρι Έριξμον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λούξ.

Ακούσαμε την άρια για υψίφωνο και ορχήστρα Μπέλα, μία φιάμα. Αντίο, Κέχελ 528 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε λιμπρετό του Μικέλε Σαρκόνε. Την υψίφωνο Μάρι Έριξμον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βάτσλαφ Λουξ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Όσλο στις 14 Απριλίου 2023 ακολουθεί η Συμφωνία Σερ Μιζονά του Γιάν Βάτσλαφ Βορίσεκ 1791-1825. Είναι η μοναδική συμφωνία που έγραψε ο βοημός συνθέτης, πιανίστας και οργανίστας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 34 μόλις ετών. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα: Allegro con brio, Andante, Scherzo με ένδειξη Allegro με non troppo και Finale με ένδειξη Allegro con brio. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας και ο μαέστρος Βάτσλαφ Λουξ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε ρε μίζωνα του βοημού συνθέτη, πιανίστα και οργανίστα Jan Vaclav Voríšek 1791-1825. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Vaclav Glux. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το αντάτζο και φούγκα σε σόλε λάσονα για τρίο εγχόρδων και έχει 404α αριθμός 2 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύει το τρίο Λίοπολντ.

Ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Αντάτζο και φούγκα σε σόλε λάσσονα για τρίο εγχόρδων» και έχει 404 α αριθμός 2 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε το τρίο Leopold. Επόμενη επιλογή του BBC, το Quinteto Enchordon σε σόλε λάσσονα και έχει 516 του ίδιου συνθέτη. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro, Menuetto, Adagio Manun Troppo και φινάλε με ενδείξεις Adagio Allegro. Ερμηνεύουν ο Πινχάς Τσούκερμαν, πρώτο βιολί, η Τζέσικα Λίνεμπαχ, δεύτερο βιολί, ο Τζέθρο Μάρξ, πρώτη βιόλα, η Ντάνι Ντίκεν, δεύτερη βιόλα και η Αμάντα Φορσάιθ, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουίντετο των χόρδων σε σόλη Λάσολα και Χελ 516 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσαν ο Πινχάς Τσούκερμαν, πρώτο βιολί, η Τζέσικα Λίνεμπαχ, δεύτερο βιολί, ο Τζέθρο Μάρξ, πρώτη βιόλα, η Ντάνι Ντίκεν, δεύτερη βιόλα και η Αμάντα Φορσάιθ, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Magnificat σε ρε μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Μάνουελ Μπαχ, 1714-1788. Σολίστη είναι η ψήφωνος Λίντα Όβρεμπα, η μέτζο σοπράνο Άννα Έιναρσον, ο τενόρος Άντες Νταλίν και ο μπασοβαρίτονος Γιοχάνες Μάνοβ. Τη χοροδία δωματίου του Όσλο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Αλεσάντρο Ντεμάρκη.

Ακούσαμε το Magnificat σε ρεμίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Λίντα Όβρεμπα, η μέτζο σοπράνο Άννα Έιναρσον, ο τενόρος Άντες Νταλίν και ο μπασοβαρίτονος Γιωχάνες Μάνοβ. Τη χοροδία δωματίου του Όσλο και τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διήθινε ο Αλεσάντρο Ντεμάρκη. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο αριθμός 1, έργο 11, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρώτο μέρος, εισαγωγή με ενδείξεις «Un poco adagio, allegro vivace» σε fa dies elasona. Δεύτερο μέρος, άρια με ένδειξη «Senza passione, ma espressivo» σε la misona. Τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη «Allegrissimo» σε fa dies elasona και intermezzo με ενδείξεις «Lento, alla burla, ma pomposo» σε re misona. Φινάλε με ένδειξη «Allegro, un poco, maestoso» σε fa dies elasona. Ερμηνεύει ο Μάρτιν Χέλμχερ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 1, έργο 11 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε ο Μάρτιν Χέλμπιαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Μιχαήλ Γκλίνκα. Ο Γκλίνκα ζήσε από το 1804 ως το 1857. Υπήρξε θεμελιωτής της ρωσικής μουσικής σχολής, επηρεάζοντας πολλούς συνθέτες της πατρίδας του, ιδίως εκείνους της ομάδας των Πέντε. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε ρε μίζωνα του Μιχαήλ Γκλίνκα 1804-1857. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διεύθυνε ο Ondrej Lenar. Επόμενη επιλογή του BBC, μία σονάτα για βιόλα da gamba και basso continuo σε μία ελάσσονα του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της βιόλα da gamba Carl Friedrich Abel 1723-1787. Αποτελείται από τρία μέρη, Siciliano, Allegro, Presto. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Academia Byzantina,

Ακούσαμε μια σονάτα για βιόλα da gamba και basso continuo σε μια ελάσσονα του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη της βιόλα da gamba Carl Friedrich Abel 1723-1787. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Academia Byzantina. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο Siciliana και Burlesque για φλάουτο και πιάνο του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Alfredo Casella 1883-1947. Τη φλαουτίστα Kathleen Rudolph συνοδεύει η πιανίστα Ρένα Σέρον.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Siciliana» και «Burlesque» για φλάουτο και πιάνο του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Αλφρέντο Καζέλα 1883-1947. Τη φλαουτίστα Κάθλιν Ρούντολφ συνόδευσε η πιανίστα Ρένα Σέρμ. Ακολουθεί η σονάτα για τσέμπαλο σε φάε λάσονα «Κερκ Πάτρικ 466» του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λούις Σβιτς Γκέμπερ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέμπαλο σε φα ελάσσονα Kirkpatrick 466 του Domenico Scarlatti, ερμηνεύση ο πιανίστας Louis Schwitz-Gebel. Επίλογος της εκπομπής μας, τέσσερα αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου «Ο Καριοθράφστης» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή του Μάρκου Στάινερτ για σύνον χάλκινων πνευστών. Τα τέσσερα αποσπάσματα είναι τα ακόλουθα: εισαγωγή, εμβατήριο, τρυπάκ με υπότιτλο «Ρωσικός χορός» και «Χορός των Μυρλιτών». Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της κολονίας.

Ακούσαμε τέσσερα αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτο Καριοθράφστης του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή του Μάρκου Στάινερτ για σύνολο χάλκινων πνευστών. Εισαγωγή, εμβατήριο, τρυπάκ με υπότιτλο «Ρωσικός χορός» και «Χορός των Μυρλιτών». Ερμηνεύσε το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μας μήνα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «October» του Eric Whittaker. Ερμηνεύει το Rutgers Wind Ensemble υπό τον William Burrs. Είναι μια σύνθεση από το δίσκο «Time», «A Maniac Scattering Dust», «October».

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι συνέθεσε 6 κομμάτια για πιάνο σόλο. Διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ, θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο, P44 νούμερο 1, Βάλς Κονσερτάντε.

Πιάνο κουαρτέτ νούμερο 2 σε ρε μίζωνα, όπους 124. Μία σύνθεση της Μελ Μπόνης του 1927. Ερμηνεύει το Μότσαρτ κουαρτέτ. Πολ Ριβίνιος πιάνο, Μαρκ Γκοθόνι βιολί, Χάρμοντ Ροντ βιόλα και Πίτερ Χοερτσέλο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Μοντεράτο.

Λουίτζι Μποκερίνι θα είναι ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του. Flute Quintet νούμερο 3 σε ντομίζωνα G439. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace. Ερμηνεύουν Jean-Pierre Rampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Fernat.

Σεργέι Ραχμάνινοφ. Ελεγή. Όπους 3, νούμερο 1, σε μη ύφεση Ελλάσσονα. Ερμηνεύει η εξαιρετική Ελληνίδα σολίστ Αλεξάνδρα Παπαχρήστου.

Johann Sebastian Bach, Brandenburg Concerto νούμερο 2 σε φαμίζωνα BWV 1047. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύει η Καμεράτα Ακαδέμικα του Βουρτσπουργκ υπό τη διεύθυνση του Hans Reinhardt.

George Philip Telemann. Trumpet concerto σε ρε μίζωνα. Ερμηνεύει η Musica Antiqua Köln υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel. Τα μέρη, πρώτο αντάγιο, δεύτερο αλέγκρο, τρίτο γκράβε και τέταρτο αλέγκρο.

και θα κλείσουμε τη σημερινή μας πρώτη εκπομπή του Οκτωβρίου με Edward Elgar. Three movements for piano trio. Σε μια κίνηση. Lento assai, allegro moderato. Ερμηνεύουν Benjamin Abaro, βιολί, Benjamin Hughes, τσέλο και Catherine Sturrock, πιάνο. Από το σύνολο, The Fibonacci Sequence.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου, εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον

0: ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό και ευλογημένο μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα και κάπως έτσι, σχεδόν αθόρυβα, περάσαμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Τι σας έλεγα, θα αλλάξει ο καιρός. Εννοείται βέβαια, θα μου πείτε τώρα, το λες έτσι καλή διάθεση. Ναι, νέος μήνας, καινούργια αρχή. Καινούργιες ειδήσεις, καινούργιες ιστορίες. Ιστορίες που αξίζει να τις ακούσουμε μαζί. Και αυτό κάνουμε εδώ, εμείς, στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Πάτρας. Να είστε καλά όλοι εσείς που μας ακούτε, έτσι, αυτά τα πρωινά. Καλημέρα στη δική μου συντροφιά, καλημέρα στις κυρίες. Γιατί είπαμε, φουλ της δάμας και σήμερα. Ειρήνη στο κοντρόλ, η Κατερίνα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και η Κωνσταντίνα στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Στη Μήτρα Ναργύρου πίσω από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ως τις 9. Να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Να πούμε βέβαια ότι ο Οκτώβρης έχει αυτή την περίεργη δύναμη. Κάπως έτσι νιώθουμε όλοι. Μας θυμίζει ότι οι εποχές αλλάζουν. Αλλά εμείς βέβαια συνεχίζουμε και συνεχίζουμε και συνεχίζουμε. Με όσα αφήσαμε πίσω μας, με όσα περιμένουμε και κυρίως με όσα μπορούμε ακόμα να αλλάξουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε εδώ λοιπόν για μια ακόμα ραδιοφωνική διαδρομή με την επικαιρότητα, με τους ανθρώπους της πόλης μας, με τις ειδήσεις που μας αφορούν και γιατί όχι με μια μικρή ανάσα αισιοδοξίας ανάμεσα σε όλα αυτά. Αν λείπει αυτό, τότε δεν έχουμε τίποτα. Αισιοδοξία λοιπόν και καλό μήνα όπως είπα να έχουμε. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα η πρώτη ημέρα του Οκτώβρη.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της Γνώμης αλλά και της εφημερίδας Πελοπόννησος, έτσι όπως οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι το έχουν αποτυπώσει στον έντυπο τύπο, και τους ευχαριστούμε πολύ που μας τα προσφέρουν και εμάς, μας τα φέρουν και εμάς πρωί-πρωί, νύχτα-νύχτα, για να έχουμε ατόφιες τις ειδήσεις της ημέρας εδώ, της πόλης, της περιοχής και όχι μόνο. Και τους ευχαριστούμε ακόμα μια φορά. Ευχόμενοι όλοι εσείς εκεί που τα βλέπετε αυτά, τις βλέπετε τις εφημερίδες εκεί, σε όσα περίπτερα τουλάχιστον έχουν μείνει ή όχι, να τους στηρίζετε όσο μπορείτε. 120 δόσεις και νέες ρυθμίσεις είναι το πρωτοσέλιδο της Γνώμης σήμερα. Τι προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης? Ανοίγει ο δρόμος για δεύτερη ευκαιρία και ανάσα στους οφειλέτες, το επίκεντρο και τα καύσιμα, αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ και νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήταν ανάμεσα σε αυτές τις ρυθμίσεις που της τελευταίας στιγμής ήταν οι αναγγελίες, οι χθεσινές, του Πρωθυπουργού της χώρας. Ξεκινούν έλεγχοι στα οδοντιατρία για τη διαπίστωση τυχών παραβάσεων, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις θωράκισης του θεσμικού πλαισίου. Μάλιστα. Βροχή σοβάδων στην Πάτρα, και υπάρχει μια φωτογραφία την οποία φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο η Γνώμη, που όντως έχουν πέσει σοβάδες σε ένα πεζοδρόμιο. Είχε αναστάτωση εχθές και στη συμβολή των οδών Ερενστρόλε και Χαραλάμπη και στην οδό Σολομού κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Δύο περιστατικά από σοβάδες. Παιδιά, συντήρηση. Αν δεν υπάρχει συντήρηση, θα φύγουν όλα. Το θέμα είναι πού θα πέσουν. Δίπλα σε φορείς και δομές, τώρα μην θυμίσω κάτι που μου είχε πει ο ογκολόγος μου, να ανοίξω μια παρένθεση και να την κλείσω. Λέει, ήταν πολύ σκληρές όντως οι χημειοθεραπείες το λίγα χρόνια νωρίτερα, εκεί μετά από τον καρκίνο του μαστού και όλα τα υπόλοιπα, τα παρελκόμενα και οι χημειοθεραπείες. Όταν λοιπόν μου τις έκανε, λέω μετά, έχεις διαλύσει, μου λέει, το κάνω γιατί το μόνο πράγμα, επειδή θα είσαι μια χαρά, δεν πρόκειται να φύγεις, λέει, από αυτό, αλλά να ξέρεις, το μόνο πράγμα, λέει, που θα μπορούσε έτσι λίγο να σε ταλαιπωρήσει είναι αν πέσει κανένα τούβλο ή κανένα σοβάσει πάνω στο κεφάλι σου. Τώρα λοιπόν το θυμήθηκα αυτό και λέω, αν είναι δυνατόν να μην φεύγεις από αυτό που πολεμάς και νικάς, γιατί αυτό δεν νικέται εύκολα, και να φύγεις από κανένα σοβά. Οπότε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη καμπάνια, ειδικά για τους σοβάδες. Κλείνω την παρένθεση, είδατε, ξεκινάω έτσι χαρούμενα, αισιοδοξία είπαμε, το κλείνω εδώ. Και σας ευχαριστώ και συγγνώμη δηλαδή που ανοίγω και αυτές τις παρενθέσεις. Αλλά είναι στη ζωή, τι να κάνουμε. Καθημερινά βλέπουμε διάφορα πράγματα. Είπαμε το επόμενο δευτερόλεπτο, το έχω κάνει μότο πια. Λοιπόν, δίπλα σε φορείς και δομές, στο Επιμελητήριο Αχαΐας, από την AgroFood at Drink στην κοινωνία. Το Επιμελητήριο κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες, να πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπράβο στο Θόδωρο Λουλούδη, μπράβο και στον Κουνάβη, μπράβο και σε όλους αυτούς, στον Τάκη το Βασιλείο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έτσι είναι στην πρώτη γραμμή. Μπράβο τους, κάνουν καλές προσπάθειες. Οι φοιτητές που δεν ήρθαν και τα ερωτήματα, βέβαια, τι άλλο. Παρέμβαση από τον Εμπορικό Σύλλογο και ανακοίνωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Αχαΐας. Όλοι βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο κύριος Σακελαρίδης που ήρθε, επισκέφθηκε την Πάτρα, πήγε και στο Μπρίτανη, μίλησαν γι' αυτό. Τις θρίλερ μετά από σήμα κινδύνου, πώς έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Fly Dubai, ο ήρωας κυβερνήτης, η επέμβαση των επιβατών και ο κομβικός ρόλος πιλότων. Κοιτάξτε, κάποιοι δεν πάνε το Ισραήλ, αλλά τους πιλότους... Κουβέντα, πραγματικά δεν ανοίγει ρουθούνι. Θυμάμαι στα Καλάβρητα, και πέρσι και πρόπερσι μιλάγαμε με τον Θήμιο τον Τζόβολο, πετάγανε έτσι, είχαν έρθει κάποιοι από τους πιλότες αυτούς, οι Ισραηλινοί πιλότες, οι καλύτεροι που υπάρχουν πραγματικά στον κόσμο, γιατί έχουμε και εμείς πολύ καλούς πιλότους, αλλά μπροστά στους Ισραηλινούς, ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνησή τους ή οτιδήποτε άλλο τα έχει κάνει ψιλομαντάρα, εκεί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν φοβερή εκπαίδευση. Φοβερή εκπαίδευση. Και θυμάμαι ότι και στα Καλάβρετα τους είχαν αγκαλιάσει, γιατί τους είχαν ήδη τις παρέες, καθόντουσαν σε παρέες εκεί στην πλατεία, και τους έλεγαν πώς, εξηγούσαν πώς
γίνονται αυτές οι πτήσεις μέσα από τα βουνά, μέσα από χαράδρες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα. Γυρίζω πάλι σε άλλο θέμα. Διεθνοποίηση για την ιατρική. Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζεται το αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος με 50 φοιτητές. Μπράβο στο Βρήτανη. Παρήπενθος για τον Σπύρο Τσιρόνη. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του βουλευτή της Νίκης. Αύριο 4 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, κηδεία του από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών. Και στις 12 Οκτωβρίου η δίκη για την Αχαϊκή. Διεκόπη χθες. Τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα προβλέπει ο σχεδιασμός στο εδόλιο 27 κατηγορούμενοι. Πολύ κρωτή θα είναι αυτή η δίκη. Μου πείτε, εδώ περιμένουν και τη Μουρζούχου να κατέβει. Εδώ να δείτε τι θα γίνει. Δεν θα σταθεί τίποτα όρθιο. Περιμένουν πώς και πώς. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει πολύ μεγάλο, έτσι, θα είναι το ρεζουμέ μεγάλο. Σπορ λοιπόν και να φέρει τούμπα και την Ολλανδία. Η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται σήμερα 10 παρατέταρτο την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της Link Alpha του National Link. Καλή επιτυχία. Τι άλλο να πούμε εμείς οι Έλληνες, τους δικούς μας, στους παικταράδες. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Πάμε. Και σιγά σιγά πάμε και στην Πελοπόννησο.

Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σιγά σιγά και στην Πελοπόννησο. Ξέρετε, αυτό που είδα με το που βλέπω το πρωτοσέλιδο είναι συγκλονιστικό. Μία φωτογραφία που αναφέρεται στο Ροβινσόνα της Πλάς. 15 χρόνια ζει αθέατος στο ξύλινο καταφύγιο του και γίνεται αναφορά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχοντας συντροφιά τη φύση και το πιστό του τετράποδο, Κεντού λέγεται το τετράποδο, είναι μια ξεχωριστή ζωή από την Κρήτη και το Βέλγιο μέχρι την Πάτρα, όπου ταράχθηκε βία όταν νεαροί βάνδαλοι εισέβαλαν στο βασίλειό του, καταστρέφοντας το σπίτι του και χτυπώντας το σκύλο του. 73 χρονών. Πέτρος Μουζάνης και η Νάνη και η Άνης. Μιλά λοιπόν στην εφημερίδα Πελοπόννησος για τη ζωή που επέλεξε και δεν θα άλλαζε με όλο το χρυσάφι του κόσμου. Και έχει μια πραγματικά χαρακτηριστική φωτογραφία. Μεγάλος πια αυτός ο άνθρωπος. 15 χρόνια εκεί. Αθέατη ζωή. Μάλιστα, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν και αυτοί. Και είναι και δίπλα μας. Είπαμε, στην Πλάζ. Αθέατος, ζει αθέατος ένα ξύλινο καταφύγιο. Και μάλιστα το έχει βάψει στα μπλε. Επειδή είναι και κοντά στη θάλασσα. Να είναι καλά. Εφόσον έτσι έχει επιλέξει, ο καθένας επιλέγει τα δικά του βήματα στη ζωή, τη δική του ζωή. Ευχόμαστε σε όλους βέβαια όσοι επιλέγουν κάτι τέτοιο να έχουν καλή ζωή, ήρεμη ζωή. Και πάμε σε άλλο θέμα, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, δεκάδες σχολικές μονάδες. Το θέμα αφορά 67 σχολεία στον αέρα στην Πάτρα. Αδυναμία εκπόνησης σχεδίων πυρασφάλειας, λέει το ρεπορτάζ. 5 οι παρατάσεις και σχεδόν 3,5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, η μελέτη πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Πατρέων παραμένει σε εξέλιξη. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 9-7 παράταση ως τις 25 Απριλίου του 2027 σε 65 σχολικές μονάδες, δεν εντοπίστηκαν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε 134 σχολεία καταγράφηκαν εκκρεμότητες με οικοδομικές άδειες, προσθήκες, αλλαγές χρήσης ή νομιμοποίηση αυθερέτων, καθυστερώντας την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών πυρασφάλειας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, 67 χρόνια σχολεία στον αέρα στην Πάτρα. Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 20.870 προσλήψεις ενισχύεται το δημόσιο. Εκλογές έρχονται. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες χιλιάδες προσλήψεις, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει σε υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, άμυνα και κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες. Αυτό που βάζουν πρώτο το υγεία μας προσπερνά όλους. Και θα τα πούμε και μετά. Και για πολλούς λόγους. Παπαναγιώτου, συγγνώμη, οδοντίατρη και θεραπεία με μπότοξ, ο οδοντιατρικός κόσμος στην Πάτρα διεκδικεί ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας. Μαρκόπουλος, έχει μπει και αυτό το μπότοξ παντού, βρε παιδιά. Δεν υπάρχει ιατρείο για να μην ασχολούνται. Μαρκόπουλος, καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Πολύ καλό. Το θέμα είναι να γίνεται με ασφάλεια. Μαρκόπουλος, λοιπόν, δεν υπάρχουν εύκολες προτάσεις. Όπα, κύριε Μαρκόπουλε. Ο Υφυπουργός Οικονομικών λέει όχι στις ευχάριστες αλλά μελλοντικά προβληματικές αποφάσεις. Έχουμε ακούσει και άλλες δηλώσεις από τον κύριο Μαρκόπουλο, γι' αυτό το λόγο δεν τον σχολιάζω άσχημα. Απλά, εφόσον είναι δημόσιο πρόσωπο, έχει αλήθεια έτσι πολλές φορές φέρει πάνω του το φως της δημοσιότητας για τις κάτι επανάληψη δηλώσεις που κάνει. Αλλά οκ, λέει όχι στις ευχάριστες είπαμε, αλλά μελλοντικά προβληματικές αποφάσεις. Δεν υπάρχουν εύκολες προτάσεις. Έτσι είναι, κύριε Μαρκόπουλε. Για κανένα δεν υπάρχουν εύκολες προτάσεις. Το θέμα είναι να υπάρχουν άμεσες αντιδράσεις και αντανακλαστικά από την πολιτεία για να βοηθούν σε προτάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν εύκολες για τον πολίτη. Μπούρας προστάτευσε τους φοιτητές και μηνύθηκε. Κατηγορούμενος λοιπόν ο Πρίτανης για μη φροντίδα της ευζοίας των ζώων συντροφιάς. Τώρα εδώ γελάνε. Τι φταίει ο Μπούρας, συγγνώμη ο Πρίτανης, αν τα αδέσποτα που αφήνουν εδώ σε όλη αυτή την περιοχή δεν τα ελέγχει αυτός ο μηχανισμός που πρέπει και παίρνουν κονδύλια κατά διαστήματα, είναι και 3 Οκτώβρη η ημέρα των ζώων, την αποκεί η υιοθεσία των ζώων και
Γιατί τα αφήνει ο Δήμος έτσι? Γιατί τα αφήνουν αυτοί που πρέπει έτσι τα αδέσποτα? Γιατί δεν φτιάχνουν έτσι αυτά τα καταφύγια συντροφιάς, αυτά τα καταφύγια των αδέσποτων ζώων, να τα προστατέψουν, να προστατέψουν και τον κόσμο? Εδώ λίγο πιο πάνω από την ελληνική ραδιοφωνία, εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ στο Ρίο, υπάρχουν αγέλες αδέσποτων ζώων και μεγάλα ζώα, τα οποία πολλές φορές είναι και επιθετικά, και πολλοί εδώ από τους συναδέλφους έχουν κινδυνεύσει. Φτάνουν στο σημείο και άλλοι συνάδελφοι να τους προστατεύσουν πηγαίνοντας προς το δρόμο για να μπορέσουν να τα διώξουν όσο μπορούν, για να μπορεί να γίνει πρόσβαση. Δεν μπορεί να γίνει πρόσβαση με τα πόδια, που από τη στροφή του εθνικού δρόμου, του κόμβου δηλαδή, μέχρι το Ρίο που είναι, πόσα είναι, 200 μέτρα. Είναι δύσκολο, πόσο μάλλον στην πάνω μεριά που είναι το πανεπιστήμιο, φοιτητές που εκεί τα ζώα, επειδή πεινούν, πηγαίνουν συχνά. Εδώ κατεβαίνουν ζώα μέχρι το Καστρίτσι, τα οποία μέχρι και τσακάλια βρήκαν, πέρα από τις αλεπουδίτσες. Παιδιά, φταίει ο μπούρας? Το έχει θίξει τόσες φορές ο άνθρωπος το θέμα. Λοιπόν, κυνηγοί στένεψαν τα όρια, διαμαρτυρία για 52.000 στρέμματα, απαγόρευσης για 13.200 καμένα. Έτσι είναι. Και ο Προμηθέας κέρδισε την πρώτη μάχη. Η ΚΑΕ Προμηθέας έκανε το 1-0 στην κόντρα της με την ΕΑ και αισιοδοξεί για θετική εξέλιξη. Καλή επιτυχία λοιπόν και στον Προμηθέα. Εγώ να πω ότι είπαμε 1η Οκτώβρη. Πάμε, εφόσον άκουσα το θέμα της υγείας, να σας πω ότι επί 2 μήνες πρέπει να ξεκινάμε καθαρές κουβέντες. Και εμείς εδώ αγαπάμε τις καθαρές κουβέντες. Σήμερα θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα μιλήσουμε ακόμα μια φορά για ένα θέμα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια χιλιάδων ανθρώπων. Αυτή τη φορά θα σας πάω στην Αιγιάλια, στην κατάσταση στο νοσοκομείο του Αιγαίου, εκεί όπου προχθές βγήκε ένα ομόφωνο ψήφισμα για το τι μελιγενέστε με αυτό το νοσοκομείο, το οποίο έχει κρατήσει όρθιο πάρα πολλά χρόνια, κόντρα σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν χρόνια. Λοιπόν, όλο αυτό θα συνδέσει φυσικά και την έναρξη, είπαμε, του μήνα με το θέμα που έχουμε της εκπομπής μας. Για πάμε λοιπόν, ανάσα και φύγαμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ στην Πάτρα, στο Ρίο, και πάμε στο θέμα το οποίο θέλω σήμερα, 1η του Οκτώβρη, να θίξουμε. Πάμε στο Αίγιο. Σε ένα νοσοκομείο που καλείται να εξυπηρετήσει έναν ολόκληρο πληθυσμό της Αιγιάλειας, αλλά και έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της χώρας, στην Ολυμπία Οδό. Η εικόνα που περιγράφεται το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Τρεις γιατροί στη χειρουργική να καλούνται να καλύψουν ένα εξαιρετικά βαρύ εφημεριακό πρόγραμμα και ασθενείς που περιμένουν και περιμένουν για προγραμματισμένα χειρουργεία. Μόλις προχθές, μάλιστα, ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αιγείου αποκάλυψε δημόσια ότι η λίστα αναμονής ξεπερνά πλέον τους 100 ασθενείς. Την ίδια ώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας πήρε ομόφωνη θέση και ζητά συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Χαρακτηρισμό του νοσοκομείου ως άγονου κατηγορίας Α, αυτόνομο τμήμα επιγόντων περιστατικών, άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων και λύση στο πρόβλημα της υπερεφημέρευσης. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα στο νοσοκομείο του Αιγείου? Πόσο μεγάλη είναι η πίεση για γιατρούς και ασθενείς και κυρίως ποια λύση μπορεί πραγματικά να δώσει ανάσα στο νοσοκομείο? Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλημερίσω 2 χειρουργούς του νοσοκομείου, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει εκεί. 2 άνθρωποι που γνωρίζουν τη χειρουργική κλινική από πρώτο χέρι. Ο χειρουργός και δημοτικός σύμβουλος Αιγιαλίας Δημήτρης Μπούνιας και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αιγείου, ο κ. Αριστίδης Κοκορές. Κύριε, σας καλωσορίζω, γιατρέ μου. Κύριε Κοκορέ, κύριε Μπούνια, σας καλωσορίζω.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Αναργύρου και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Μπούνια, επειδή αυτός έφερε μαζί με τους άλλους δημοτικούς συμβούλους, γιατρούς όμως στην ειδικότητα, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μπούνια, είστε χειρουργός στο νοσοκομείο του Αιγείου πάρα πολλά χρόνια, άρα δεν μιλάτε για κάτι που πληροφορηθήκατε, το ζείτε καθημερινά. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα μέσα στη χειρουργική κλινική? Άλλωστε και οι δύο θα μου μιλήσετε, αλλά τώρα πάμε με το θεσμικό ρόλο που έχετε κι εσείς ως δημοτικός σύμβουλος, γιατί πήρε μια απόφαση, μεγάλη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρουμε αν θα περάσει βέβαια αυτό. Πότε καταλάβατε δηλαδή ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας δύσκολης περίοδου και έχει γίνει πρόβλημα λειτουργίας στο νοσοκομείο?
1: Λοιπόν, να καλημερίσω και πάλι εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Αναργύρου. Καλό μήνα για όλους.
0: Καλό μήνα.
1: Όποτε μιλάμε για κάποια, βγαίνουμε σε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο και σε εσάς ή και σε άλλους, πάντα μιλάμε για κάποιο προβληματικό, για θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία. Και δεν έχει λύση μέχρι τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα αυτό για το νοσοκομείο του Αιγείου δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από μια δεκαετία και πλέον, μετά το 2010 στην ουσία. Απλά έχουμε κάποιες μικρές περιόδους, πώς να το πούμε, ευρυθμίας και τεράστιες περιόδους αριθμίας, όπως είναι και τώρα, για μία ακόμη φορά. Τα προβλήματα είναι σχεδόν τα ίδια, απλά όσο αφήνονται και δεν λύνονται και δεν στηρίζεται το νοσοκομείο, γίνονται και χειρότερα. Πλέον δηλαδή η κατάσταση στο νοσοκομείο του Αιγείου, όχι πλέον, είναι ήδη στο και 5, στο και 10 ή στο και 4, ή όπως θέλετε πέστε το εσείς. Δεν υπάρχει, το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό, έχει, από εμάς έχει ήδη όχι μόνο αναγνωριστεί, αλλά έχει και έχουμε βγει και το έχουμε δημοσιοποιήσει και πλέον πάλι ξαναγυρίσαμε εκεί που βρισκόμαστε πριν από μερικά χρόνια. Γιατί αυτά που σας έχει πει και ο κύριος Κοκορές, λόγω κάποιων παρετήσεων, λόγω κάποιων συμβαμάτων, εν πάση περιπτώσει, ατυχημάτων κλπ. Επειδή λοιπόν ακριβώς το νοσοκομείο του Αιγείου λειτουργεί στο όριο, όταν τυχαίνει κάποιο συμβάν το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί, το νοσοκομείο διαλύεται, να το πω έτσι, εισαγωγικά, έτσι. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε, το μεταξύ το πρόβλημα τώρα αυτό υπήρχε όλους τους θερινούς μήνες, στην ουσία από τα μέσα του καλοκαιριού, μετά τις 10 Ιουλίου υπήρχε το πρόβλημα, όπως επίσης υπήρχε το πρόβλημα και στην παθολογική. Γιατί έτυχε αυτό το θέμα, ας
0: πούμε. Πάντα υπάρχει πάντως, πάντα υπάρχει και το καλοκαιρινό κομμάτι,
1: τους καλοκαιρινούς
0: μήνες, έτσι.
1: Πολλαπλασιάζεται
0: ο κόσμος. Έχει επισκέπτες, βέβαια, έχει τουρίστες.
1: Από 50.000 μπορεί να γίνονται και 100.000.
0: Σωστά, κύριε Μπούνια.
1: Οπότε αυξάνεται και ο όγκος της δουλειάς. Καταλαβαίνετε, αυξήθηκε ο όγκος της δουλειάς έτσι και μειώθηκε ο όγκος των γιατρών στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και έτσι
0: θα ήθελα να τοποθετηθείτε στην εισήγηση που κάνατε.
1: Τώρα, ναι. Αυτό πάω να σας πω. Επειδή λοιπόν εμείς αφήσαμε να περάσουν 1-2 μήνες, να μην διαταραχθεί η ισορροπία, να μην έχουμε αυτά όλα με την προσμονή ότι θα δοθεί λύση από αυτούς που πρέπει να δώσουν τη λύση, δεν βρέθηκε η λύση και γι' αυτό είπαμε να δημοσιοποιήσουμε το θέμα και αρχικά να το περάσουμε με αυτόν τον τρόπο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι πάντα το νοσοκομείο του Αιγαίου είναι το νοσοκομείο που ανήκει στην πόλη του. Ανήκει στους πολίτες, ανήκει στο Αίγιο, στην Αιγιάλια και στην ευρύτερη περιοχή. Άρα νομίζω ότι έχει μεγάλη συνάφεια το νοσοκομείο με το Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να το φέρουμε το θέμα στο Συμβούλιο. Όντως φτιάξαμε ένα κοινό ψήφισμα και με όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου και με τον κύριο Κοκορέ και με όλους τους συναδέρφους, μετά μάλιστα το δελτίο τύπου της ΕΙΝΑ. Και από εκεί και πέρα εγώ το έφερα με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, το έφερα στο Συμβούλιο. Την προηγούμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας πέρασε, ψηφίστηκε ομόφωνα.
0: Ποιος είναι ο στόχος, να κλείσετε ραντεβού με τον Υπουργό, τι γίνεται από εκεί και πέρα?
1: Είπαμε σε πρώτη φάση και επικοινώνησα και χθες με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ανδριόπλου, ότι γίνεται μια προσπάθεια να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θεωρώ ότι θα υπάρξει μια ανταπόκριση. Υπάρχει και μια επιτροπή εκεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό, να δούμε τι λύση μπορεί να βρεθεί. Σε όλα αυτά τα οποία τα έχουν αναλυθεί, τα έχει αναλύσει και ο κ. Κοκορές και προχθές πάλι κάπου μίλησε σε μια εκπομπή.
0: Γι' αυτό θα αναλύσουμε λίγο. Ναι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την κουβέντα, να βάλουμε και τον διευθυντή της χειρουργικής, κ. Κοκορέ. Ακούσαμε την εικόνα, άλλωστε ο κύριος Μπούνιας είναι δίπλα σας πάντα, είναι εσείς το ίδιο, συνάδελφοι, εργάζεστε μέσα σε αυτή την κλινική, έχετε ματώσει εκεί τόσα χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά, γιατί και εγώ είμαι από το Αίγιο και έχω ασχοληθεί πολλές φορές με το θέμα. Κάποια στιγμή έτυχε να έχω υπάρξει και στο Δέλτα Σίγμα, έχω βάλει πολλές υπογραφές για αυτό το νοσοκομείο. Ως διευθυντής της, ποιο είναι το σημείο που θεωρείτε σήμερα το πιο κρίσιμο?
2: Το πιο κρίσιμο είναι ότι δεν προστατεύονται, να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι και το βασικότερο πρόβλημα όλου του προβλήματος, δηλαδή η πηγή. Δεν προστατευόμαστε καθόλου όσο αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα και την εργασιακή μας αξιοπρέπεια. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Yeah. Χθες όταν στη κουβέντα που είχαμε πριν στην προετοιμασία για τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, μου είπατε ότι είχαμε κάποια χρόνια να τα πούμε. Yeah. Αν θυμάστε όμως την προηγούμενη φορά που τα είπαμε πριν από χρόνια,
0: λέγαμε τα ίδια.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, αν ανατρέξετε σε εκείνη την κουβέντα που είχαμε, θα δείτε πόσα χρόνια είναι το ίδιο πρόβλημα. Και όπως λέει ο κύριος Μπούνιας, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Όποτε υπάρχει, και δεν είναι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο αυτό, είναι σε όλα τα νοσοκομεία, όποτε υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης σε ένα νοσοκομείο, η λύση που επιλέγεται στο βάθος πλέον των χρόνων, όπως είπε και ο Δημήτρης από το 10. Μην σας πω και πιο πριν, αλλά τέλος πάντων από τότε είναι πάρα πολύ έντονο με τη μείωση του προσωπικού του ιατρικού γενικά. Είναι το πρώτο πράγμα να επιμεριστεί στο εναπομείναν προσωπικό όλη η ευθύνη της εφημερίας, της λειτουργίας κτλ. Και όταν ακόμα και αυτό δεν φτάνει, να μετακινείται κάποιο συνάδελφο.
0: Να ξεκινούν και τα εντέλεστε.
2: Ακριβώς. Δηλαδή δουλεύει όλος ο δημόσιος υγειονομικός τομέας, ειδικά της περιφέρειας. Γιατί έχει σημασία αυτό, ο οποίος, το είπα και προχθές, τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία στην Ελλάδα είναι το 80%. Δεν είναι ούτε είναι πολύ περισσότερο από το μισό. Αυτό λοιπόν που γίνεται, και αυτό που σας λέω, και ο Δημήτρης μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί ήταν μπροστά όταν τα ακούγαμε αυτά, ότι κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα έρχεται ένας διοικητής, ένας υπεάρχης ή ένας οτιδήποτε και λέει: παιδιά, δεν θα κλείσει το νοσοκομείο, θα κάνετε όσα σας χρειάζεται. Όπως σας το λέω όμως, επιλέξει.
0: Το ξέρω. Δηλαδή... Μου το έχει πει και ο κύριος Δάβουλος σε προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Μου το έχει πει και ο Βασίλης Αλεξόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει το Καραμανδάνιο το ίδιο θέμα, με τα εντέλεστε.
2: Ναι, ακριβώς. Έρχεται ένα εντέλεστε, μπορεί να σε πάρει, να σε πάει σε έναν άλλο νομό ή θα σου πει θα κάνεις 15, 20, 30 εφημερίες ας πούμε, το μήνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ξαφνικά εμείς μας προστάτευε κάποιος επιτέλους σε αυτή τη χώρα και ερχόταν σε αυτόν που υπογράφει το εντέλεστε και του λέγε, ξέρετε, θα πάτε φυλακή που υπογράφετε τέτοια πράγματα. Mm. Και μετά αναγκαζότανε η διοίκηση ή η κυβέρνηση ή οποιασδήποτε θεσμικός παράγοντας πάνω από εμάς να μην μπορεί να δώσει τέτοιου τύπου λύση και να πρέπει να βρει μια πραγματική λύση, γιατί αλλιώς θα έβγαινε και θα έλεγε ότι ξέρετε, κλείνει το νοσοκομείο, θα δείτε πώς θα βρίσκονταν η λύση. Ξέρω, μην καταλαβαίνετε.
0: Το έχω ξανακούσει. Να σας πω γιατί. Γιατί τα 4 χρόνια αυτά, γι' αυτό σας είπα, έχουμε να μιλήσουμε ραδιοφωνικά 4 χρόνια. Με τον Δημήτρη τον Μπούνια μιλούσαμε κατά διαστήματα και για άλλα θέματα. Είχε εξυπηρετήσει και έτσι γνωστούς εκεί στο Αίγιο, φίλους δηλαδή της οικογένειας. Αλλά θέλω να πω ότι και στον πύργο που κατέβηκα, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Ακριβώς. Με τα εντέλεστε. Έφευγαν άνθρωποι από εδώ, γιατροί από την Πάτρα, για να καλύψουν εκεί, ή από την Τρίπολη για να καλύψουν τον πύργο. Πολλά χρόνια η ίδια κατάσταση, και ειδικά τώρα με τα εντέλεστε έχει ξεχυλώσει αυτή η κατάσταση. Σας άκουσα να λέτε προχθές στο Σπύρο το Χαριτά, το οποίο είναι γι' αυτό Αιγιώτης, ότι 100 ασθενείς περιμένουν για χειρουργείο. Πόσοι από αυτούς περιμένουν και πόσο, κύριε Κοκορέ? Δηλαδή είναι τώρα, τι να πω τώρα, τραγικό.
2: Τώρα πρέπει, δεν έχω τα στοιχεία να σας πω ακριβώς, αλλά είναι μήνες. Είναι κάποιοι που είναι μήνες.
0: Είδα εκεί μια απάντηση που έκανε μια κυρία στην Πέπη της Πλητοπούλου, που είχε ανοίξει και αυτή από το Φιλόδημο στο θέμα, συνάδελφος από το Αίγιο, να λέει ότι 9 μήνες περιμένει να κάνει χολή εκεί στο Αίγιο. Ξέρετε...
2: Αυτό νομίζω, τώρα κοιτάξτε θα σας πω, 9 μήνες, όχι δεν έγραφε, αν λέμε το ίδιο, γιατί νομίζω τα...
0: Όχι,
2: τα
0: είναι πρωινό, τώρα το πρωί κάπου το είδα, γι' αυτό.
2: Τώρα για 9 μήνες, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, μερικά πράγματα
2: θεωρώ,
0: μπορεί να είναι.
2: Τώρα ξέρετε, τώρα ναι, κάποια πράγματα μπορεί να είναι λίγο ξεχυλωμένα. Εντάξει, αλλά το θέμα όμως, δεν είναι αυτό να σας πω την αλήθεια, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το θέμα είναι ότι ακόμα... Και αν πούμε ότι ξεκινάμε, παραδείγματος χάρη, ή οτιδήποτε, να μπορέσουμε να καλύψουμε... Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 γιατροί και πρέπει να καλύψουμε θέσεις 5 γιατρών. Εντάξει, που και με τους 5, να ξέρετε, και με τους 5, οι εφημερίες που κάνουμε σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο πάλι υπερβαίνουν αυτές που πρέπει να κάνουμε κανονικά βάσει του νόμου. Αλλά τέλος πάντων και εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνουν όλα τέλεια.
0: Όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς.
2: Ναι. Όχι, απλά θέλω αυτό να το καταλάβετε. Και εγώ λοιπόν θα ρωτήσω το εξής. Είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές. Τα αεροπλάνα για να πετάξουν θέλουν 2 πιλότους. Δεν έχει έρθει ποτέ μια αεροπορική εταιρεία να πει δεν έχουμε προσωπικό, θα πετάει ένας πιλότος. Εγώ λοιπόν θα σας ρωτήσω, κύριε Αναγύρου, εσείς θα μπαίνατε σε ένα αεροπλάνο που έχει ένα πιλότο?
0: Όχι.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί αυτό το αεροπλάνο μπορεί να μην έχει και καύσιμο, άμα έχει μόνο ένα πιλότο.
2: Σημαίνει... Αυτή τη στιγμή, σε όλο το δευτεροβάθμιο υγειονομικό τομέα της Ελλάδας, αυτό το πράγμα γίνεται. Το αεροπλάνο του δευτεροβάθμιου υγειονομικού τομέα της Ελλάδας πετάει με έναν ή με μισό πιλότο.
0: Δηλαδή, ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη? Η μεγαλύτερη πληγή ποια είναι? Οι εφημερίες, τα τακτικά χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρία ή η έλλειψη προσωπικού?
2: Η μεγαλύτερη πληγή είναι η έλλειψη προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού, το οποίο το ξεχνάμε μονίμως. Εντάξει, το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι και μεγαλύτερο, γιατί έχει σημασία αυτό. Είναι η καταστρατηγική, και αυτό συμβαίνει γιατί. Αυτή τη στιγμή, να σας δώσω ένα παράδειγμα και ο Δημήτρης μπορεί να το επιβεβαιώσει. Οι ειδικευόμενοι που έχουμε αυτή τη στιγμή στην κλινική, περισσότεροι από τους μισούς είναι στη διαδικασία να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Ναι. Είναι ειδικευόμενοι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
0: Ναι.
2: Θέλουν να φύγουν. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα υπάρξουν γιατροί. Γιατί η καραμέλα που υπάρχει μονίμως είναι ότι εμείς προκυρήσουμε τις θέσεις, αλλά δεν έρχεται κανένας. Εννοείται ότι δεν έρχεται κανένας. Και εγώ αυτή τη στιγμή, αν ήμουν στη θέση του, δεν θα ερχόμουν.
0: Μάλιστα. Ήταν σαφέστατη η απάντηση.
2: Ο Δημήτρης, είμαστε στην ίδια κλινική. Έχω άδικο?
0: Ξέρω. Θέλω να το ρωτήσω, κύριε Μπουνιά, 3 χειρουργοί για 5 οργανικές θέσεις. Πόσες εφημερίες κάνετε σήμερα ο καθένας και τι σημαίνει αυτό στην πράξη για το τακτικό πρόγραμμα?
1: Αυτό, είμαστε, επειδή οι εφημερίες εμάς, δηλαδή σε όλες τις χειρουργικές κλινικές, δεν εφημερεύει ένας μόνος του, γιατί υπάρχουν και χειρουργία, άρα εφημερεύουν 2 κάθε μέρα. Είναι αριθμητική δημοτικού. Είναι περίπου να μοιραστούν για 3-60 εφημερίες το μήνα. 60 εφημερίες να τις μοιράσουμε δια 3. Άρα περίπου είναι 20 εφημερίες στον καθένα. Αυτό είναι το απλό αριθμητικό είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και για να πάρω λίγο έτσι, το είπε σωστά και ο Αριστίδης πριν για τους διοικητές και τις διοικήσεις τις προηγούμενες και τα λοιπά.
0: Ναι, θα σταθούμε εκεί.
1: Έχει υποθεί και σε μένα συγκεκριμένα ότι είσαι άτυχος. Είμαι άτυχος που δουλεύω σε αυτό το νοσοκομείο, διότι όσοι και γιατροί να φύγουν, οι εφημερίες θα διαιρούνται με αυτόν που έχει μείνει ή με αυτούς που έχουν μείνει.
0: Αλήθεια, σας είπαν κάτι τέτοιο?
1: Θα διαιρείται. Και υπάρχει ατυχία, μου είπε κάποιος. Δεν έχει σημασία. Πάντως εδώ τώρα για να μην... Είναι πραγματικότητα βέβαια αυτό, αλλά εντάξει. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πέραν των, πώς το λέμε, των αναβαθμίσεων των ενεργειακών και τα λοιπά, ως προς τη λειτουργία του, κυρία Αναργύρου, πρέπει να πούμε δεν έχει γίνει τίποτα την τελευταία 15ετία. Δεν έχει γίνει τίποτα για τον περιβόητο υγειονομικό χάρτη. Έχουμε πάει πάλι σαν Δημοτικό Σύμβουλο από το 2014 με τη θητεία του κυρίου Παναγόπουλου. Έχουν περάσει από το 2014 12 χρόνια.
0: Το ξέρω. Έτσι, ξέρω. Πόσες φορές μιλάμε.
1: Τότε ήταν ο κύριος Βορύδης, ούτε δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Δεν έχει ακουμπήσει κανένα τον υγειονομικό χάρτη. Έτσι, δεν έχει κάνει κανένας, δεν έχει σκύψει επί της ουσίας στο πρόβλημα της λειτουργίας κανένας, και από το 10 και μετά υπάρχουν τρεις φράσεις, τρία τσιτάτα που κυκλοφορούν μεταξύ Εθνικού Συστήματος Υγείας και διοίκησης γενικότερα. Εντέλεσθε, μετακίνηση και εύρυθμη λειτουργία. Αυτές τις τρεις λέξεις, αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι παντού. Άκουγα χθες, είχε το νοσοκομείο της Θήβας, το νοσοκομείο στα Χανιά επίσης. Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Το εντέλεσθε κυριαρχεί για την εύρυθμη λειτουργία. Αυτό είναι μια έτσι. Ένα εύρυθμο.
0: Κάποιος το ανακάλυψε έτσι, αυτό, ναι. Το εύρυθμη λειτουργία.
1: Έχει ανακαλυφθεί από το σύστημα. Ναι, από το σύστημα.
0: Κάποιος το ανακάλυψε.
1: Και οι μετακινούμενοι τράνζιτ αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι φεύγουν όπως γίνεται και σε εμάς. Εγώ δεν θέλω να κρυβόμαστε. Και σε εμάς το ίδιο γίνεται. Μετακινούμενος γιατρός υπάρχει εδώ και στο αναισθησιολογικό. Γιατί από τις τέσσερις θέσεις στους αναισθησιολόγους, οι οργανικές θέσεις είναι δύο οι καλυμμένες. Και είναι μετακινούμενος ο γιατρός. Μετακινούμενος γιατρός τώρα, όψιμα, μετά το καλοκαίρι που είχαν μείνει δύο γιατροί, ήρθε και στην παθολογία για να συνδράμει. Έτσι, αυτές είναι οι πρακτικές και οι λογικές. Δεν πάμε δηλαδή σε μία. Δεν πάει κάποιος να ψάξει τι γίνεται. Δεν πάει να ψάξει, για παράδειγμα, κυρία Αναργύρου, τώρα για να πάμε και στην ουσία. Εδώ το νοσοκομείο του Αιγείου είναι ένα δευτεροβάθμιο μικρό νοσοκομείο, δευτεροβάθμιο, ούτε καν νοσοκομείο νομού, που είναι υπό την σκέπη, να το πούμε έτσι, των δύο μεγάλων τριτοβάθμιων νοσοκομείων των Πατρών, του Αγίου Ανδρέα και του Πανεπιστημιακού Ιστορείου. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα το νοσοκομείο έχει, η προσέλευση του νοσοκομείου του Αιγείου είναι τέτοια. Είναι ανακυκλώνει, όπως το έχουμε πει, κάθε χρόνο μία πόλη. Γύρω στις 25.000 περνάνε από τα ΤΕΠ. Για οποιονδήποτε λόγο. Ποιο είναι ένα πρόβλημα? Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι είναι ανύπαρκτη η πρωτοβάθμια δημόσια υγεία στο Αίγιο. Είναι ανύπαρκτη. Με αποτέλεσμα το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, γιατί το σύστημα έχει φίλτρα. Το φίλτρο στο δικό μας το νοσοκομείο είναι η πρωτοβάθμια. Και το φίλτρο στα τριτοβάθμια των Πατρών είμαστε εμείς. Αυτό είναι αλυσίδα.
0: Ναι, είναι
1: αλυσίδα. Στην αλυσίδα αυτή δεν έχει σκεφτεί ποτέ κανένας να δει τι γίνεται. Πλην φωτογραφιών και προεκλογικών ομιλιών ή εν πάση περιπτώσει όπως αλλιώς θέλετε. Δεν έχει σκύψει κανένας να πει γιατί στο νοσοκομείο του Αιγείου, δεν λέω για το νοσοκομείο του, παντού τα ίδια γίνονται. Γιατί στο νοσοκομείο του Αιγείου έρχεται ο αυτός που έχει πατήσει αχινό. Και έρχεται και αυτός που έχει έμφραγμα και έρχεται αυτός που είναι σε ανακοπή. Και αυτός... Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν κάπου η αλυσίδα χαλάει, υπάρχει στρέβλωση σε όλα. Όπως επίσης να έρθει κάποιος και θα μπορούσε να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας και να πούμε, αλλά στοιχεία, ότι δεν είμαστε φίλτρο σωστό στα μεγάλα νοσοκομεία. Γιατί όντως τα μεγάλα νοσοκομεία είναι και αυτά πνιγμένα. Και ο Άγιο Ανδρέας και το περιφερειακό, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο είναι πνιγμένα. Και θέλουν να υπάρξει στο κομμάτι το από κάτω από αυτό, δηλαδή το δευτεροβάθμιο κομμάτι που είμαστε εμείς, να έχουν και αυτοί κάποιο φίλτρο. Αυτά πρέπει να δει μια σοβαρή διοίκηση, εννοώ διοίκηση γενικά, δεν μιλάω για τη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Ξέρω γιατί το λέτε. Ακούστε, εσείς έχετε και ένα θεσμικό ρόλο και γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκα στην αρχή, γιατί και η εισήγηση που κάνατε και εσείς και οι συνάδελφοί σας γιατροί, οι οποίοι είναι και αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εσείς όμως έχετε ένα άλλο ατού. Εργάζεστε χρόνια και γνωρίζετε τι γίνεται στο νοσοκομείο του Αιγείου. Είσαστε ένας χειρουργός, ναι, ο οποίος είναι σε ενεργή κατάσταση, αλλά έχει και θεσμικό ρόλο, που σημαίνει ότι έχετε μηνύματα και από άλλους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με το πολιτικό κομμάτι, τους βουλευτές.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο το κάναμε τώρα. Γιατί είδαμε και αποείδαμε, να το πούμε έτσι, και είπαμε ότι χωρίς δημοσιοποίηση, δυστυχώς, και ευαισθητοποίηση του παραπέρα έξω, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό το κάναμε. Δεν το κάνουμε ότι έχουμε όρεξη τώρα για να βγαίνω εγώ ή να βγαίνει ο Αριστίδης στο ράδιο ή στο κάθε σταθμό και να κάνουμε. Δεν το κάνουμε για κάποιο άλλο τύπου προβολή ή οτιδήποτε άλλο, κυρία Αναγκή.
0: Εννοείται.
1: Οπότε θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Έτσι και προσπαθεί ο καθένας από τη θέση του να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τις συνθήκες για να βελτιώσει τις συνθήκες και να βελτιώσει τις συνθήκες και τις παροχές των υπηρεσιών στην πόλη του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, το ίδιο, σας λέω, αν ανατρέξετε, εσείς τα ξέρετε, γιατί είσαστε και στο Δουσού, είστε και εδώ, έχετε και την εντοπιότητα, τα ξέρετε πολύ καλά. Ο αξονικός τομογράφος, τα ξέρει ο Αριστίδης πάρα πολύ καλά, ήταν για να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, νομίζω το 17, νομίζω λειτουργήσε, ήταν σε κουτιά, ήταν 4-5 χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα βήματα είναι βήματα όχι μερμηγιού. Τι να σας πω, και με αγώνα συνέχεια. Δηλαδή λες και νομίζεις ότι κάποιος καθημερινά σου βάζει κάποια, το κάνει επίτηδες και σου βάζει κάποιο εμπόδιο δηλαδή και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πηδήξεις το εμπόδιο, ας πούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Με πήγατε 25 χρόνια και κάτι πίσω, κύριε Μπούνια, 25 χρόνια και κάτι πίσω, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και στο ΔΣ που ανεβήκαμε στο Υπουργείο και υπογράψαμε, τότε ήταν νομίζω επί Πασόκ, δεν θυμάμαι, υπογράψαμε το νέο οργανισμό του νοσοκομείου και από τότε, όπως μου είπατε, ο αξονικός τομογράφος ήταν ακόμα στα κουτιά από τότε που φτιάχτηκε αυτό το νοσοκομείο. Κανείς δεν είχε το φιλότιμο να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό το νοσοκομείο, δεν χρειάζεται έναν αξονικό, γιατί να φεύγουν με διακομιδές και να πηγαίνουν στα άλλα νοσοκομεία.
1: Και τώρα έχουμε, αφού μπήκε ο αξονικός, τώρα έχουμε μείνει εδώ και άλλα χρόνια, που, ότι δεν δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα. Δουλεύει 5 μέρες, χρόνια, κυρία Αναργύρου. Χρόνια, το έχουμε νομίζω και με τον κύριο Κοκορέ και εγώ το έχουμε θίξει πάλι, έχουμε μιλήσει. Χρόνια δεν δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα. Γιατί δεν δουλεύει? Γιατί δεν επαρκεί ο κόσμος να δουλέψει. Γιατί οι παρασκευαστές, οι ραδιοακτινολόγοι, το προσωπικό, όχι το ιατρικό, στον αξονικό, δεν επαρκεί. Γιατί αν ρωτήσετε στο ακτινολογικό, οι 9 στους 10 είναι επικουρικό προσωπικό. Δεν είναι οργανικές θέσεις που υπάρχουν στον οργανισμό. Και αυτό. Και λέμε χρόνια. Ποιος θα το κάνει αυτό?
0: Να πάω λίγο και στο διευθυντή. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κοκορέ, αν δεν αλλάξει τίποτα, τι φοβάστε ότι θα συμβεί τους επόμενους μήνες?
2: Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Πάντως είμαστε λίγο στα όρια μας. Και για να μην λέμε μόνο για τη χειρουργική, να σας πω γιατί υπάρχει και χειρότερο. Η παθολογική κλινική, θα σας πω, η παθολογική, εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό που λέει ο λαός, δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε. Στην παθολογική κλινική λοιπόν δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν. Ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής ευμερεύει για την εύρυθμη λειτουργία, όπως είπε και ο Δημήτρης σε εισαγωγικά, με κυδεμόνα ο άνθρωπος με σπασμένο σπόνδυλο. Γιατί δεν μπορεί να αρρωστήσει. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω να σας πω. Ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω. Αυτό που ξέρω να σας πω όμως είναι για να μην φαίνεται ότι μόνο φωνάζουμε που λέμε, αλλά γιατί ο κόσμος λέει ναι, αλλά δεν λέτε και τι μπορεί να γίνει. Εγώ έχω να σας πω 2-3 πράγματα που πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν. Ότι μπορούν να γίνουν τώρα, ποιος θα τα κάνει και ποιος μάλλον έχει τη ουσιαστικά πολιτική βούληση να τα κάνει, δεν το ξέρω.
0: Τουλάχιστον εσείς αυτά θα ζητήσετε.
2: Ναι. Όχι, θα σας πω. Νούμερο ένα. Όταν ξεκίνησε ο θεσμός των επικουρικών ιατρών, όταν κάποιος επικουρικός γιατρός προσλαμβανόταν σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, τα μόρια που έπαιρνε ήταν περισσότερα. Αυτό καταργήθηκε και τώρα παίρνει περισσότερο όταν είναι σε μεγάλο νοσοκομείο. Το οποίο είναι όχι οξύμορο, θα σας έλεγα ότι είναι βλακώδες. Εντάξει. Λοιπόν, ένα πράγμα που θα έπρεπε να γίνει πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, θα έπρεπε τα νοσοκομεία τα οποία έχουν κενές θέσεις για πάνω από κάποιο όριο, αυτό που μπορεί να βρεθεί, άμεσα να ανακηρύσσονται, όχι μόνο το δικό μας, άγωνα. Και όποιος προσλαμβάνεται πλέον σε αυτή τη θέση να έχει συγκεκριμένα κίνητρα. Και εξελικτικά και μισθολογικά και βαθμολογικά και οτιδήποτε. Αν δεν υπάρξουν κίνητρα να μείνει, καταρχάς αυτά τα κίνητρα θα κρατήσουν τον κόσμο να μην φεύγει στο εξωτερικό. Νούμερο ένα. Και το δεύτερο, θα αρχίσουν να επανδρώνουν τα περιφερειακά νοσοκομεία έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν το φίλτρο που πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης για να ξεφορτώσουν και τα μεγάλα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται και το είπα και προχθές, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Κρίσεων, όταν βγαίνει, παραδείγματος χάρη, πριν από 4 μήνες, 5, δεν θυμάμαι πόσο, προκηρύχθηκαν κάποιες θέσεις. Εγώ λοιπόν, επειδή παρακολουθώ τις θέσεις ειδικά της χειρουργικής, μπορώ να σας πω ότι για τα μεγάλα νοσοκομεία υπήρχαν αρκετές αιτήσεις για τα περιφερειακά νοσοκομεία, υπήρχαν λίγες. Και από αυτές, όταν έψαχνες τις αιτήσεις, θα έβλεπες ότι αν είναι τυχερή μια πόλη να έχει κάποιον με εντοπιότητα, δηλαδή εμείς θα πρέπει να περιμένουμε κάποιον αιγιώτη πλέον χειρουργό, καταλάβατε, κάποια στιγμή,
0: ναι,
2: ας πούμε. Ναι, αυτή, γιατί αλλιώς
0: να θελήσει να έρθει στον τόπο του.
2: Ναι, ναι,
0: όπου κίνητρο αυτό είναι ότι θα είχε ένα σπίτι εκεί. Γιατί αυτό,
2: ναι, κατά, ναι,
0: είναι ένα οικονομικό κίνητρο το οποίο δεν το δίνουν στον γιατρό που θέλει να πάει στο περιφερειακό νοσοκομείο.
2: Δύο πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προστατευτούμε. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει ο πολίτης να αρχίσει να προστατεύεται. Κάποια στιγμή όμως. Και όταν λέω να προστατεύεται, εννοώ συγκεκριμένα τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο καθένας, όπως είπε ο Δημήτρης, να σου λέει είσαι άτυχος.
0: Αυτό με ανατρίχιασα που το άκουσα.
2: Ναι,
0: πραγματικά
2: ναι, και
0: είναι
2: συγκλονιστικό. Και να συμπληρώσω και εγώ ένα άλλο, πάλι ένας υποδιπεάρχης παλιότερα, όχι τώρα, παλιότερα, δεν έχει σημασία ποιος, μας είχε πει σε ανάλογη κουβέντα, γιατί αυτές τις κουβέντες τις κάνουμε εδώ και χρόνια, όπως σας έχω πει. Ήταν γιατρός και μας είχε πει τότε ότι εγώ γι' αυτό δεν δουλεύω στο δημόσιο. Και έχω επιλέξει να είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Και ήταν υποδιπεάρχης.
0: Μάλιστα. Για να το
2: λοιπόν,
0: είπε,
2: το πρώτο, λοιπόν, ναι, το πρώτο λοιπόν είναι να προστατευτούμε, γιατί όταν προστατευτούμε και δεν μπορεί ο καθένας να μας πετάει ένα εντέλεστε και να μας λέει θα κάνετε, λες και είμαστε σκλάβοι, να το πω έτσι, ό,τι σας λέμε, άσχετα αν καταστρατηγείτε οι ώρες εργασίας, οι συνθήκες εργασίας κτλ. Και να πάει καυτή πατάτα πάλι στη διοίκηση. Και το δεύτερο είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα κίνητρα για τους συναδέλφους.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και θα επαναλάβω, όχι μόνο για τους γιατρούς. Είναι όλο το υγειονομικό προσωπικό. Όπως είπε ο Δημήτρης, είναι αδύνατο να έχουμε επικουρικούς, ας πούμε, ραδιοακτινολόγους επί χρόνια. Και με τους νοσηλευτές. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα. Άμα δεν υπάρξουν κίνητρα συγκεκριμένα, και τα κίνητρα, να ξέρετε, κυρία Αναργύρου, δεν είναι μόνο μισθολογικά. Το πρώτο κίνητρο είναι η αξιοπρέπεια. Η οποία δεν υπάρχει.
0: Τι όμορφα που το είπατε.
2: Και σας το ξαναλέω, με αυτές τις συνθήκες που βλέπουν οι ειδικευόμενοι μας, μεθαύριο που θα βγει μια προκήρυξη, θα έρθουνε.
0: Δύσκολο.
2: Ναι, πείτε μου εσείς. Ή αυτή τη στιγμή μας ακούνε συνάδελφοι, ας πούμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν ειδικότητα στην Πάτρα. Σας το λέω ειλικρινά. Θα έρθουνε. Εσείς θα ερχόσασταν. Όχι μόνο σε εμάς. Όχι μόνο σε εμάς. Ο πύργο. Σας το λέω ειλικρινά. Θα έρθουνε. Εσείς θα ερχόσασταν. Όχι μόνο σε εμάς.

0: απόλυτα σωστό. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα και στους δύο. Το πραγματικό ερώτημα. Μπορεί το νοσοκομείο Αιγαίου σήμερα να παρέχει τη περίθαλψη που χρειάζονται οι άνθρωποι της Αιγιάλειας? Το τι πρέπει να γίνει για να μπορεί να την παρέχει και αύριο, το ακούσαμε. Σήμερα μπορεί, δηλαδή, ένας πολίτης που αντιμετωπίζει ένα θέμα, νιώθει ασφάλεια? Κύριε Κοκορέ, κύριε Μπούνια.
1: Δεν ξέρω. Ας απαντήσω, Αριστείδη.
2: Κοιτάξτε, δείτε, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις, όσο αφορά τα επίγοντα περιστατικά και τα περιστατικά πρώτης, αυτό το είπα και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, πρώτης προτεραιότητας, δηλαδή θέματα που απειλούν τη ζωή, θέματα που αν καθυστερήσουν μπορεί να δημιουργήσουν μείζωνα θέματα στην επιβίωση, ξέρω εγώ, όπως μια κακοήθεια ή κάτι τέτοιο, αντιμετωπίζονται. Αν υπάρχει θέμα ασφάλειας, εννοείται ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας, γιατί κανένας γιατρός σε κανένα τμήμα δεν θα έκανε μια πράξη όταν δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
2: Ο λόγος για τον οποίο έχουν μειωθεί τα χειρουργεία είναι για να διατηρούν, έχουν μειωθεί το ποσό των χειρουργείων που εκτελούνται, τα τακτικά εννοώ, έτσι, τα προγραμματισμένα, είναι ακριβώς για να πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, να σας το πω έτσι, ώστε παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης αύριο έχει χειρουργείο, εντάξει, να μην πηγαίνει από την εφημερία σε ρή. Είναι απλό.
0: Και αυτή είναι η πραγματική εικόνα και πρέπει να περάσει και να ξέρει ο κόσμος η εικόνα, η πραγματική, που πρέπει να γνωρίζουν όλοι τι γίνεται και τι συμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να είναι αυτή η κοινωνία μία γροθιά, κυρίως εκεί στην Αιγιάλεια, σε σχέση με το νοσοκομείο του Αιγαίου. Αρκετά το αφήσαμε πίσω. Κύριε Μπούνια, ελπίζω αυτή η εισήγηση και το ψήφισμα να περάσει και να φτάσει πολύ γρήγορα σε ανοιχτά ότα.
1: Ελπίζω κι εγώ. Ελπίζω κι εγώ. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Σας λέω, είμαστε σε επικοινωνία με τον, και με τον Δήμαρχο και με, όλο το, και με την Επιτροπή και του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ θα βρεθεί ένας διάβλος με τον Υπουργό.
0: Διάβλος θα βρεθεί, αποτέλεσμα το
1: τώρα
0: θέμα.
1: Το αποτέλεσμα θα σας, εγώ, να σας ενημερώσουμε. Σας ενημερώσουμε.
0: Εννοείται. Τώρα, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
1: Ένα έτσι τελευταίο, ότι αυτό που είπε και ο Ρεστής, η ασφάλεια. Είναι, δεν πρέπει να θεωρεί κανένας ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι να εξασφαλίσει για τους ασθενείς, έτσι, για την εξασφαλίζει ο γιατρός. Και κανένας γιατρός δεν παίζει. Αυτό είναι με την ασφάλεια του ασθενούς.
0: Είπατε το καλύτερο, την καλύτερη απάντηση. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό πρέπει όμως η διοίκηση να εξασφαλίσει και την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια του γιατρού, για να κάνει και τα υπόλοιπα.
0: Πολύ καλό και αυτό.
1: Γενικότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Θερμά σας ευχαριστώ. Είμαστε μαζί σας πάντως, ό,τι χρειαστείτε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς κάπου εδώ αποχωρούμε. Νίκη Παπαδούλα στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ και την Ειρήνη που παραμένει, και την Κατερίνα που παραμένει, και την Κωνσταντίνα που παραμένει. Να είστε όλοι καλά. Αύριο το πρωί.

0: Art News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θυμάται σήμερα στη Λευκωσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Θυελώδης άνεμη εντάσεως 8 με 9 αποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Πήραμε μπλοκάκι ή κομπιουτεράκι αναλόγως και κάναμε τους λογαριασμούς μας χθες. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς μετά τις ανακοινώσεις για τις ενισχύσεις των πολιτών σχετικά με τα υγρά καύσιμα. Δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο πέρα από την κλασική περίπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια για την βενζίνη. Γιατί έτσι κι αλλιώς η κίνηση των περισσότερων ακόμη τουλάχιστον οχημάτων γίνεται με τη χρήση βενζίνης, έτσι κι αλλιώς. Στον ντίζελ αυτά που ξέραμε δεν άλλαξε κάτι, στα 15 ήταν συν 5 εκεί γύρω και παράταση ανά 15ήμερο με ανανεώσεις όπως ανακοινώθηκαν χθες. 100 ημέρες αποθεμάτων πετρελαίου διαθέτει η Ελλάδα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Και βέβαια δεν μας έφταναν όλα αυτά, αλλά τώρα έχετε να μας κάνει παρατηρήσεις και να μας κάνει, παρακαλώ, και πολύ σκληρή κριτική, να μας μαλώσει, αν θέλετε, και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί μας μαλώνει και αυτό? Εντάξει, έχουμε Predator, για διαφθορά μας μαλώνει και για διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, ένα ζήτημα μεγάλο, το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, οι προτάσεις των υπολείπων χωρών κρατών μιλούν για σφράγισμα συνόρων και για επιστροφή, επαναπατρισμό αν θέλετε. Υπάρχει και η ελληνική πρόταση, η Αθήνα εισηγείται να σφραγίζονται αμέσως τα σύνορα. Λοιπόν, όταν υπάρχουν ροές μεγάλες. Καλή σας ημέρα αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη δική μας χώρα και στην δική μας περιφέρεια, Δυτική Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5, 93,9 συχνότητες ραδιοφωνάκια στη Δυτική Ελλάδα και βέβαια πάντα η δυνατότητα μέσω του ertaeco.gr και επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρα να μας εντοπίσετε παντού. Έρχονται τώρα νέοι έλεγχοι, λέγεται οδοντιατρία. Σε πονάει το οδοντί? Όχι, δεν σε πονάει το δόντι. Οπότε λοιπόν έχουμε έκτακτες συνελεύσεις και αποφάσεις για ελέγχους στα οδοντιατρία και της Πάτρας. Θα ρωτήσω στη συνέχεια να μάθω επί τούτου, γιατί μου φάνηκε κάπως παράξενο. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη, όχι ότι εμείς δεν τα ξέραμε από χθες, νωρίς το πρωί, να τα λέμε και αυτά. Ο Νίκος Αθατασόπουλος μας είπε από χθες, από το πρωί, όλη την κατάσταση αναλυτικά και το πώς θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ως προς την προστασία και την ετοιμότητα των αρχών. Εντάξει, ήχησε και το 112 στο Ρέθυμνο, ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα θυμίσω εγώ αυτά που πάμε χθες, έτσι επιγραμματικά. Όσον αφορά λοιπόν την Κρήτη, σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα γιατί το ύψος της βροχής θα φτάσει και τα 200 και θα ξεπεράσει χιλιοστά. Χθες ήταν περίπου στα 100 και βέβαια να πω ότι αυτή η συνέχεια θα είναι και για τις επόμενες ημέρες, βροχές δηλαδή, αλλά όχι τόσο πολύ έντονες όσο σήμερα σε αυτή την περιοχή της Κρήτης από τα Χανιά, τη Σούδα, εκεί γύρω, στον Ακίσαμο νομίζω μας είπε κάπου εκεί. Στη βόρεια πλευρά δηλαδή της Κρήτης, συνολικά όμως από χθες μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το σύνολο της βροχής θα είναι σε χιλιοστά πάνω από 400. Σήμερα δύσκολη ημέρα, επαναλαμβάνω, αργά χθες το μεσημέρι εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη, αυτά που λέγαμε εμείς το πρωί. Σημασία έχει να γίνεται η πρόληψη σωστά, η ετοιμότητα και η ενημέρωση. Στην Δυτική Ελλάδα πάντως βροχές δεν θα έχουμε, εδώ τουλάχιστον γύρω, στα λίγο ορεινά ή μειωρινά θα έχουμε λίγες αστάθειες, αλλά δεν μας επηρεάζουν πολύ οι βροχές και θα έχουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τις αρχές και της επόμενης εβδομάδας, το Σαββατοκύριακο νομίζω θα έχουμε και λίγο άνοδο θερμοκρασίας. Άρα στο πρώτο αυτό τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, τις ημέρες που διανύουμε δηλαδή και μέχρι το Σαββατοκύριακο βροχές, τουλάχιστον στις περιοχές που βρισκόμαστε, πέριξ των πατρών που μας επηρεάζουν, δεν έχουμε. Ανοιχτά του Ιουνίου και πολύ βόρειο-δυτικά πάνω από τη Βόνιτσα και πάνω θα έχουμε βροχοπτώσεις στα παράκτια εκεί. Πάντως ο κόκκινος συναγερμός αφορά την Κρήτη, να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Και επειδή είπα πολλά ξεκινώντας, πολύ γρήγορα ταυτότητα της ημέρας για να σας δώσω και τη μουσική ανάσα που τη χρειάζεστε και τη χρειαζόμαστε και όλοι μας. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει μία, καλό μήνα σας είπα. Δεν σας είπα καλό μήνα. Παράληψης. Είπα καλημέρα, καλό μήνα δεν είπα. Τι να το κάνεις και αυτό, αν είχε κάτι καλό να σας πω θα σας το έλεγα. Ελπίζω να φέρει στο υπόλοιπό του. Γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός σήμερα, χρόνια τους πολλά. Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ. Για να δω. Μ' αρέσει να λέω κάτι που δεν το ξέρω. Είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και την οφείλει την ονομασία της σε ένα Γάλλο δερματολόγο. Είναι μια μεταβολική διαταραχή. Έτσι, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Διεθνή ημέρα καφέ σήμερα. Κάθε μέρα είναι η μέρα καφέ.
θα έλεγα εγώ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, όποιος το επιθυμεί. Για πρώτη φορά μάλλον η εφημερίς κυκλοφόρησε το 1873. Ήταν η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα, εκδότης ήταν Δημήτρης Κορομιλάς, έτσι για να το θυμόμαστε. 1946, δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεχάσει κανείς, η δίκη της Νίρεμβέργης, εκδόθηκε η απόφαση, 12 από τους 22 Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Αυτό έγινε την 1η Οκτωβρίου του 1946. Το 1960, την αντίστοιχη ημέρα, η Κύπρος κήρυξε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή στην Μεγαλόνησο σήμερα. 1960 έγινε αυτό. 1992, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα χτύπησε κατά λάθος, βάλει το λένε στην ορολογία τη στρατιωτική, εναντίον ενός τουρκικού ναρκαλιευτικού του Μουαβανέτ, το οποίο συμμετείχε σε άσκηση στο Αιγαίο. 5 Τούρκοι ναύτες σκοτώθηκαν. Κατά λάθος έγινε αυτό, το 1992. Και ερχόμαστε στο τελευταίο, 2015. Συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Και τι λέει τότε, το 2015. Στα εκπαιδευτικά συστήματα λοιπόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήθηκε μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, το πώς θα επιλέγουν τα σχολικά τους εγχειρίδια ή την επιλογή των μαθητών τους. Η αξιοσημείωτη εξαίρεση το 2015 ήταν η Ελλάδα. Τα ζητήματα αυτά καθορίζονταν από τις εκπαιδευτικές αρχές. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε διάφορες αλλαγές. Έκαστος δηλαδή έκανε και τις αλλαγές του. Και τώρα συζητούνται πάρα πολλές για το εθνικό πολιτήριο κλπ. Οι αλλαγές θα επέλθουν σύμφωνα με τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όχι για τους μαθητές που διανύουν ήδη την δεύτερη, την τρίτη τάξη του λυκείου, αλλά από τους μαθητές που εισάγονται από την πρώτη λυκείου του χρόνου. Λοιπόν, πολλά σας είπα. Ξεκινώντας, πάρτε μια μικρή ανάσα μουσική. Έχουμε να πούμε κι άλλα μετά.

0: Λοιπόν, και επειδή όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έχουμε κουβεντιάσει με πάρα πολλούς εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου, έχουμε μιλήσει με συλλόγους ιατρικούς και από το Αγρίνιο, έχουμε μιλήσει και από το Μεσολόγγι και από την Πάτρα, θα το ξανακάνουμε γιατί έχω καινούργια ερωτήματα, και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το θέμα του Καραμανδανίου νοσοκομείου. Θα πω για μία ακόμη φορά εδώ, ότι ακόμη αναμένω την ανταπόκριση στην πρόσκληση που έχω κάνει στην διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πατρών. Η Υγειονομική Περιφέρεια είναι τεράστια, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και προσωπικά στον διοικητή, με τον οποίο έχω συνομιλήσει για το θέμα αυτό. Είμαι ανοιχτή, η εκπομπή είναι καθημερινή, έχει συγκεκριμένες ώρες. Έχω πολλά ερωτήματα, όχι εγώ προσωπικά, να τα κάνω τι. Θέλω να έχω γνώση, αλλά νομίζω ότι η γνώση μου θα τη μοιραστώ με όλους εσάς. Ακόμη δεν έχω απάντηση στο αίτημά μου, θα το επαναλάβω και ελπίζω κάποια στιγμή να έχω αυτή τη δυνατότητα. Προς το παρόν όμως, ο ιατρικός κόσμος ανησυχεί και κινητοποιείται. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα το μεσημέρι έχω μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας των νοσοκομειακών γιατρών έξω από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Θα καλημερίσω μαζί σας το και πάλι τον πρόεδρο των νοσοκομειακών Αχαΐας, τον κύριο Δάβουλο. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλή ημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Παδούλα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω. Μάλλον θα ξεκινήσω με την κινητοποίηση τη σημερινή για να μας ενημερώσετε για μία ακόμη φορά για τα αιτήματα που σας βγάζουν και πάλι στα πεζοδρόμια των νοσοκομείων. Έτσι δεν είναι, ή στις πύλες των νοσοκομείων. Ναι. Πείτε μας λοιπόν για μία ακόμη φορά, και το λέω αυτό με λύπη, το λέω, δεν το λέω ηρωνικά, καταλαβαίνετε, για ποιο λόγο έχουμε την κινητοποίηση σήμερα.
1: Ξαναδείτε, ως ένας νοσοκομειακών γιατρών όλη την τελευταία ειδικά χρόνια και με έμφαση στην τελευταία τετραετία, επιδόμαστε σε κινητοποιήσεις που έχουν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα και όχι μόνο τα συντεχνιακά αιτήματα των υγειονομικών, τα οποία προφανώς τα βάζουμε και μπροστινά, αλλά σήμερα έχει ένα ειδικό χαρακτήρα, μιας και μιλάμε για κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή και την τέταρτη σε δύο χρόνια αναστολή ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας από την τέταρτη φυσική καταστροφή, εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, γιατί μια φυσική καταστροφή μπορεί να είναι προβλέψιμη, αλλά το θέμα είναι πώς μπορείς εσύ να ανταπεξέλθεις σε μια τέτοια κατάσταση. Για τώρα, με την τέταρτη πλημμύρα χαρακτηριστικά, είχαμε πάνω από 1000 ραντεβού και θεραπείες στενών.
0: Ναι, είχα μιλήσει και με τον πρόεδρο των εργαζομένων για το θέμα αυτό και μας είχε ενημερώσει ακριβώς. Έχει επανέλθει κανονικά σε λειτουργία το ταχύρυθμο, έτσι.
1: Έχει επανέλθει.
0: Αλλά πρέπει τώρα να γίνει ένα σημάζαμε και πώς θα γίνει αυτό με τα εκατοντάδες ραντεβού που αναβλήθηκαν προφανώς.
1: Ναι, πάνω από 1000, σας λέω, είναι σύμφωνα τα στοιχεία μας έχουν δώσει ήδη οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, και μιλάμε για θεραπείες δερματολογικές, μιλάμε για ογκολογικές και μιλάμε και για τακτικά ραντεβού, τα οποία με πολύ κόπο έχουν κλείσει οι συμπολίτες μας. Καταλαβαίνουμε ότι εξυπηρετούν τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας τουλάχιστον τρεις νομούς, αν βάλω όλα τα Ιόνια νησιά. Βάλω την Ηλία και την Αιτωλοκαρνανία κατά κύριο λόγο, και ευρύτερα αν μιλήσουμε για συγκεκριμένες ειδικότητες, μέχρι και τα Ιωάννινα.
0: Έτσι.
1: Αλλά και Καλαμάτα, Σπάρτη, ειδικά με την αποψήλωση των περιφερειακών νοσοκομείων. Όταν δεν έχουν γιατρούς στα περιφερειακά νοσοκομεία, σε ποιο νοσοκομείο πού θα απευθυνθεί? Στα δύο νοσοκομεία της πόλης. Άρα λοιπόν, όταν έχει χάσει ένα ραντεβού 4 μηνών αναμονής, αν πάρει ένας συμπολίτης μας σήμερα στο γαστροεντερολογικό του Ρίου, δεν θα βρει ραντεβού. Γιατί μας ειδοποίησαν προχθές ένας υγειονομικός που πήγε να κλείσει και δεν είχε ραντεβού.
0: Ναι, δεν έχει. Και σε άλλες ειδικότητες. Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω κι εγώ, γιατί οι άνθρωποι είμαστε όλοι μας και κατά καιρούς απευθυνόμαστε στο να κλείσουμε ραντεβού. Πας μήνες πίσω σε πολλές ειδικότητες.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε για τους συμπολίτες μας, ναι. Αυτό που είναι αντιμέτωπο αυτή τη στιγμή είναι ή θα περιμένουν πολλούς μήνες για ένα ραντεβού, ή αν θεωρούν οι ίδιοι, γιατί μιλάμε για τομική ευθύνη πλέον εξ ολοκλήρου για το ζήτημα της υγείας και της προληπτικής ιατρικής, είναι δική σου ευθύνη να αρρωστήσεις, δική σου ευθύνη πώς έφτασες να αρρωστήσεις. Το λέω και θα το συνδέσω και με τις εξέλιξεις των τελευταίων ημερών, έτσι, με μια πινελιά με τα ιδιωτικά ιατρία και τα λοιπά, και την ατομική, ας το πούμε, ευθύνη σαν ατών.
0: Εντάξει, αυτό είναι, θα έλεγα, μια, πώς να το πω, να μην το πω καραμελίτσα, εν πάση περιπτώσει, η προσωπική ευθύνη υπάρχει μέχρι ένα σημείο. Έτσι, από εκεί και μετά έρχεται η κοινωνική ευθύνη του κράτους. Είναι η ευθύνη των θεσμών, των ανθρώπων που έχουν τη θεσμική αναφορά και έχουν και την υπευθυνότητα, γιατί δεν αναλαμβάνεις μια θεσμική θέση μόνο για τον τίτλο, λέω εγώ.
1: Καλά, προφανώς, αλλά όταν αναλαμβάνεις μια θεσμική θέση, αν διαφωνείς, οφείλεις να δείξεις τη διαφωνία σου ακόμα και παρετούμενος.
0: Έτσι. Και αν δεν σου αρέσει, λέει, συγγνώμη, εγώ δεν προασπίζω αυτό ακριβώς. Πιστεύω κάτι άλλο, εκτιμώ κάτι άλλο, αξιολογώ κάτι άλλο. Άντε, γεια σας.
1: Ναι, θέλω να σας πω ότι όταν τα δείχνουν τη ευθύνη στον εργολάβο, που προφανώς μπορεί να θέλει ο τάδε εργολάβος.
0: Προφανώς είναι ευθύνη του, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ήταν σε εξέλιξη εργασίες δικές του.
1: Υπάρχει εποπτική αρχή, κάποιος τον επιβλέπει, κάποιος έκανε τις εγωτεχνίες αυτές. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε τέσσερις φορές να ρίχνουμε τις ευθύνες αλλού στον Αγιο Ανδρέα, μία πιάσε φωτιά γιατί κάποιος πέταξε μια γόπα, γιατί ήταν πήγε τα υλικά έξω σε εκείνη θέα και πιάσανε φωτιά.
0: Ναι. Εγώ έχω και άλλο ερώτημα επί τούτου. Εντάξει, εντοπίστηκε το πρόβλημα, είναι θέμα του εργολάβου, ήταν πρόβλημα που έγινε από την εργολαβία. Θα έχει καμία επίπτωση όλο αυτό? Ή μόνο στους ασθενείς είναι... που χάσαν τα ραντεβού? Θα ήθελα να πω, όταν κάτι είναι ευθύνη δική μου, κάνω το λάθος μου, θα πρέπει να υπομισθώ κάτι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι και όταν οι τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων είναι οψηλωμένες, γιατί να αναγκαζόμαστε κάθε φορά να βάζουμε εργολάβο, ο οποίος δικαιολογείται πάντα, ήταν η σήμασή μου περιείχη, για παράδειγμα, μια επιδιόρθωση ενός διπλανού, μια διπλανή βλάβη, αν ήταν, γιατί αυτά τα βρούμε σε όλες τις εκπάνσεις. Είδαμε τις πλημμύρες εδώ στην περιοχή μας, το μονοδέντρο κτλ. Από τον δρόμο Πατρών Πύργου. Και η δικαιολογία του εργολάβου ήταν, μα δεν μου είχε σύμβαση
0: για την περιοχή. Δεν συμπεριλαμβανόταν.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έχουμε το κυνήγι του κέρδους και του κόστους, αυτό θα γίνει και ο εργολάβος, με τα λιγότερα χρήματα θα προσπαθήσει να αναλάβει ένα έργο. Η κατανόηση τέτοιε εργολαβίε. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ποιο τον εποπτεύει, ποιο αναθέτει έργα σε εργολάβου, θα μπορούσαν να υπάρχουν, θέλω να πω, άλλε δομέ που αναλαμβάνουν έργα, που είναι κρατικέ και τα
0: λοιπά.
1: Να ενδιαφέρονται μόνο για το έργο αυτό καθ' αυτό. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για συγκεκριμένε ευθύνε, οι οποίε μεγενθύνονται όταν μιλάμε για το μέγιστο, για την, πώς το πω, για την χρηματοδότηση του ΕΣΥ, που βαίνει όλο ένα και μικρότερη. Μιλάμε για 45 εκατομμύρια μεσοσταθμικά από το 2009 για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Σχήματος Υγείας. Τώρα όλα αυτά συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Και εδώ και τώρα, εμείς αυτό που απαιτούμε είναι πραγματικά μια γενιά χρηματοδότηση του Εθνικού Σχήματος Υγείας, να μην χαθεί κανένα ραντεβού, δηλαδή κανένα ασθενή από αυτού που χάσαν τα ραντεβού του, να μην είναι ατομική του ευθύνη πού θα κλείσει, αν θα κλείσει, πού θα βρει ραντεβού. Γιατί μιλάμε, όπως είπα και πριν, για ραντεβού που κλείστηκαν πολύ
0: μήνες πριν. Και μήνες πριν.
1: Και μιλάμε για αχανείς πλατφόρμες τώρα με το 1566, που ήδη μιλάμε και για μια κακοφτιαγμένη πλατφόρμα, ήδη. Γιατί μιλάμε να κλείνουν ραντεβού. Μας έχουν, δηλαδή, πολλοί ασθενείς μας έχουν προβεί σε καταγγελίες ότι έκλεισε ραντεβού και δεν λειτουργήσε το τεχνολογικό του καρμανδάνου. Για παράδειγμα, και θα τη το άλλο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Αλλά γιατί για τη διαδικτυακή. Ναι. Για τον τρόπο που μπορεί να.
1: Εντάξει. Κλείνει ραντεβού και είναι για άλλο ιατρείο, ξέρω εγώ. Στο γαστρολογικό, ξέρω εγώ, και είναι για εξειδικευμένο ιατρείο και έρχεται τζάμπα εκείνη τη μέρα. Θέλω να πω ότι ήδη μιλάμε για μια κακοφτιαγμένη πλατφόρμα επί τη οποία ταλαιπωρεί του ασθενεί.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει εδώ και τώρα με ευθύνη τη ΕΚΤΣΥΠΕ και των νοσοκομείων υποδοχή που αυτά τα ιατρία, α πούμε, διενεργούνται, εν προκειμένου στον Αγιο Ανδρέα, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί κανένα ραντεβού κανένα ασθενού. Και προφανώ με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί με ένα μήνυμα από αυξημένο προσωπικό, ποιο θα κάνει ραντεβού όταν ο παθολόγος, για παράδειγμα, εκείνη τη μέρα στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Ναι, εφόσον έχει μετακινηθεί και μιας και μιλάτε για μετακινήσεις, τι γίνεται τελικά με το καραμανδάνιο? Γιατί το έχω κουβεντιάσει αρκετές φορές και με το σωματείο και των εργαζομένων. Τελικά επέστρεψε ο γιατρός που με το εντέλεσθε είχε πάει στη Ζάκυνθο?
1: Κοιτάξτε, επιστρέφουν και έρχονται οι γιατροί. Το θέμα είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται. Και το θέμα είναι αν υπάρχει στον ορίζοντα πάθητο μετακινήσεων, άρρηστο μετακινήσεων λόγω του προσωπικού που θα έρθει, το οποίο δεν το βλέπουμε. Και γιατί δεν προκυρίζονται θέσεις και γιατί όταν προκυρίζονται κάποιες λίγες, προφανώς ο συνάδελφος δεν θα βάλει τα χαρτιά του ότι θα είναι ο μόνος ακτινολόγος δεύτερος στο Καραμαντάνη για να κάνει 15 μέρες το μήνα.
0: Έτσι, με ποιες συνθήκες
1: όταν
0: θα έρθει ο άλλος να εργαστεί?
1: Ζάκυνθο, και αυτή τη στιγμή μιλάμε στη Ζάκυνθο, λειτουργεί ένας νεφρολόγος με προβλήματα υγείας, δεν μπορεί να βάλει άδεια για τα δικά του ζητήματα. Λειτουργεί ένας παθολόγος 70 χρονών σε παράταση, τρίτη παράταση. Αυτή στην Κεφαλονιά είναι ένας παθολόγος μόνος του. Άρα λοιπόν, ποιο θα βάλει τα χαρτιά του, είναι ο δεύτερο. Και όταν φύγει αυτό ο ένα, τι θα γίνει και με τι όρου λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε αυτά τα νησιά αυτά τα τμήματα?
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν οι συνθήκε είναι έτσι, οι προκηρύξει θα γίνουν άγονε για την άγονη πολιτική που οδηγεί σε αυτέ τι προκηρύξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε στου γιατρού όταν δεν προκηρύσσονται με του όρου που πρέπει. Όταν έχουμε μειώθει μισθή μεσοσταθμικά η πραγματική, η ονομαστική 30% από το 12. Δεν ζητώ για του πραγματικού μισθού. Για παράδειγμα, γιατί συζήταγε ένα, είχε βγει ένα γιατρό από τα Χανιά προχθές. Έβλεπα τη συνέντευξή του, ενδιαφέρουσα ήταν. Και λέει: γιατί να βάλει ένα νοσηλευτή να διόρισε, θα πάρει 800 ευρώ, τα χαρτιά του το νίκιο για 20 τετραγωνικά είναι 500 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Καταλάβατε λοιπόν. Αν δεν τα δούμε αυτά και δεν σκύψουμε σε αυτά τα ζητήματα και λέμε ότι είναι κόστος, όταν αυτή τη στιγμή δίνουμε 500 ευρώ για να πηγαίνει κάθε μέρα η φρεγάτα στη Σαουδική Αραβία και 7 δις δαπάνες σχεδόν για τον ΝΑΤΟ, όταν οι μισθοί έχουν πέσει 20%. Και αυτή τη στιγμή εγκαινιάζουμε κέντρα μακροζωίας. Τι κέντρα μακροζωίας και ευζωίας, όταν έχουμε 13 ώρα κυλιόμενα ωράρια στο όριο, είχε καταλήξει μια συνάδελφος νοσηλεύτρια λόγω περεργασίας που δεν είχε πάρει ύπνο στο τιμόνι.
0: Το θυμάμαι.
1: Άρα, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι πραγματικά κοροϊδία. Και γι' αυτά και για άλλα
0: είδατε
1: πολλά.
0: Πώς ανθίζουν τα κέντρα μακροζωίας, κύριε Δάβουλε, όταν υποβαθμίζεται το δημόσιο σύστημα ή υπάρχουν ελλείψεις, να μην το πω υποβάθμιση, να το πω ελλείψεις αυτού του τύπου και δεν ενισχύονται. Εκεί λοιπόν παρισφρίουν τα κέντρα μακροζωίας.
1: Και εκεί ανθίζουν. Για να πληρώσω και την κινητοποίηση σημερινή. Έχω μόνο ένα δημόσιο με 7-8 κλίνες λόγω του προσωπικού και χθες μόνο στη δική μου την ομάδα στην παθολογική είχαμε δύο αιτήσεις που κάναμε οι δύο ασθενείς μας και απορρέφθηκαν
0: και πού πήγαν.
1: Δεν είχαν. Προς το παρόν στο νοσοκομείο.
0: Πού πήγαν.
1: Αν έχουν οι συγγενείς, θα πάνε σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο.
0: Θα πάνε σε ιδιωτικό, βλέπετε.
1: Άμα έχουν κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει και η δυνατότητα, έχει φροντίσει το ΕΟΠΗ να λαμβάνει τη συνδρομή του. Μην νομίζετε, τα έχουν.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτά είναι κυρίως ζητήματα που πρέπει και οι συμπολίτες μας να διαμαρτυρηθούν. Mm-hmm. Γι' αυτό τους καλούμε σήμερα, αυτό το πρόσημο, η σημερινή κινητοποίηση κατά κύριο λόγο, να έχουμε την κλαδική μέσα Οκτώβρη, τέλη Οκτώβρη για τα μισθολογικά τα δικά μας, αλλά σήμερα. Στην προμετωπίδα είναι τα αιτήματα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτό που λέμε, μην χαθεί κανένα ραντεβού, άμεσα να γίνει υποστήριξη που πρέπει, να λειτουργήσει άμεσα το πέδιο ακτινολογικό στο Καραμαρδάνιο και για όλα αυτά τα ζητήματα που γίνονται.
0: Από την πλευρά τους, πάντως, οι ανακοινώσεις του αρμοδιού Υπουργείου μιλούν για εκατοντάδες προσλήψεις και ανοιχτές θέσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μπορείς να πεις και πολλά ψέματα με τις προσλήψεις. Τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις όποιες αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, έχουμε δύο προσλήψεις ιατρών. Τρεις μάλλον. Οι δύο είναι του ίδιου προσώπου. Που ήταν επικουρικός και προσλήφθηκε ως μόνιμος.
0: Α, δηλαδή ήταν ήδη.
1: Θα προσθέτει και εργαζόμενο, θέλω να πω. Και όταν έχω αυτή τη στιγμή μόνο στην παθολογική του
0: ρίωση. Η αλλαγή της εργασιακής του σχέσης προσμετράται ως πρόσληψη καινούρια.
1: Ως πρόσληψη, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να βάλει τέτοια πολύ δημιουργική ασάφεια με τις προσλήψεις αλλά τα νοσοκομεία. Το ζήτημα είναι αν αυτές οι προσλήψεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες που ακόμα και αυτές οι 29 θέσεις που προκήρυξε την τελευταία ιατρικού προσωπικού που διακηρύσσει ότι είναι μεγαλύτερη όλων των εποχών, αυτή τη στιγμή είναι τρύπα στον ωκεανό. Όταν μιλάμε για 117 περίπου, και είναι οργανικές στα οργανογράμματα του 12 στα δύο νοσοκομεία της Ελλάδας.
0: Α, τα παροπλισμένα δηλαδή, του 12, με βάση τα δεδομένα εκείνα. Άρα δεν έχουμε ούτε ανανέωση οργανογράμματος για να δούμε, να φαίνεται και πιο. Γιατί θα φαίνεται πιο μεγάλες οι ανάγκες. Θα είναι σαφώς μεγαλύτερες από το 12 μέχρι σήμερα.
1: Γιατί και ο Ανδρέας, όσο καταλάβετε, φαίνεται ότι έχει 100% πληρότητα παθολογική. Ότι είμαστε εντάξει προσωπικό.
0: Είστε.
1: Όταν όμως λέει 140. Από 40 που είναι το οργανόγραμμα της παθολογικής. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είσαι το διπλάσιο προσωπικό.
0: Και πού τους βάζεις 140.
1: 40 θα επίγοντα, σε άλλες κλινικές, μέσα από τα γνωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πολλές φορές αναδείξει.
0: Φιλοξενούμενος.
1: Σε διάφορες κλινικές.
0: Το έχω ξαναδεί και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Πάντως θετικό είναι ότι έχουμε τις εργασίες και την επέκταση του ΤΕΠ στο Ρίο. Έτσι, κάτι είναι και αυτό. Τώρα αν θα ενισχυθεί και με προσωπικό είναι το ζητούμενο, γιατί ωραία είναι τα μηχανήματα, ωραίες είναι οι κτηριακές υποδομές. Το θέμα είναι οι άνθρωποι μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν όλα αυτά. Εγώ εκεί καταλήγω.
1: Ακριβώς, μιλάμε και κάναμε και κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα στη διοίκηση του Ρίου, γιατί παράδειγμα στο νοσοκομείο του Ρίου λειτουργούν τα ΤΕΠ με ένα νοσηλευτή στο παθολογικό, ένα νοσηλευτή για νοσηλεία 40-40.
0: Ένα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε θήκες επισφαλής, προφανώς. Ένα νοσηλευτή.
0: Σούπερ ήρωας πρέπει να είναι αυτός ο ένας. Δεν είναι δυνατόν, ειδικά.
1: Καταλαβαίνω πόσο επισφαλείς είναι οι συνθήκες νοσηλείας. Θέλω να πω και να μεγαλώσουν τα επίγοντα που είναι πάγιο έτοιμα, χρόνιο έτοιμα και των υγειονομικών σωματείων. Αν δεν έχει το προσωπικό να τα στελεχώσει και δεν αναστείλει τους λόγους που σωρεύονται περιστατικά στα επίγοντα, που είναι και η ένδυα των περιφερειακών νοσοκομείων και η πρωτοβάθμια που έχει να αφήσει προς ατομική ευθύνη. Γιατί τον άλλο δεν μπορεί να κάνει μια κολονοσκόπηση λόγω που κάνει 200 ευρώ έξω. Πόσοι ασθενείς μπορούν να κάνουν κολονοσκόπηση εξωτερική βάση, ιδιωτική βάση. Όταν πληρώνονται 600 και 700 ευρώ, π.χ. ένας ιδιωτικός υπάλληλος σε ένα σούπερ μάρκετ και πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ για ΔΕΗ, για τα παιδιά του και όλα αυτά το μήνα. Δεν θα πάει. Θα φτάσει να έχει απορροφημένο, για παράδειγμα, καρκίνο στάδιο 4. Και θα κοστίσει και εν τέλει και το σύστημα υγείας πολύ παραπάνω. Αλλά θέλω να πω, θα έχει πολύμερη αναμονή, θα επιβαρύνει και το σύστημα υγείας.
0: Και να πάρει τώρα που μιλάμε, να πάρουμε τηλέφωνο στο πανεπιστημιακό για να ζητήσουμε. Όχι, το ξέρω πολύ καλά. Είμαι σίγουρη για αυτό που λέτε, το επιβεβαιώνω. Οπότε λοιπόν σήμερα στη 1 το μεσημέρι, για να σας αποδεσμεύσω, έχετε την κινητοποίηση που στα συσσωρευμένα, όπως μας τα περιγράψατε, προβλήματα των νοσοκομείων της Αχαΐας και όχι μόνο. Αυτά που χρειάζεται το καθένα από αυτά, διεκδικώντας τι.
1: Διεκδικούν, όπως είπα και πριν, πρώτα απ' όλα, εν προκειμένου για το ζήτημα που είχε ανακύψει τις τελευταίες μέρες, να εξασφαλιστεί από τους αρμόδιους φορείς, δεν θα χαθεί κανένα ραντεβού και ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με όλες τις συνθήκες ασφαλείας, γιατί κάτι λέω και λιγάκι, βλέπουμε ότι ξεπηδούν διάφορα προβλήματα. Ότι άμεσα θα προκυρηθούμε κατ' επίγουσα διαδικασίες όλες τις απαιτούμενες θέσεις, όχι μόνο στο νοσοκομείο του Αγιαντρέα και στο Ρίο και στο Καραμανδάνιο.
0: Στο Καραμανδάνιο. Ναι.
1: Όλη η περιοχή τη Ελλάδα χωρίς παιδοκαρδιολόγο, χωρίς παιδονεφρολόγο.
0: Δεν έχει παιδοκαρδιολόγο το Καραμανδάνιο.
1: Όπως πλέον δεν έχει ούτε το Καραμανδάνιο ούτε το Ρίο πλέον. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλη η Δυτική Ελλάδα, πολύ βασική ειδικότητα αυτή τη στιγμή, εκλείπει αυτή η βασική ειδικότητα από την αρχή περιουσιών υγείας της περιοχής μας. Και προφανώς για το ακτινολογικό, το οποίο συνεχίζει
0: ακόμα
1: και υπολειτουργεί, ακόμα και προφανώς με ένα μόνιμο παιδοακτινολόγο, καθώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον στην προκήρυξη την προηγούμενη, ακριβώς γιατί όταν θα κληθεί να βάλει τα χαρτιά του πλέον, να τα βάλει τα χαρτιά του και θα είναι ο δεύτερος, άρα θα αναγκαστεί να κάνει 15 εφημερίες το μήνα για να καλυφθεί το εφημεριακό πρόγραμμα του μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί προφανώς πρέπει άμεσα να σταματήσουν και το, αυτό το έσχος των μετακινήσεων με τη μετακινήση των γιατρών.
0: Άρα το ενδιαφέρον των ανθρώπων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν υγειονομικά όλες αυτές τις δομές δεν προκύπτει δεδομένων των συνθήκων, έτσι. Και του οικονομικού θα βάλω εγώ, όπως το περιγράψατε λίγο πριν.
1: Είναι σημαντικό. Και το εργασιακό και το επιστημονικό. Πώς μπορεί να πάει σε ένα συνέδριο εταιρικό αν θα είναι μόνος του, που θα κληθεί να είναι 20 μέρες σερή. Μα δεν μπορεί να πάει.
0: Και εκτός από αυτό, πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, μιλάμε και για έναν άνθρωπο, έτσι, ο οποίος μπορεί να έχει οικογένεια πίσω κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ, κύριε Δάβουλε. Στη μία το μεσημέρι, έξω από τον Άγιο Ανδρέα, εκεί. Ναι. Εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε εκβοντιάσει όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με, το θέμα της, με τα θέματα υγείας. Δεν είναι τα μοναδικά, ούτε περιορίζονται, να σας πω, στα νοσοκομεία της Πάτρας μόνο. Και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, από ό,τι μου λέγανε εκεί οι εργαζόμενοι, υπάρχουν ζητήματα και κενά. Και στο αιματολογικό, στο αιμοδυναμικό, νομίζω, του Αγρνίου, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα επίσης ακόμη. Θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε συνεχόμενα. Πάντως, σήμερα τη μία το μεσημέρι, έξω από την πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας πραγματοποιεί κινητοποίηση με βάση αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της πόλης και τις διεκδικήσεις που ακούσατε πριν από λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της εκπομπής όσο μας δίνεται η δυνατότητα να ασχολούμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τα της υγείας. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν στη χώρα μας για να ενισχύσουν το κομμάτι αυτό της ακρίβειας και της αύξησης στα υγρά καύσιμα. Λοιπόν, να πω ότι χθες κατά την ενημέρωση αυτό το οποίο, για το οποίο έγινε μεγάλη αναφορά από τον Πρωθυπουργό ήταν η επιστολή του προς την κυρία Von der Leyen, την Ούρσουλα, την πρόεδρο της Κομισιόν δηλαδή. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την επιστολή να επιτρέψει την, και να δώσει τη δυνατότητα να έχουν μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία η χώρα μας για να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αυτό το κόστος στην ενέργεια που έχει αυξηθεί. Στην τοποθέτησή του στη συνέδριο του Υπουργικού Συμβουλίου μίλησε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα πρέπει να αφορούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της ενέργειας, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ελήφθη όσο έπρεπε σοβαρά η επιστολή. Οι δηλώσεις του αφορούν τις κυβερνήσεις ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είναι υποπίεση, έτσι, γιατί πρέπει να λάβουν μέτρα στήριξης για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που υπάρχει με την ενεργειακή κλίση. Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Το θέμα είναι ότι ανακοινώθηκε και η επέκταση των δόσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα θέμα κι αυτό. Είναι αρκετά μεγάλα και είναι και πολυσύνθετο, οπότε καλό είναι σιγά σιγά να τα βλέπουμε ένα-ένα. Πάντως, τα νέα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί αφορούν κατά κύριο λόγο, θα έλεγα, αγγίζουν το θέμα των δόσεων και τις νέες ρυθμίσεις για τις αφιλές. Έχουμε την επιδότηση στο ντίζελ και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν και θα έχουμε και τη διάθεσή του μέσα σε αυτό το μήνα που ξεκίνησε σήμερα. Λοιπόν, το θέμα είναι να γίνεται και ο αντίστοιχος έλεγχος όπως πρέπει, όχι μόνο στα υγρά καύσιμα αλλά και γενικότερα. Και επειδή όλο αυτό το ζήτημα που έχουμε ανοίξει και κουβεντιάζουμε εδώ και 2 εβδομάδες σχετικά με τα ιατρία και τους ελέγχους και τους ιατρικούς συλλόγους, έχω συνομιλήσει με τους ανθρώπους των ιατρικών συλλόγων και από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγιο έχουμε μιλήσει. Είχαμε μιλήσει αρχικά και με τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας. Θα επανέλθω όμως για να καλημέρισω εκ νέου την κυρία Μαστοράκου. Καλή σας μέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά, να είναι καλός αυτός ο μήνας, να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, έτσι λέω εγώ. Καλύτερος από το χθες και βλέπουμε. Λοιπόν, ζήτησα να σας μιλήσω γιατί είχαμε κάνει μια πρώτη κουβέντα, αν θυμάστε, όταν είχαμε το θέμα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την αναφορά στα ιατρία και πώς ελέγχονται και πώς λειτουργούν. Τώρα διαβάζουμε κι εμείς και μαθαίνουμε για ελέγχους στα οδοντιατρία. Θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί επεκτηνόμαστε σε αυτό το κομμάτι της ειδικότητας, αυτή την ειδικότητα?
1: Καταρχήν, με τους οδοντιάτρους ασχολείται ο Οδοντιατρικός Σύλλογος. Να είμαι σαφής. Βεβαίως και το σύστημα ελέγχου που έθεσε σε λειτουργία το Υπουργείο Υγείας έπιασε ουσιαστικά όλες τις λέξεις κλειδιά που αφορούσαν γενικά την αισθητική, ας πούμε, γιατρική ή το μυστικό κλάδο. Και προφανώς οι λέξεις Botox και τα λοιπά εφαρμόζονται και από άλλες ειδικότητες. Έχει επέμβει η Οδοντιατρική Ομοσπονδία για το αν είναι σύνομο ή όχι αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας απασχολεί δεν είναι αν εφαρμόζεται από ουσιαστικά ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί, όπως οι γιατροί και ενδεχομένως και οι οδοντίατροι. Αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ είναι ότι υπάρχουν κέντρα ομορφιάς τα οποία ασχολούνται με νέσιμες θεραπείες χωρίς να έχουν καμία γνώση. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε κέντρα αισθητικής, αναφέρομαι σε μηχάδικα, κομμωτήρια.
0: Καλοπισμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: διάφορα καταστήματα που ασχολούνται με τον καλοπισμό γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Να το πω.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν πιάνουμε και βάζουμε στο σώμα μία ενέσιμη ουσία, πρέπει να υπάρχει γνώση καταρχήν του υλικού που βάζουμε μέσα. Πρέπει να είναι πιστοποιημένο υλικό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ο γιατρός που θα κάνει την εφαρμογή πρέπει να έχει κάνει επιμόρφωση και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διότι πρέπει να ξέρει όλα τα αντίδατα στα υλικά που βάζει, διότι αν συμβεί κάτι, μια παρενέργεια, μια παραμόρφωση, μια αλλεργία, θα πρέπει να γνωρίσει πώς να αντιμετωπίσει, να την αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Και έχουν συμβεί αλλεργικές αντιδράσεις και έχουν συμβεί παραμορφώσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται από τον νόμο, δηλαδή είναι ασχόληση των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν επιμορφωθεί. Αυτά τα σεμινάρια επιμόρφωσης που γίνονται κατά καιρούς, που απευθύνονται σε νέα άτομα που ασχολούνται, που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, είναι παράνομα. Δεν επιτρέπεται η ενέσχυνη θεραπεία από κανέναν άλλο κλάδο παρά μόνο των γιατρών και ενδεχομένως των δοσιάτρων.
0: Άρα έχουμε το νομικό πλαίσιο. Και παράνομα σεμινάρια που γίνονται για παράνομη εκπαίδευση και παράνομη χρήση κατόπιν και εφαρμογή μάλλον παράνομη. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτά πώς θα ελεγχθούν, γιατί ο πολίτης, ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο ινστιτούτο, να το πω, επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, πάει για τον καλοπισμό του, πάει να φτιάξει τα νύχια του, να σας το πω έτσι πιο απλά και πιο εκλαϊκευμένα, και του λένε ότι κάνουμε και αυτή την εφαρμογή κλπ. Πώς θα ξέρει τι είναι αυτή η ενέσιμη μορφή και πώς θα ξέρει αν αυτός που κάνει την εφαρμογή αυτή έχει τη δυνατότητα? Τι, θα μπαίνουμε μέσα και θα ζητάμε επιστοποιήσεις?
1: Καταρχήν, όχι, μισό λεπτό. Καταρχήν πρέπει να είναι νόμιμο γιατρείο.
0: Ναι.
1: Ο πολίτης μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Γιατρικού Συλλόγου Πατρών, ένα κουμπάκι που λέει γιατροί, εκεί θα δει όλους τους γιατρούς της περιοχής ευθύνης μας και το νόμιμο γιατρείο. Δεν αρκεί να είναι γιατρός, πρέπει να είναι σε αδειοδοτημένο χώρο, το οποίο να λέγεται γιατρείο.
0: Άρα πρέπει νόμιμο ο πολίτης γιατρείο. Να κάνει τον έλεγχο.
1: Ακριβώς. Το νόμιμο γιατρείο λοιπόν στην ιστοσελίδα.
0: Γιατί να το κάνει ο πολίτης αυτό όμως, κύριε Μαστονάκου? Πρέπει να το κάνει ο πολίτης, είναι δική του ευθύνη να ελέγξει αν το ιατρείο το οποίο βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο, όχι μόνο της Πάτρας, γενικά μιλάω. Βρίσκεται, έχει μια ταμπελίτσα που λέει ιατρείο, ξέρω κλπ. Πρέπει να το ελέγξει ο ίδιος.
1: Ο πολίτης δεν θα πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του και να ξέρει. Εδώ ο πολίτης με το AI αυτή τη στιγμή κάνει 500 ερωτήσεις την ημέρα.
0: Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα ή να δει στη ταμπέλα, γιατί υπάρχει και ο άλλος έλεγχος. Στην πόρτα του γιατρίου ή στην αισθηψιόν του γιατρίου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει Γιατρικός Σύλλογος Πατρών, νόμιμο γιατρίου, αριθμός αδείας τάδε.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, λοιπόν θα πρέπει να είναι σε γιατρείο.
0: Ωραία, αν και το βρίσκω λίγο, λίγο σε επέκταση ως προς την προσωπική ευθύνη όλο αυτό, και φαντάζομαι ότι ο πολίτης μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να μπει σε ένα ιατρείο, να ζητήσει πιστοποιήσεις, να ζητήσει άδειες κλπ. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αλλά ας πούμε ότι γίνεται αυτό από ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα αυτής της διαδικασίας. Γιατί οι πιο ηλικιωμένοι δεν την έχουν. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το ιατρείο, γιατί είδαμε και ιατρείο που είχαν ταμπελίτσες νομίμου. Οι πράξεις που γίνονται σε αυτό όμως είναι παράνομες πολλές φορές. Αυτό πώς θα το ελέγξει ο πολίτης?
1: Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει ο πολίτης. Μπορεί όμως να ξέρει ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως είναι οι δερματολόγοι, πλαστικοί, χειρούργοι, έτσι, και οι γυναικοχειρούργοι. Αυτό είναι πλέον θεσπισμένο και νομοθετημένο εκ μέρους του Υπουργείου. Άρα λοιπόν, και μπορεί και επίσης να ρωτήσει τον Ιατρικό Σύλλογο, που μπορώ να απευθυνθώ να κάνω αυτές τις πράξεις. Και να γνωρίζει επίσης ότι σε χώρους ομορφιάς δεν επιτρέπονται ενέσχυνες θεραπείες. Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη γύρω από αυτή τη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα, εναλλακτικές πρακτικές, είναι ουσιαστικά μορφές παρά τις επιστήμες, ίσως και ψευδοεπιστήμες. Επομένως πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτές οι ενδοφλέβες ενέσεις βιταμινών, αυτές οι ενέσεις αναζωογόνησης, οι πλασμαφαιρέσεις, όλα αυτά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, είναι αντιεπιστημονικές μεθοδολογίες, παράνομες, διότι απατούν τον πολίτη. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά.
0: Εντάξει, εκμεταλλεύονται την αδυναμία ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κάθε πολίτης, ο οποίος έχει το πρόβλημά του, και εκμεταλλεύονται κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, νομίζω ότι θα σας το έχουν κάνει και άλλοι το ίδιο ερώτημα. Γιατί θα έπρεπε να επέλθει ένας θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου και γνωστού για να ξεσηκωθεί όλο αυτό το σύστημα ελέγχων? Δεν έπρεπε αυτό να γίνεται έτσι κι αλλιώς?
1: Λοιπόν, θα σας θυμίσω δύο περιστατικά του παρελθόντος, πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαμε παραπέμψει ένα συνάδελφο στο πειθαρχικό μας για βιοσυντονισμό, το οποίο είναι μια αντιεπιστημονική μεθοδολογία, ψευδοεπιστήμη, και είχαμε επέμβει τότε και είχαμε σαν ιατρικός σύλλογος εναντιωθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερο, πριν από 3 χρόνια, το 2023, είχαμε συστήσει μια επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων. Εμείς σαν ιατρικός σύλλογος το είχαμε εντοπίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε λοιπόν την επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δερματολόγους.
0: Έχετε συγκεκριμένη επιτροπή εσείς?
1: Βεβαίως. Η οποία ανοιχνεύει 1 με 2 φορές το χρόνο, συλλέγει όλα αυτά, τις παρανομίες επασφητός και τις ασυδοσίες της αγοράς. Μας την κοινοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπήρχε και μια παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου και τους ποδολόγους, οι οποίοι δεν είναι γιατροί και υπόσχονται ιατρικές υπηρεσίες. Και αυτή τη στιγμή απλά επανερχόμαστε, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά υποπτίας. Επανερχόμαστε και συλλέγουμε πάλι όλα τα δεδομένα για όλα τα γιατρία και τα μη γιατρία και τους επαγγελματικούς φόρους. Και επίσης και εγώ με την δεύτερη ιδιότητα της Αντιπεριφερειάρχου έχω συστήσει μια επιτροπή εποπτείας αισθητικών κέντρων, η οποία έχει ήδη λειτουργεί και κάνει ελέγχους. Γιατί? Γιατί υπάρχουν θέματα αρμοδιοτήτων. Τα γιατρία είναι αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου, τα αισθητικά κέντρα είναι της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν αρμοδιότητα, δεν έχουν εποπτεύουσα αρχή. Επομένως, πρέπει να παραπεμφθούν στην ΕΑΠ.
0: Αυτή τη στιγμή, σήμερα, υπάρχουν στις επιτροπές αυτές, όλες τις επιτροπές που περιγράψατε, γενικά θα πούμε, ελέγχονται, έχουν εντοπιστεί παρατυπίες στην Αχαΐα? Υπάρχουν περιστατικά που θεωρείτε ότι λειτουργούν παράτυπα και μπαίνουν στη διαδικασία η οποία έπεται των ελέγχων, των πειθαρχικών κλπ.? Υπάρχουν.
1: Λοιπόν, έχουμε συλλέξει αρκετά περιστατικά σε χώρους μη γιατρικούς, όπου πραγματικά υπάρχουν διαφημίσεις για νέσιμες θεραπείες και εφαρμογές. Αυτά τα έχουμε συλλέξει και φυσικά θα αποσταλούν στον εισαγγελέα και στις διοπτικές αρχές.
0: Πόσες περιπτώσεις τέτοιες έχετε εντοπίσει?
1: Είναι σχεδόν 20.
0: 20. Είναι πολλές περιπτώσεις.
1: Είναι πολλές.
0: Είναι πολλές. Γιατί συνομιλούσα και με τους συναδέλφους σας στην Αιτωλοακαρνανία και η εικόνα που έχω είναι πολύ καλύτερη, και αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι στην ελληνική περιφέρεια τα πράγματα, επειδή είναι λίγο πιο προσωπικά, είναι λίγο πιο περιορισμένο το εύρος και η δυνατότητα αυτών των παρατυπιών. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Ναι. Όσον αφορά τα γιατρία, υπάρχουν λίγα γιατρία που φαίνεται ότι υπερβαίνουν την ειδικότητά τους. Αυτό θα ελεγχθεί προσεχώς. Έχουμε κοινοποιήσει στους γιατρούς το αίτημα να επικαιροποιήσουν τον εξοπλισμό τους μετά την αδειοδότησή τους. Όσοι έχουν αποκτήσει μηχανήματα μετά την αδειοδότησή τους, μας έχουν στείλει με μεγάλη ανταπόκριση πραγματικά τον εξοπλισμό, τον νέο εξοπλισμό, και θα ελεγχθούν και αυτά. Και αυτό θα γίνουν τις επόμενες μέρες με διάφορες επιτροπές που θα ουσιαστικά θα ελέγξουν την επικαιροποίηση, αν το θέλετε,
0: τη λειτουργία και το εξοπλισμό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό που μπορώ να πω για μία ακόμη φορά, και το έχω πει από την πρώτη στιγμή, είναι ότι πέρα από την σύσταση των ελέγχων και αυτή την προσπάθεια που γίνεται, έστω και με αυτό το κακό συμβάν, πρέπει οι ίδιοι γιατροί, πέρα από το να προασπίζουν τους ασθενείς, προασπίζουν και το κύρος της επιστήμης. Το κακό συμβάν. Πρέπει οι ίδιοι γιατροί, πέρα από το να προασπίζουν τους ασθενείς, προασπίζουν και το κύρος της

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μηλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για

0: φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κ. Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, θυελώδης άνεμοι εντάσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και μέσα από το ertaeco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, χθες τα λέγαμε, σας το είπα και στο ξεκίνημα σήμερα, ότι αυτά που λέγαμε εμείς χθες το πρωί για τις επικινδυνότητες και τα ακραία φαινόμενα στο βόρειο κομμάτι της Κρήτης κυρίως, μας τα έλεγε χθες ο Νίκος Θοδωσόπουλος και μέσα στην ημέρα αργά το απόγευμα κάποια στιγμή είδα ότι βγήκε ένα έκτακτο δελτίο. Εν πάση περιπτώσει, να τα επιβεβαιώσουμε πάλι, γιατί είναι σημαντικό όταν έχουμε ακραία φαινόμενα να είμαστε εδώ και αν έχουμε κάτι επιπλέον να συμπληρώσουμε. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι, έτσι όπως είχα αναφέρει από χθες το πρωί τέτοια ώρα, ήδη έπρεπε να έχουν από την προηγούμενη ημέρα να προετοιμάσει το έδαφος, έτσι, και τους ανθρώπους για αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο στην περιοχή της Κρήτης, όπου προσδιόρισα και το ύψος των βροχοπτώσεων. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ, ο Πρωθυπουργός της χώρας, το υπέρτατο αξίωμα της χώρας, σε δύο αναφορές έχει κάνει και πράγματι στην πρώτη ήταν τότε με τη χιονοθύελλα στην Αττική, στις 24 Ιανουαρίου του 2023. Και το δεύτερο ήταν με τον Ντάνιελ, 5 Σεπτεμβρίου του 2023. Κανείς μετεωρολόγος δεν πρόβλεψε τον όγκο της χιονόπτωσης, κανείς μετεωρολόγος δεν πρόβλεψε τον όγκο της βροχόπτωσης με τον Ντάνιελ. Και το τίθεται ένα ερώτημα. Τότε και στις δύο περιπτώσεις και μάλιστα με τον Ντάνιελ στο Max FM 93,4 στην εκπομπή του κυρίου Γεωργόπουλου, είχα αναφέρει εδώ και τόσα χρόνια να διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για όσα αυτά τα οποία συνέβησαν. Και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο ακραία καιρικά φαινόμενα σε μεγάλη έκταση, όσο υπάρχουν και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, όπως έχω αναφέρει στη Χαλκίδα, στα Σίβωτα, στο Αγρίνιο, στο Φαράγγι της Αμαριάς. Αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει, έτσι, σε αυτή τη χώρα, αυτή η κατάντια όσον αφορά στην πρόγνωση του καιρού, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή, αυτό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο καθένας να πορεύει από το μυαλό του και να βγάζει και να εξάγει συμπεράσματα χωρίς να έχει και τίτλο κτήσεως στοιχείου μετεωρολόγου. Εδώ να διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα έλεγχος τίτλου κτήσεως στοιχείου εκβαθέων σε βάθος για πολλά χρόνια. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί από ανυπόστατες προβλέψεις. Τέλος, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αλλοιώσει τα δεδομένα του μυαλού και της ψυχής μου. Θα συνεχίσω τον ανιδιοτελή αγώνα μου μέχρι οριστικής επίλυσης του θέματος. Τώρα, όσο αναφορά...
0: Βοήθησέ μας λίγο στο να μείνουμε και λίγο στο σήμερα που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι άνθρωποι που πρέπει να γνωρίζουν.
1: Ναι, σήμερα είναι πιο δύσκολο. Αυτό
0: που είπες χθες.
1: Δεν έχω καμία απόκληση, καμία απόκληση και ανατροπή.
0: Τα θυμάμαι πολύ καλά. Μου είχες πει ότι σήμερα είναι πιο δύσκολο.
1: Ρέθυμνο,
0: θύμισε τα μας.
1: Και Ρέθυμνο, έτσι, σήμερα το ύψος, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης και μάλιστα προσδιόρισα, έτσι, και στην περιοχή εκεί, ανατολικά του νομού Αχανίων και στο Ρέθυμνο, έτσι, και στο Ρέθυμνο, δυτικά του Ρέθυμνο, του νομού Ρέθυμνο, εκεί έδωσα μέχρι 250 χιλιοστά συνολικό ύψος βροχόπτωση. Και η κακοκαιρία άρχισε από χθες. Από τότε που μίλησα, που άρχισα, που βγάλαμε το έκτακτο δελτίο και μάλιστα κάλεσα τον αξιότιμο κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τηρήσουν τις νόμιμες διαδικασίες και να πράξουν τα επιβεβλημένα. Τι κάνανε, κοιμόντουσαν. Αυτό δεν έγινε και με τον Ντάνιελ. Πότε κάνανε τη σύσκεψη?
0: Μην ξαναγυρίζουμε πίσω, πες μου για το σήμερα, Νίκο, για να προλάβουμε.
1: Για το σήμερα. Ό,τι έχω πει, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης σήμερα είναι η κορύφωση Βέβαια θα συνεχιστεί και αύριο, μέχρι όπως και, είπα, Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι Κυριακή. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Ναι. Αλλά αύριο θα είναι μικρότερο σε σχέση.
0: Εξασθενημένο λίγο.
1: Ναι, ναι, εξασθενημένο, λέμε, δεν θα είναι 250, θα είναι 80-90 χιλιοστά. Την Κυριακή είναι ανάλογα ανά περιοχή. Αυτό που έπρεπε να γίνει, να γίνει μέσα στην περιοχή της Κρήτης.
0: Ανά περιοχή, μία-μία.
1: Ανά νομό και ο νομός ανά περιοχή, έτσι κάθε μία περιοχή προσδιορίζει. Σήμερα η τεχνολογία, τα μέσα, όλα αυτά τα οποία διαθέτει, σήμερα έπρεπε η ακρίβεια του καιρού να προσδιορίζει το ύψος της βροχόπτωσης, όχι ανά 30 χιλιόμετρα που ήταν πριν 10-20 χρόνια, ανά 5 χιλιόμετρα προσδιορίζει το ύψος της βροχόπτωσης στην περιοχή της Κρήτης, όπου για αυτό το οποίο έτσι και σήμερα, έτσι που είπα στην κορύφωση και θα συνεχιστεί και αύριο, έτσι σε συνολικό ύψος βροχόπτωσης που θα ξεπεράσει σε κάποιες περιοχές και τα 400 χιλιοστά, θα αγγίξει και
0: συνολικά,
1: τα 500 χιλιοστά.
0: Το θυμάμαι που το είπες αυτό.
1: Ναι. Είναι και αυτό που θέλω να κάνω μία έτσι, μία παράλληλη έτσι αντιμετώπιση, αυτό το οποίο σήμερα είναι στην Κρήτη και με τον Ντάνιελ. Με τον Ντάνιελ η περιοχή, η Θεσσαλία, είναι εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή, είναι με ξηρά, έτσι, με έδαφος, έτσι. Και η θάλασσα ήταν στην περιοχή της Μαγνησίας, βέβαια στον Παγασιτικό και ανατολικότερα. Εάν το σύστημα, δηλαδή αυτό, δηλαδή η Κρήτη ήταν περισσότερο, δηλαδή το σύστημα αυτό ήταν περισσότερο ξηρά και το ανάγλυφο, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί στη Θεσσαλία, γιατί εκεί η βροχή που έπεσε τότε στην περιοχή της Μαγνησίας και στα Τέμπη, έτσι, και στην περιοχή της Καρδίτσας και στα Τρίκαλα, έτσι, είχαμε το αποτέλεσμα, ας πούμε, του Πηνιού, έτσι, ένας μεγάλος ποταμός με την υπερχείληση και όλα. Και αυτό θα συμβεί βέβαια, αλλά είναι
0: Οπότε, Νίκο, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα από ό,τι μας είπες.
1: Η πιο δύσκολη μέρα,
0: αλλά θέλει γενικά μια προσοχή
1: ναι.
0: μέχρι και την Κυριακή που θα εξασθενεί σιγά-σιγά και σταδιακά το φαινόμενο.
1: Όχι, ναι, και αύριο και μάλιστα.
0: Θα έχει βροχή, ναι.
1: Σήμερα, ναι. Σήμερα όλη αυτή η διάρκεια της βροχόπτωσης είναι περίπου αυτό που θα αγγίξει εκεί που είπα στο νομό Χανίων και στο νομό Ρεθύμνου είναι και βέβαια αν υπάρχουν και καταιγίδες έτσι θα ξεπεράσει τα 200 χιλιοστά, θα αγγίξει τα 250 χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για
0: μεγάλο, μεγάλο όγκο βροχής.
1: Ναι, μεγάλο όγκος βροχόπτωσης, ναι. Και αυτό ήταν όχι από χθες, από προχθές το βράδυ. Πραγματικά ειλικρινά δεν κοιμήθηκα καθόλου προχθές το βράδυ, παρακολουθούσα ανατρίωρο όλα αυτά τα οποία θα συμβούν ας πούμε στην περιοχή της Κρήτης.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Νίκο.
1: Και θέλω να πω και καλό μήνα έτσι σήμερα.
0: Καλό μήνα
1: έτσι,
0: να έχουμε.
1: Και να πω καλό μήνα, αλλά για την περιοχή της Κρήτης είναι ο μήνας αυτός
0: δύσκολος.
1: Δύσκολο.
0: Ξεκινά δύσκολα. Δύσκολο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε.
1: Όταν χρειάζεται, όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά
0: όταν έχουμε ακραία φαινόμενα και προειδοποιήσεις,
1: ναι. Ό,τι μπορώ να κάνω και πιο πέρα από τη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο μου. Να είσαι
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Οδωσόπουλος, ο Νίκος Οδωσόπουλος, επιχειρησιακός πρόεδρος μετεωρολόγος, επισημαίνω για μία ακόμη φορά ανιδιοτελώς. Μας μοιράζεται τις γνώσεις του μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μουσικό θέμα για να επιστρέψουμε. Έχουμε και πολιτιστικά που είναι στην αναμονή. Θα μάθουμε για ένα φεστιβάλ φωτογραφίας πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Θα μιλήσουμε όμως και για θεατρικές παραστάσεις που έρχονται στην Πάτρα σε λίγο.

Λοιπόν, και μετά από αυτά που επισημάναμε, επιβεβαιώσαμε μάλλον για να είμαι και πιο ακριβής, σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, στο βόρειο κομμάτι της Κρήτης, θέλει πολύ πολύ ιδιαίτερη προσοχή όλο αυτό. Θυμίζω και πάλι και ακραία φαινόμενα σήμερα, βροχοπτώσεις με τα χιλιοστά της βροχής να φτάνουν ακόμη και τα 200 σήμερα. Μόνο για σήμερα. Θα συνεχιστεί αυτός ο καιρός με βροχές και τις επόμενες 2-3 ημέρες μέχρι και την Κυριακή στην περιοχή της Κρήτης, στα σημεία που είπαμε. Αλλά βέβαια αύριο, από αύριο θα είναι μικρότερος όγκος της βροχής. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε διαβάσει επίσης από το πρωί ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα 112 για την περιοχή του Ρεθύμνου, αν δεν κάνω λάθος. Θα το διασταυρώσω και θα σας πω. Ναι, ακριβώς αυτό. 112 ήταν αυτό που δεν ήθελα να δω τώρα. Έχουμε μηνύματα 112 για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πλημμύρισαν δρόμοι, βλέπω εδώ, σπίτια, αυτοκίνητα, λασπόνερα. Η κακοκαιρία έφερε πολλές καταιγίδες, προβλήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ό,τι ακριβώς είπαμε, στις 10 παρά ένα μήνυμα το 112 σε περιοχές της Πεδιάδας εκεί στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, από ό,τι βλέπω. Ένα ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αναορμητικά νερά στο Μελοπότομο. Ευτυχώς προλάβαν και τους βοήθησαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Γέφυρες έχουν καταρρεύσει στην περιοχή. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ δύσκολο το θέμα. Θα το παρακολουθήσουμε και εμείς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο. Όπως είπαμε, στη Δυτική Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ο καιρός μας βοηθά γενικότερα σε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε αυτές τις ημέρες. Βοηθά βέβαια και την παραγωγή. Λοιπόν, έχω όμως πολλές προτάσεις να σας κάνω και πολλά πράγματα να σας πω για να αλλάξει λίγο και η διάθεσή σας και να δείτε τα πράγματα αλλιώς. Ίσως μέσα από ένα φωτογραφικό φακό. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να επισκεφτείτε το φεστιβάλ Φωτόπολης, Φεστιβάλ 2026, το οποίο ξεκινά στις 3 του μήνα. Και είναι ουσιαστικά μια γιορτή φωτογραφίας που γίνεται στο Αγρίνιο. Οπότε θα χρειαστώ συνδρομή για να μάθουμε περισσότερα. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φωτόπολης, τον Πάνο τον Καλτσά, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Καλτσά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και έχετε μαζί σας και την κυρία Μουζακίτη, την καλλιτεχνικό διευθυντή, έτσι, για να τα παίρνω από την αρχή τα θέματα. Λοιπόν, για δώστε κάτι να καταλάβουμε τι φεστιβάλ είναι αυτό για αυτούς που δεν το ξέρουν. Γιατί εμείς το έχουμε ξαναδεί. Για αυτούς που δεν ξέρουν, λοιπόν, τι είναι αυτό το φεστιβάλ Φωτόπολης που γίνεται στο Αγρίνιο.
1: Ναι. Το Φωτόπολης, λοιπόν, είναι ένα φωτογραφικό αλλά και κινηματογραφικό φεστιβάλ, το οποίο διανύει τον 8ο χρόνο λειτουργίας του. Φιλοξενεί κάθε χρόνο πολλές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων φωτογράφων και φέτος φιλοξενούμε 17 εκθέσεις ατομικές και 2 ομαδικές, τις οποίες ομαδικές συμμετέχουν 27 φωτογράφοι από όλο τον κόσμο. Το ιδιαίτερο του φωτογραφικού φεστιβάλ Φωτόπολης, που ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο, 3 του μηνός, έχουμε τα εγγένεια, είναι ότι φέτος έχει και μια ιδιαίτερη συνεργασία με τον οργανισμό Lucy Foundation, που έχει έδρα το Λος Άντζελες, το οποίο από τον Ιούνιο έχει παράρτημα στο Αγρίνιο σε συνεργασία με το Φωτόπολης. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη του Αγρίνιου αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα.
0: Πώς το καταφέρατε όμως αυτό, έτσι? Δεν είναι και τόσο εύκολο να έχεις παράρτημα.
1: Ασφαλώς δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Απλώς τα 2 τελευταία χρόνια εμείς έχουμε καλέσει τον πρόεδρο του Lucy Foundation, τον Χωσέ Μαρμάνι, ο οποίος ήρθε στο Αγρίνιο, του άρεσε το φεστιβάλ το οποίο κάνουμε. Και έτσι εξαντλήσω την επιθυμία να δημιουργήσει παράρτημα στο Αγρίνιο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το παράρτημα, το οποίο θα φιλοξενεί εκθέσεις όλο το χρόνο.
0: Θα παραμείνει δηλαδή εκεί, θα είναι μόνιμο όλη τη διάρκεια του έτους. Θα μπορεί κάποιος να το δει, να φτάσει
1: ακριβώς
0: από κοντά.
1: Πολύ ωραία. Κάθε μήνα θα αλλάζει με την έκθεση.
0: Θα ανανεώνεται.
1: Το χώρο αυτό. Mm-hmm. Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, εκτός από αυτή την πολύ πολύ θα πω εγώ σημαντική συνεργασία και αυτός ο μόνιμος, η μόνιμη αναφορά φωτογραφικών και λοιπόν εκδηλώσεων στο Αγρίνιο με τη συνδρομή αυτού του πολύ φημισμένου οργανισμού, εκτός από αυτό λοιπόν μου είπατε ότι περιλαμβάνει και άλλα πράγματα το φεστιβάλ. Για πείτε μου περισσότερα.
1: Πέρα από το ότι έχουμε φωτογραφικές εκθέσεις σε 5 χώρους στην πόλη του Αγρινίου, όχι μόνο σε ένα χώρο, έχουμε εκθέσεις στην Παλαιά Δημοτική Αγορά. Ναι. Έχουμε εκθέσεις στο Παπαστράτιο Μέγαρο και βέβαια και στο Λούσι, στο House of Lucy, το Αγρίνιο πλέον, στην Κεντρική Πλατεία και στην Κινσέπ Ταξιδεύουσα.
0: Στην Κεντρική Πλατεία που έχετε την έκθεση?
1: Επάνω στην Κεντρική Πλατεία, η οποία στήθηκε σήμερα, υπάρχουν στάντ.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Μου είπατε ότι στην Κεντρική Πλατεία υπάρχουν στάντ τα οποία...
1: Ναι, υπάρχουν τα οποία στήθηκαν σήμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι έτοιμη, δηλαδή αυτή η έκθεση είναι ήδη έτοιμη και μπορεί οποιοδήποτε να την δει. Εκτός όμως από τις εκθέσεις μας, έχουμε την Κυριακή μια πολύ καλή παρουσίαση φωτογραφικού έργου από 2 πολύ καλούς φωτογράφους που έρχονται, ο ένας από την Αμερική, ο άλλος από τον Καναδά. Ναι. Ο Μπρατ Τζόνς και ο Άντων Μπούν, τα ονόματά τους, στις 7 η ώρα την Κυριακή, στο χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, θα κάνουν παρουσίαση της δουλειάς τους.
0: Μάλιστα. Επειδή περιλαμβάνει και άλλα πράγματα το Φωτόπολης, και θέλω να μιλήσω και με την κυρία Μουζακίτη.
1: Βεβαίως,
0: έχει κάποιες ενότητες.
1: Ναι. Να σας πω δύο λόγια μόνο, ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 10 και 11 του μηνός, έχουμε το κινηματογραφικό φεστιβάλ, όπου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Άνασης θα προβληθούν 12 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους και θα δοθούν και 3 βραβεία στις καλύτερες ταινίες.
0: Οπότε είναι συνεχόμενο, το φεστιβάλ, δεν σταματά.
1: Το φεστιβάλ θα τελειώσει στις 11 του μηνός. οι εκθέσεις, εκτός από το House of Lucy που
0: θα μείνει μόνιμο πλέον.
1: Εκεί θα αλλάζουμε κάθε μία τις εκθέσεις.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ
1: σημαντικά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράπτη. Να καλημερίσω και την κυρία Ελένη Μουζακίτη, που είναι καλλιτεχνική διευθυντής σε όλο αυτό και έχει μάλιστα και στην αρμοδιότητα επιμέλειά της, να το πω, σημαντικές ενότητες με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους. Καλή σας ημέρα, κυρία Μουζακίτη.
2: Καλημέρα σας.
0: Για να μάθω περισσότερα για αυτές τις ενότητες οποίες επιμελείστε, τι ακριβώς περιλαμβάνουν?
2: Λοιπόν, στην παλαιά δημοτική αγορά έχουμε μία ενότητα με Έλληνες φωτογράφους που λέγεται Περιφερειακή Όραση 2. Το πέρσι ήταν το 1. Που τα δύο τελευταία χρόνια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναδείξουμε τη δουλειά Ελλήνων φωτογράφων που επικεντρώνονται στην περιφέρεια της Ελλάδας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Μας ενδιαφέρει η ταυτότητα, ο τόπος.
0: Ναι.
2: Και πώς παρουσιάζεται τις φωτογραφίες τους.
0: Mm-hmm.
2: Μετά έχουμε στην κεντρική πλατεία μία έκθεση της Audi Delanoy, την έκθεση του Brad Jones που αφορά τη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είναι εικόνες από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.
0: Ωραία.
2: Και μετά έχουμε μία ομαδική έκθεση με θέμα πίστη σε εξωτερικό χώρο.
0: Mm-hmm.
2: Και επίσης έχουμε τα...
0: Αυτό είναι στον αύριο χώρο του Παπαστράτου, εκεί στις Καπνοποθήκες,
2: ναι,
0: δεν είναι?
2: Ναι, ωραία, ναι, ναι, και είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι και
2: ναι,
0: εμβληματικό το σημείο, γι' αυτό το επισημαίνω.
2: Ναι, ναι, και ήδη από χτες που στείναμε, ο κόσμος που περνούσε έδειχνε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο όταν οι εκθέσεις είναι σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μου έχει κάνει θετική εντύπωση βεβαίως το γεγονός αυτής της του τύπου εξωστρέφειας που βγάζετε τα έργα στο δρόμο. Έξω,
2: ναι,
0: στην πλατεία, στον αύριο χώρο και στις καπναποθήκες, στην παλαιά δημοτική αγορά. Είναι ο χώρος όπου κινείται, οι χώροι κινούνται οι πολίτες. Οπότε, θέλοντας και εμείς, θα τα βλέπουν και θα τα απολαμβάνουν, έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
2: Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που ο Πάνος ο Καλτσάς κάθε χρόνο φέρνει εδώ, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σχολεία. Είναι συγκινητικό το να δει κανείς τις φωτογραφίες.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που μας αφηγεί το Πάνος είναι εξαιρετικό. Δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον δείχνουν
0: τα παιδιά. Είναι οι καλύτεροι δέκτες τα παιδιά. Ναι. Πάντα έτσι.
2: Επειδή η φωτογραφία έχει αυτή την άμεση σχέση με τον κόσμο, με τον πραγματικό κόσμο, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που αποτυπώνεται. Έχουν άπειρες ερωτήσεις. Κάποια μετά σε κάποια εργαστήρια που γίνονται εμπνέονται από αυτά. Σε κάποια φάση τους είχε ζητήσει ή η δασκάλα ή ο Πάνος, δεν θυμάμαι, να ζωγραφίσουν με αφορμή τις φωτογραφίες. Γίνονται πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω, και πολύ συγκινητικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Ενώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο το πλαίσιο του φεστιβάλ, από την αρχή μέχρι το τέλος, και το φωτογραφικό και το κινηματογραφικό. Αυτή η εξωστρέφεια που είπα έξω.
2: Ναι.
0: Έτσι, όλα αυτά και η δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τόσες ταινίες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε μια περιφερειακή πόλη, θα πω εγώ, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι δίνεται έμφαση και στον τόπο στον οποίο βρίσκεστε, ακόμη και στα φωτογραφικά κλικ που κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει επιτυχία. Είμαι σίγουρη, γιατί το έχω ξαναδεί, και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται. Έχει βέβαια και από διεθνούς φήμης αναφορές από φέτος. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μουζακίτη. Ευχαριστώ και τον κύριο Καλτσά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Από τις 3 λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έως τις, θα σας πω αμέσως την ημερομηνία, από 3 έως 31 Οκτωβρίου, η μεγάλη γιορτή της φωτογραφίας θα είναι στο Αγρίνιο, Φωτόπολης Φεστιβάλ 2026, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, να σας πω την αλήθεια, η διεθνή συνεργασία με το Louis Foundation, δηλαδή αυτό που έρχεται από το Los Angeles, το ακούσατε, ο νέος θεσμός, ο μόνιμος θεσμός στο Αγρίνιο με το House of Lucy, εκπληκτικό, αφιερωμένο στη σύγχρονη φωτογραφία, σημείο αναφοράς για την πόλη, και είναι τόσα πολλά εκθέσεις οι οποίες δεν περιορίζονται σε ένα κλειστό χώρο, ξέρετε, για να παίρνει τον αέρα που πρέπει η φωτογραφία, και ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίες με γνωστούς και λιγότερο γνωστούς δημιουργούς, παρουσιάσεις έργων, ταινίες, πάρα πολλές στο κινηματογραφικό σκέλος της διοργάνωσης, όλα αυτά σε χώρους πολλούς από τις 3 ως 31 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε και αυτό και θα μάθουμε περισσότερα. Δώστε μου τη δυνατότητα μιας μικρής διακοπής για να επιστρέψω επίσης με πολιτισμό σε λίγο και παράσταση έχω να σας προτείνω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας 92,5 και 93,9 σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά βεβαίως έχετε και τη δυνατότητα, όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του κόσμου, όποιος και αν είναι αυτός ο κόσμος, μέσα από το airteco.gr επιλέγοντας Earth Patras. Ελάτε να βρούμε τρόπους, δράσεις, ούτως ώστε να ζούμε λίγο καλύτερα, να γελάσει το χιλάκι μας, έτσι όπως το λέμε κλασικά και το αναζητούμε καθημερινά. Οπότε εγώ σας έχω πρόταση και θα σας εξηγήσω αμέσως για μια παράσταση που έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Επίκεντρο, στην Πάτρα. Είναι ο Μπογιατζής, αλλά επειδή εγώ λίγα πράγματα ξέρω να σας πω γι' αυτό, θα μάθουμε περισσότερο ρωτώντας και θα καλημερίσω μαζί σας την ηθοποιό που συμμετέχει βεβαίως σε αυτή την παράσταση, την κυρία Ιωάννα Μαρμάρου. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρμάρου.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Με εσάς λίγο τη βοήθειά σας, ως προς την κωμωδία λέω του έργου, κάτι θα κάνουμε για να βοηθηθούμε σε αυτό. Λοιπόν, ο Μπογιατζής, έτσι, του Τσόρτσιλ, έτσι σωστά τα λέω. Και είναι μια κωμωδία καταρχάς. Αλλά πάντα από τις κωμωδίες, ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι βγαίνουν τα πιο σημαντικά μηνύματα και οι πιο σημαντικές αλήθειες. Οπότε θέλετε να μου πείτε κάτι περισσότερο για αυτό το έργο?
1: Ναι, φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπογιατζής ξεκίνησε το 2024 από τη συγκεκριμένη ομάδα με τον Γιώργη Κοτοπόδη, τη Δανάη Καλοπίτα και σκηνοθέτη φυσικά τον κύριο Αλέξανδρο Λιακόπουλο. Είχαμε κάπως αυτή η ομάδα δέθηκε από την πρώτη στιγμή. Είναι μια γρήγορη και ανατρεπτική κωμωδία παρεξηγήσεων, βρετανικό χιούμορ φυσικά. Κάπως και βλέπουμε ένα ψέμα να φέρει το επόμενο και τελικά όλα να ανατρέπονται. Είναι για μένα έτσι αρκετά έντονη κωμωδία, γελάει ο κόσμος, σε ευχαριστείτε. Ίσως βλέπουμε και λίγο τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από αυτό, το πώς μπορούμε να κρύβουμε κάποια πράγματα, να λέμε ψέματα, αλλά στο τέλος όλα θα αποκαλυφθούν. Οπότε προτείνω και εγώ και στο κοινό της Πάτρας να είναι εκεί πέρα μαζί μας σε αυτό το εγχείρημα.
0: Είναι αυτό που θέλουμε ουσιαστικά σήμερα να ξέρετε, όχι μόνο σήμερα ως ημέρα, αλλά γενικότερα αυτό που ζητάμε είναι κάτι που να ανατρέπει αυτή τη βιότητα που ζούμε καθημερινά. Είναι χωρίς διάλειμμα, μου είπατε, είναι συνεχόμενη έτσι η παράσταση?
1: Είναι συνεχόμενο, είναι 90 λεπτά, αλλά πραγματικά
0: δεν τα καταλαβαίνεις.
1: Όσοι φεύγουν, μα λένε αυτό, δεν το καταλάβαμε πότε τελείωσε. Οπότε πιστεύω ότι μάλλον έχουμε τόσο, όπως λέτε και εσείς, πολύ ανάγκη να γελάσουμε, όχι για να αρνηθούμε όσα δύσκολα στο γύρω μας, αλλά προφανώς για να πάρουμε μια ανάσα από αυτά. Και το θέατρο έχει αυτή τη μαγική δυνατότητα.
0: Και συνήθως τις κωμωδίες, όπως και ο Μπογιατζής, εκείνη που βρίσκεις στο χιούμορ δίπλα είναι η πραγματικότητα. Έτσι που κρύβεται μερικές φορές, αλλά αποκαλύπτεται σιγά και σταδιακά μέσα από τα περιστατικά. Η υπόθεση, πού διαδραματίζεται όλο αυτό το σκηνικό?
1: Όλο αυτό είναι στη Αγγλία. Συγκεκριμένα, αν μπορώ να δώσω λίγο.
0: Λίγα πραγματάκια.
1: Λίγα την υπόθεση.
0: Για τους πρωταγωνιστές μου, τους ήρωες, ας πούμε, αυτής της ιστορίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι ο Walter Page, είναι ένας μπογιατζής, ο οποίος αποφασίζει να του δίνουν μια δουλειά σε ένα σπίτι μιας εύπορης γυναίκας, της Μάρσια. Η συγκεκριμένη γυναίκα απατάει τον άντρα της με έναν άλλο άντρα. Τυχαίνει να είναι ο άντρας της Jane, δηλαδή του δικού μου ρόλου.
0: Που υποδίεστε, ναι.
1: Όπου αν μπορώ να πω γι' αυτό ότι δεν είναι μόνο μια απατημένη σύζυγος η Jane, αλλά μπαίνει αποφασισμένη να πάρει απαντήσεις και ουσιαστικά να ανατρέψει λίγο τις ισορροπίες. Θέλει να πάρει εκδίκηση, θέλει με κάποιο τρόπο να αποκαλύψει την αλήθεια για δικούς της σκοπούς και δικά της συμφέροντα προφανώς. Είναι και εκείνη αιχμηρή, δυναμική και όσο την ανακαλύπτεις βλέπεις ότι πίσω από το θυμό υπάρχει και μια πληγή και μια ανάγκη δικιά της, που προφανώς μπορούμε να εντοπίσουμε αρκετές φορές και τον ίδιο μας τον εαυτό μέσα σε αυτά.
0: Αποκαλύψεις, ανατροπές και πολλά πολλά με καταλαβαίνω. Οπότε σημαίνει ότι θα έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει η παράσταση. Θέλετε να μας πείτε και για τους συντελεστές σε δύο κουβέντες?
1: Φυσικά. Τα κουστούμια μας, όπου θα δείτε, είναι έτσι πλούσια, χρωματιστά, με όλη την...
0: Άρα θα μας φτιάχνουν τη διάσταση και τα κουστούμια. Και η εικόνα πραγματικά, δηλαδή, που θα βλέπουμε. Και αυτά που θα ακούμε και αυτά που θα βλέπουμε, ναι. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι από την Διαφόρα Πόντι. Ο κύριος Αλέξανδρος Λιακόπουλος, ο σκηνοθέτης μας. Οι συντελεστές που είμαστε εμείς, οι ηθοποιοί επί σκηνής, ο Γιώργος Κοτοπόδης, η Δανάη Καλοπίτα
0: και εσάς.
1: Η Ιώνα Μαρμάρου. Αυτά είναι και τα κύρια ονόματα. Απόδοση, κάπως μετάφραση του Γιάννη Αργυρούδη, Αυτά. Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν ξεχνάω κάτι.
0: Οπότε λοιπόν, τα υπόλοιπα, μην τα πούμε και όλα, γιατί να έχουμε και κάτι περισσότερο να περιμένουμε. Παρασκευή 2, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο επίκεντρο στην Πάτρα, που όλοι λίγο πολύ εμείς το ξέρουμε. Οι παραστάσεις είναι 9 και 4 από ό,τι βλέπω, εκτός από την Κυριακή που είναι στις 8. Ξεκινά λίγο νωρίτερα λόγω της Κυριακής, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε στο θέατρο Επίκεντρο Αγίου Διονυσίου 36 και Νόρμα στην Πάτρα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της κωμωδίας πάντα είναι ότι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Ιωάννα Μαρμάρου, ηθοποιός, που συμμετέχει στην παράσταση αυτή που, όπως σας είπα, μπορείτε να την απολαύσετε στο επίκεντρο για 3 ημέρες, 2, 3 και 4 του μήνα. Είναι ο Μπογιατζής του Ντόναλντ Τσόρτσιλ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου.

Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο, όπως είδαμε, υπήρξε μια αναστάτωση εκεί στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα για απειλή για βόμβα. Εκκοινώθηκε προληπτικά το κτίριο. Θα ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές. Τίποτα ανησυχητικό πέραν τούτου. Να σας πω ότι χθες στην περιοχή του πύργου είχαμε μια προσπάθεια εξαπάτησης, τα γνωστά, τεχνικός δεδία κλπ, σε έναν 73χρονο, ο οποίος όμως, ήξερε άνθρωπος, είχε μάθει, είχε ακούσει, προσποιήθηκε ότι τον έπεσε λοιπόν, έδωσε το ραντεβού για να του δώσει τα πολύτιμα αντικείμενα, κάλεσε την αστυνομία και τον συνέλαβαν. Ένας 19χρονος λοιπόν συνελήφθη. Έρευνατε υπόθεση, γιατί πιθανότητα είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι. Εδώ λοιπόν να σας πω κάτι συμπληρωματικό, βιωματικό. Στην περιοχή του Αντιρίου και της Ναυπάκτου χθες έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες τηλεφωνικών εξαπατήσεων. Αυτό που έχω να σας πω για μία ακόμη φορά είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που καλούν γνωρίζουν ονόματα καταρχάς ιδιοκτήτη. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Ζητούν λοιπόν συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη ή την ιδιοκτήτη του τηλεφώνου το οποίο καλούν. Χρησιμοποιούν από σταθερό τηλέφωνο και χρησιμοποιούν διάφορα κινητά. Άλλοτε εμφανίζονται ως λογιστές από κάποιο λογιστικό γραφείο, άλλοτε εμφανίζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ. Και αυτό που κάνουν ουσιαστικά, να σας εξηγήσω, είναι προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο που είναι τον ηλικιωμένο συνήθως που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, είτε άνδρας είτε γυναίκα, και να τον εκφοβήσουν απειλώντας τον ότι θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση εάν δεν γίνουν κάποιες διαδικασίες. Τους λένε λοιπόν, κοιτάξτε στον πίνακα να αναβοσβήνουν τα φωτάκια, ελέγξτε αυτό, αν του πείτε ότι υπάρχει και άλλος όροφος αρτούν, είναι κάποιος άλλος εκεί που μπορεί να σας βοηθήσει ή μη τι άλλο. Και τους λέει, όταν ο άνθρωπος θα της άλλη άκρη της γραμμής του πει, ξέρετε δεν μπορώ, δεν ξέρω, του λένε τι κρίμα, θα σας κόψουμε το ρεύμα. Και υπάρχει και μια αυστηρότητα ενός εκφοβισμού. Αν καταλάβουν βέβαια ότι κάτι δεν πάει καλά, ξέρετε τι κάνουν, κλείνουν το τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να πω για μία ακόμη φορά. Όποιος σας καλέσει και σας πει για τα ρεύματα και τα οτιδήποτε, για λογιστές, για γιατρούς, αν ακούσετε ακόμη και το δικό σας το παιδί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να ζητά τη βοήθειά σας, μην τζιμπήσετε, μην το πιστέψετε. Κάντε το πολύ απλό. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε εκ νέου. Τα λέω και τα ξαναλέω για να σωθεί έστω κι ένας. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο το πρωί. Πρώτα Θεός και Παναγιά να είμαστε όλοι μας καλά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρα και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 100

0: ενσάρκωση δόση και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: 5 εκθεσιακοί χώροι.
3: Παρουσιάσεις.
2: Συζητήσεις.
3: Workshops.
2: Portfolio Reviews.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό, μπορώ να πω.
1: Γιατί δεν τραγουδάς εκείνο που τραγουδάγεις έξω?
0: Ποιο έργα?
1: Ελληνικό. Τι θα τραγουδάς, ξένο θα μου πεις.
0: Ελληνικό, ναι, ποιο έλεγα όμως.
1: Όχι, αυτό που τώρα μου σύγει.
0: Όχι ρε, δεν σιγά μην έλεγα αυτό.
1: Κάτι τέτοιο δεν είσαι.
0: Κάτι μου είπε ο Τάσος. Και μάλλον απάντησα τραγουδώντας.
1: Όχι ρε, μέσα στο γραφείο, έφυγες τραγουδώντας.
0: Ναι, ναι.
1: Το σπρέι, Πέτρο.
0: Το σπρέι, ε. Όπα. Περίμενε, περίμενε. Θυμάσαι ο φίλος που είπε για τον Τετέι, λέει: Σιγάρε άντρα, κλαμα Βρογιαννίδη, τρέμουν οι γλωτοί μου που θα μου απαντούσε νευριασμένα. Θα σ' αρέσει να καταντήσουμε μεικτή Αφρικής? Ναι! Ωπα. Ρε, ψυχραιμία, ρε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε?
1: Η ώρα του λαού.
0: Ναι, ήρθε. Σώπα, ρε. Έλα, ρε.
1: Για το, προσπαθώ να δω. Για πώς έχει βγει τίποτα άλλο.
0: Όχι.
1: Έχει βγει.
0: Όχι.
1: Έχει σκάσει καμιά ειδησούλα. Κάτι τέλος πάντων. Τίποτα μωρό. Να παίζει η εθνική. Δεν κάτι τίποτα.
0: Ναι, ναι. Και σκέψου ότι έχει ακόμα 10 μέρες.
1: Αυτή η ιστορία με το. Με το αεροπλάνο.
0: Ποιο αεροπλάνο?
1: Με το αεροπλάνο και με τους πιλότους.
0: Ναι.
1: Τους δύο.
0: Ναι.
1: Εσύ πιστεύεις ότι είναι τρομοκρατικό? Έτσι. Δηλαδή, ο ένας ήταν τρομοκράτης, ας πούμε, που έβγαλε το μαχαίρι.
0: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα έχουμε
1: πει. Τι εμένα πήγε στο μυαλό μου ότι για καμιά αεροσυνοδοία θα έγινε όλη η ιστορία.
0: Είχε.
1: Όχι, δεν ξέρω, λέω.
0: Είχε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρει.
1: Δηλαδή, πάει ο άλλος, τι τρομοκράτης είναι αυτός. Θα μου πεις τώρα, άμα πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Δηλαδή, μαχαιρώνει.
0: Έπεφτε, λέει, το αεροπλάνο, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε, τέσσερις χιλιάδες.
0: Να σου πω, έχουμε μπει σε μια διαδικασία τώρα, ρε παιδί μου, αυτό τώρα λίγο έτσι. Στροφή για σκέψη που λένε.
1: Για πες. Για δώσε.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι και κακό αυτό το πράγμα, αλλά τι να... όλα τα αμφισβητούμε.
1: Τι να αμφισβητούμε, ποιο είναι το γεγονός το οποίο μπορούμε να αμφισβητήσουμε? Εσένα πώς σου φάνηκε, λέω, ρε παιδί
0: μου? Παιδί μου, τώρα
1: μου φάνηκε λίγο περίεργο, ξέρω, ένας τρομοκράτης με ένα μαχαίρι.
0: Δεν
1: με ένα μαχαίρι
0: αυτό.
1: Δηλαδή να πηγαίνει να, ξέρω, να καθαρίσει τον κυβερνήτη. Οκ, okay, μπορεί να έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα ή να έχω η φαντασία.
0: Πώς πέρασε το μαχαίρι
1: ένα
0: μέσα?
1: Ένα σχέδιο το οποίο.
0: Δεν ξέρω τώρα
1: λέει
0: τι ήταν.
1: Λέει ότι στους πιλότους και στο πληρώματα γενικά δεν γίνεται ελεγχής έλεγχος.
0: Γίνεται πριν με τεστ που τους κάνουν ψυχολογικά και τέτοια. Δεν ξέρω, εγώ γενικώς το λέω τώρα, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Κάτι προκύπτει και...
1: Σώθηκαν οι άνθρωποι, βέβαια, ήταν μέσα γεμάτο και όλα αυτά.
0: Αφού με το που προσγειώθηκαν χειροκροτούσαν, ναι, κάνανε άνθρωποι, άνθρωποι, βέβαια, ναι, λογικό.
1: Αυτό είναι το πάνω απ' όλα, αλλά μετά από αυτό...
0: Τι να είναι τώρα.
1: Τίποτα, τα αφήνει.
0: Δεν μπορώ να πω αν είναι τον άνθρωπο ή δεν ήταν. Υπάρχει μια λογική ότι είχε μια καταγωγή από ένα συγκεκριμένο μέρος, άρα της εκεί είναι αυτό, άρα ναι, ήθελε να το κάνει. Τι να σου πω τώρα. Αυτή το βγάλα προς τα έξω ότι ήθελε μια καινούργια 11 Σεπτεμβρίου, ναι. Και ότι άλλοι όμως, ότι και καλά έγινε για να τους λυπηθούμε, ότι δεν έπαιζε τέτοιο πράγμα.
1: Ποιους να λυπηθούμε?
0: Τους Ισραηλινούς.
1: Να λυπηθούμε τους Ισραηλινούς.
0: Ναι, ότι κοίτα να δεις τι πήγε να γίνει και αυτό, και δεν είναι σωστά πράγματα αυτά να γίνονται. Γι' αυτό σου λένε πολύ μπερδεμένο το ζήτημα. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω τι γίνει με τίποτα. Μπορεί να ξέρει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Εδώ τον έχουν.
0: Ή μπορεί να πει με σιγουριά, α πούμε, ότι
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Αλλά ξέρω, πολύ περίεργο.
0: Γενικά, φίλε, ο κόσμος τώρα, άντε τώρα δεν. Σου λέω, δεν θέλω να πιάσω τέτοια κουβέντα, αλλά κοίτα. Ο κόσμος, λέω ότι πλέον τα αμφισβητούμε όλα. Ακόμα και αυτά που είναι. Μια
1: πραγματικότητα. Τι να αμφισβητήσουμε, ότι έγινε κάτι, ότι έγινε περιστατικό.
0: Το λόγο για τον οποίο έγινε.
1: Ότι έγινε περιστατικό, δεν το αμφισβητεί κανείς. Ότι έβγαλε λόγο. Ένα μαχαίρι και ο συγκυβερνήτης, ποιος ήταν αυτός, και επιτέθηκε στον άλλον, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτό έγινε.
0: Το λόγο αμφισβητούμε.
1: Λέμε όμως, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο λόγος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επισήμως, δηλαδή να μας πούνε κάτι. Απλώς φοβούνται ότι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είπε ότι είναι.
0: Είναι. Ήθελα να μια 11 Σεπτεμβρίου. Έτσι λέω. Λέω τώρα όμως εγώ ότι το γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία και εμφανιστούμε τα πάντα, ο κόσμος τώρα, εμείς είμαστε λίγο τη δουλειά, πες, έχει δίκιο που το κάνει. Γιατί σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια τώρα, και εμείς σαν λαός πολύ περισσότερο, μας έχουν ταΐσει πολύ σότο γενικότερα. Και επειδή μας έχουν ταΐσει πολύ σότο, ο άλλος ξεκινάει διαβάζοντας μια είδηση και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι.
1: Το ανάποδο.
0: Το ανάποδο. Ναι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι το ανάποδο. Ναι. Πόσο μάλλον τώρα σε αυτά τα ζητήματα που είναι και λίγο πιο σοβαρά για να βγω εγώ και να πω έλα μωρέ ήταν αυτό, έλα μωρέ ήταν εκείνο. Αυτό.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι το έχει διαπιστώσει και εσύ. Πες ρε παιδί μου ότι βγαίνει μια μέρα. Γιατί είμαστε, πες μια χώρα ρε παιδί μου. Πες ότι είμαστε στο Λίσμπερν. Εντάξει.
1: Στο
0: Λίσμπερν. Και βγαίνει ο πρόεδρος της,
1: του
0: Λίσμπερν, ο δήμαρχος. Και λέει ο δήμαρχος. Από σήμερα τα σπρέι μαγνησίου
1: Απαγορεύονται.
0: 5 ευρώ πιο φθηνά.
1: 5 ευρώ. Όλοι. Παψηφοί όλοι.
0: Παψηφοί όλοι. Όμως δεν θα αμφισβητήσουμε λέγοντας.
1: Εσύ τώρα σκέφτεσαι.
0: Για να το κάνει 5 ευρώ πιο φθηνά τα παίρνει από την εταιρεία σπρέι.
1: Εσύ τώρα σκέφτεσαι τα σπρέι μαγνησίου όταν πας στην Πτολεμαϊδά.
0: Όχι, εκεί έχουμε λιγνίτη και βολεύει για όλα. Εκεί κοιμάσαι πουλάκι.
1: Μήπως είχα ένα τέτοιο σχέδιο να βγεις δήμαρχος Πτολεμαϊδά, γιατί
0: με το
1: πολύ περίεργο να μου ήρθε και εμένα.
0: Με το σπρέι να βγω δήμαρχος.
1: Με το σπρέι. Όχι, γιατί είπες για τον δήμαρχο του Λίσμπερ.
0: Ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όχι. Ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα. Ότι άμα βγει και πει τα σπρέι 5 ευρώ κάτω. 5 ευρώ κάτω θα κοστίζουν 0 μετά.
1: Θα πάει ο Θάνος.
0: Θα πάει ο Θάνος.
1: Να κάνει ουρά μόνος του.
0: Αντιδήμαρχος ο Θάνος. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Θα πούμε μετά ότι δεν θα πούμε ρε παιδί μου μπράβο στο δήμαρχο που τα ρίξε. Θα πούμε έλα μωρέ για να το κάνει. Ψηφαλάκια θέλει. Ή τα παίρνει από την εταιρεία των σπρέι.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Αυτό
1: από, όλα, από όλα αυτά. Βάζω και τον Τάσο μέσα και άμα θέλει και ο κόσμος.
0: Για να βάλει τον Τάσο, βάλει και ακουστικά.
1: Όχι, στην κουβέντα εννοώ. Ναι. Υπάρχει κανένα από όλα αυτά, τα ξέρετε, τα εναλλακτικά και τούτο και τ' άλλο, που πραγματικά να σας έχει βοηθήσει σε κάποια στιγμή.
0: Εναλλακτικά δηλαδή. Ναι, το μάτι. Το ξεμάτιασμα.
1: Άντε, μωρέ, βλαμμένε. Εγώ το πάρω για σοβαρά τώρα και εσύ.
0: Τι θες να πούμε τώρα, για καβατικές ιατρικές μέρες που είναι.
1: Πώς είπες το μαγνήσιο, ρε παιδί μου. Το μαγνήσιο, εντάξει. Βοηθάει τώρα, πέφτω για ύπνο, ξέρω εγώ, όρθιος.
0: Θα δούμε. Με μία μέρα δεν βγάζουμε συμπεράσματα, μπορεί να ήμουν πτώμα.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο ξέρω εγώ από όλα αυτά τα.
0: Εκτός από το μάτι. Δεν σου άρεσε το μάτι που το είπα.
1: Όχι, το σκόρδο.
0: Το ξεμάτιασμα δεν σ' άρεσε.
1: Όχι, όχι.
0: Υπάρχει. Σου φέρνω ένα μπουκαλάκι.
1: Ξέρεις εμένα ποιο με είχε βοηθήσει.
0: Το σπαθόλαδο.
1: Η πρόπολη.
0: Τι είναι το πρόπολη, αυτό από τη μέλισσα, ε.
1: Ποιο?
0: Από τη μέλισσα.
1: Δεν ξέρω από πού. Από τη μέλισσα, δεν ξέρω. Πρόπολη.
0: Σαν χαζό, αυτό... το έφαγε, ό,τι ήταν. Ε.
1: Όχι, δεν το τρώσε, φίλε.
0: Τι το κάνει. Το πίνεις.
1: Πάνω στην πληγή.
0: Α, πρόπολη. Πρόπολη.
1: Εκτός αν κάνω λάθος.
0: Μάλλον λάθος κάνεις.
1: Όχι, πρόπολη. Πάνω στην πληγή. Ήταν αυτό.
0: Επούλωση και ανάπλαση. Ναι.
1: Αυτό μου είχε κάνει πραγματικά καλό. Δηλαδή και δεν είναι από αυτά που θα σου συνταγογραφήσει ένα κλασικό γιατρό.
0: Όχι, γιατί έχουν εγώ βγάλει τώρα.
1: Εγώ είμαι τη κλασική ιατρική. Δεν είμαι
0: δεξιά. Κι εγώ. Έχουν βγάλει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. 11 ευρωλάκια, 14 κτλ. Αλλά είναι, δεν, είναι, δεν γράφεται. Είναι ναι, να το πάρει μονάχο. Ναι.
1: Το παίρνει μονάχο. Ναι. Δηλαδή το μόνο που θυμάμαι από αυτά τα μαγνήσια τώρα κτλ.
0: Μια κολλώδη φυσική ουσία που παράγουν οι μέλισσε. Για να προστατεύσουν, παύλα θωρακίσουν την κυψέλη του. Άρα τη. Και εσύ για να φτιάξει την πληγή.
1: Ναι.
0: Σπαθόλαδο να πάρει.
1: Σπαθόλαδο.
0: Ναι.
1: Γαϊδουράγκαθο.
0: Όχι, σπαθόλαδο.
1: Εντάξει.
0: Το παίρνει η φτιμούλα αυτό. Όρισε, σπαθόλαδο ιδιότητες. Άνθη του φυτού, σπαθόχρωτο.
1: Τι κάνει αυτό.
0: Τι κάνει, λοιπόν. Επούλωση και ανακούφιση.
1: Τι επούλωση.
0: Βοηθάει σε μικρές εκδορές, γρατζουνιές, μόλοπες και ήπια ή ηλιακά εγκάβματα.
1: Δεν παίρνω πολύ γι' αυτό. Δεν το
0: κάνω. Ωραία. Μυϊκή πόνη. Ανακουφίζει από πιασήματα, πόνους στις αρθρώσεις και ρευματισμούς. Σου λέω, δεν ακούς. Πιασήματα, πόνους στις αρθρώσεις και ρευματισμούς. Τώρα εσύ που είσαι 75-76, βοηθάει. Δερματικοί ερεθισμοί. Καταπραίνει το ξηρό δέρμα, το έξεμα και μικροερεθισμούς. Ορίστε. Καταλαβες.
1: Πώς το λένε αυτό.
0: Σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Mm.
0: Έχω
1: έρθει. Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι. Γι' αυτό είμαι εδώ, φίλε. Mm. Να δεις πώς θα μπει και ο κόσμος αυτό μέσα.
1: Στο σπαθόλαδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πας σε φαρμακείο και πεις σπαθόλαδο, έχετε.
0: Έχει. Το έχουν σε πιο χαριλίδικες συσκευασίες. Εγώ το έχω σε αυτό τη γιαγιά στο κουτάκι, πώς να σου πω.
1: Τη γιαγιά σου. Mm. Έκανε η γιαγιά σου σπαθόλαδο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου δίνω για να καταλάβει. Μίλησε εσύ παχέ. Αυτό που γυαλίζουν τα σπαθιά, λέει. Πάρτα.
1: Μπορεί να ξέρει.
0: Κατάλαβε. Οι διαιτητές του Παναθηναϊκού Μακάμπι. Για να δούμε. Τι είναι αυτοί τώρα. Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ. Αυτή.
1: Έχει γίνει εδώ με το σπαθόλαδο τώρα.
0: Έχει γίνει. Στα λέει ο Πετράν. Να ακούσει τον Πετράν.
1: Κάτσε να δούμε πόσοι το κοροϊδεύουν τώρα και πώς.
0: Κανένα. Αποκλείεται. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Όπου Θάνος. Καλημέρα και καλό μήνα. Βοήθησε σοβαρά. Α, Λεβάντα. Μου έστειλε τώρα Λεβάντα. Τον έχει βοηθήσει το Λεβάντα. Θάνο, να σου πω.
1: Στα ρούχα.
0: Θα σε πιάσει ο Άδωνης.
1: Στα ρούχα. Λεβάντα στα ρούχα δεν βάζω.
0: Ναι. Λεβάντα.
1: Λεβάντα.
0: Λεβάντα είναι η ομάδα στην Ισπανία.
1: Λεβάντα είπα.
0: Και η Ζάκυνθος. Το πιο του Λεβάντα.
1: Λεβάντα είπα. Στα ρούχα δεν βάζουν Λεβάντα.
0: Βάζουν, ναι. Στα μαλακτικά και σε αυτά που είναι για το σκόρο.
1: Άμα βάζεις μαγνήσιο και στα ρούχα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Δεν πας να κάνεις μια μελέτη ύπνου σε ένα νοσοκομείο να δεις τι γίνεται. Είχε πάει ένας φίλος μου και καταευχαριστήθηκε τον ύπνο και δεν έκανε τίποτα. Άρα τη δεν πάω. Γεια σου, γίγαντα από την όμορφη Ερέτρια. Ελά, Παναγιώτη. Μιχάλης, καλημέρα φίλε. Καλό μήνα. Δεν πας Θεσσαλονίκη. Όχι, Μιχάλη. Την καλημέρα μου από το Τελαβίβ, λέει ο Λουκάς. Λουκά, δεν νομίζω να σου την πτήση μέσα.
1: Τι κάνεις στο Τελαβίβ.
0: ξέρω εγώ. Καλημέρα και καλό μήνα. Απαιτούμε μαυρογουρλίδι στην Τούμπα. Και εγώ, αλλά δεν. Τσάι του βουνού και παύλα, παιδιά, λέει. Πέτρα,
1: παύλα.
0: Ναι.
1: Για ύπνο.
0: Τέλος, σάνα σου λέει, τέλος. Ναι.
1: Για ύπνο. Τσάι του βουνού.
0: Το τσάι όμως, δεν έχει μέσα την τεΐνη όπως η καφείνη, αλλά τη λίγο σε ξυπνάει και δεν σε αφήνει να κοιμηθεί. Κάτι τέτοιο.
1: Μπορεί. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
0: Η Ελλάδα έχει πολύ κακά νούμερα με Ολλανδία. Λέει, ποια είναι η λογική προσέγγιση του μάτς? Έχουμε κάνει ποτέ τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε τέτοιες φάσεις? Σε τέτοια φάση είναι ίσως λίγο, όχι.
1: Να πει αυτό.
0: Κολοκύθια δεν έχουμε κάνει, αλλά και να κάναμε τη.
1: Να.
0: Ρεκόρ. Λέγε!
1: Τελείωσα τώρα, θα ξεκινήσω από την τελευταία.
0: Insta. Όχι, ρε, θα παιδευτεί. Άκου το θείο.
1: Καλά κάνω, παιδευτό.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ο Τεό λέει σπαθόλαδο ή βάλσαμο. Άσχετη είστε, λέει. Πέτρο, το Πτολεμαΐδα είναι τάχα. Τι πάνε να πει αυτό?
0: Εγώ είπα το σπαθόλαδο, ρε Τεό. Εγώ είπα το σπαθόλαδο. Τι τάχα? Το ξέρουμε, λέμε.
1: Τι είναι το τάχα?
0: Και καλά ότι είσαι από τον Πτολεμαΐδα. Μήπως δεν είσαι.
1: Είναι το παίζει ότι είσαι από τον Πτολεμαΐδα. Το παίζει.
0: Δεν λέω ότι είμαι από το Παρίσι, λέω ότι είμαι από τον Πτολεμαΐδα επίτηδε.
1: Τα πάντα περνάνε, λέει ο Νίκος, με άλλο τρόπο. Και ναι, εντάξει, αυτά τα σπορ τώρα.
0: Ναι.
1: Χωρίς μαυρογουρλίδι θα παίξω διπλό σήμερα τελικά, και λέει ο Μιχάλης. Ο Τούτορ προτείνει κάτι άλλο το οποίο περνάνε όλα. Και αυτός, ναι. Καλημέρα, είναι θαυματουργό το σπαθόλαδο.
0: Βλάχο Βασίλη.
1: Βλάχο Βασίλη. Μπράβο, Πέτρο, που το ξέρεις. Γιαννάκη, από την Κόρινθο, με βλάχο μήπως.
0: Έτσι. Βλέπεις, φίλε, ξέρει ο θείος.
1: Ο Θωμάς λέει κλασική ιατρική κρύβει και μεγάλες πιθανότητες εκμετάλλευσης. Γνωρίστε τα προϊόντα της.
0: Μην το διαβάσεις, ναι.
1: Της Forever. Πρόπολη, λέει.
0: Μήπως είναι εταιρεία, ρε Μπούφο.
1: Α.
0: Μπράβο, Βασίλη. Τουλάχιστον να μας στείλουν κάποια κούτα.
1: Νόμιζα, το καλό. Νόμιζα μιλάει Forever Πρόπολη.
0: Forever and ever. Until death.
1: We rule this land.
0: We rule this land. Ολυμπιακάρα, δεν το λέει αυτό,
1: φίλε. Ναι, ποιος το λέει. Πες του Πέτρου, λέει, να φτιάχνει. Λέει ο XS 500 μιλιγκράμμ τέντουρα.
0: Τι είναι αυτό το τέντουρα?
1: Να πίνει το βράδυ να κοιμάται με τα μαγνήσια που έχει μπλέξει, λέει.
0: Τα τέντουρα τι είναι, ρε φίλε?
1: Ξέρω εγώ τι είναι. Τέντουρα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο Κωνσταντίνος. Όντως η πρόπολη είναι πολύ special και για λαιμό.
0: Για μας τα μπαρμπάδια.
1: Για
0: μας
1: τα μπαρμπάδια. Η πρόπολη για το λαιμό την πίνεις. Αφού είναι σταγόνες, παιδιά, δηλαδή. Πάνω,
0: μπορεί να έχει και σε σπρέι, σε ζουμί, σε.
1: Εσύ με το σπρέι.
0: Σιρόπι. Ναι, εγώ τώρα δεν είναι. Όλα σπρέι θα τα κάνω. Όλα. Και το φαγητό σε σπρέι θα το τρώω.
1: Θα τις αραντίζεσαι.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Ο Κώστας λέει: μαγνήσιο είναι εξακριβωμένο. Το παίρνει και η γυναίκα μου και κοιμάται καλύτερα, όντως.
0: Να το ο Κώστας. Αυτό το έδωσε τη γυναίκα. Ξέρεις τι απαντάει.
1: Ο Τάσος λέει:
0: ρε, εσείς αφήστε με εμένα παίξω, μην με μπλέκετε.
1: Τι εννοεί?
0: Τάσος.
1: Για πού το μπλέξαμε?
0: 11 και 13, πριν από λίγο δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα από την αρχή.
0: Α, ναι! Ζορίστηκες, ε!
1: Όχι, εντάξει, ήθελα τα τελευταία να δω τι λένε για το πώς το λένε το σπαθόλαδο.
0: Αντί για σπαθόλαδο, λέει, προτιμήστε σπαθόλουρο, ξανθό, ψηλό, με γρανά μάτια για ψηλό. Ρε, τι λέτε, ρε. Πατεώνες. Ρε, σου είπα σήμερα τι έκανα. Λοιπόν, ας το είπα,
1: λέει,
0: δεν το μοιράστηκα.
1: Πιο μαγνήσιο, λέει, και βλακίες. Ο Πετράν, μετά από 2 συνεχόμενους μήνες ακρόασης Μπακιρτζή, έχει υποστεί μετάλλαξη και αυτό φαίνεται και σωματικά. Σε λίγο θα γίνει χειμερινός κολυμβητής με σκουφάκι. Καλό μήνα, αγόρια.
0: Έχεις βάλει πολύ Μπακιρτζή τώρα τελευταία?
1: Όχι. Υπάρχει έλλειψη.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω έλλειψη ήδη.
0: Πάρε ένα σπρέι Μπακιρτζή.
1: Ένα
0: σπρέι χειμερινός κολυμβητής.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδιά, σας είπα τι στο Βασίλη, το είπα σήμερα. Σήμερα, λέει, είναι η παγκόσμια μέρα του καφέ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πάω το πρωί στο μαγαζί να πάρω καφέ. Όπως είπε και μου λέει, πάνω στο ποτηράκι έχει ένα. Το τραβάς και βλέπεις άμα κέρδισες. Και τι κέρδισε ο Πετράν? Πώς θα το κάνω, πώς θα το εξαργυρώσω όμως αυτό, ρε παιδί μου?
1: Πες τι κέρδισε ο Πετράν.
0: Κέρδισα δωρεάν καφέ για ένα χρόνο.
1: Για ένα χρόνο.
0: Ναι, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα αυτό όμως? Εσύ δεν έχεις καμία δουλειά να έρθεις.
1: Κάτσε, δεν μου λες μπορείς να στέλνεις άλλο να παίρνει από εκεί?
0: Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να πάρω 365 καφέδες. Αυτό πρέπει να γίνει?
1: Όχι, ένα για ένα χρόνο.
0: Όσους θέλω.
1: Για ένα χρόνο.
0: 365 μέρες για χρόνος.
1: Ναι, ναι, θέλω να σου πω, δεν μπορεί να πάρεις δύο μια μέρα.
0: Άρα 365 καφέδες πρέπει να πάρω. Έναν την ημέρα.
1: Έναν την ημέρα.
0: Και άμα εγώ, αφού έχω πίνα παραπάνω όμως. Από εκεί τα παίρνω έτσι κι αλλιώς.
1: Τον άνθρωπο που πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Αντί.
0: Το δικό σου το πλήρωσε σήμερα.
1: Και το πληρώνει διπλό. Δεν σα τα πάνε όλα.
0: Και μάλιστα στεναχωρήθηκαν οι άνθρωποι γιατί το καλύτερο τρόπο ήταν αυτό, μάλλον. Κερδίθηκε πρωί-πρωί.
1: Μπράβο, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο. Σήμερα λοιπόν που σε πάει θα μας δώσει μια τριαδούλα.
0: Βεβαίως, θα δώσανε, ναι.
1: Πότε. Θα δώσεις.
0: Ναι.
1: Μελέτα.
0: Τώρα.
1: Τώρα. Να μελετήσεις. Πότε θα μας δώσεις. Το αύριο. Πέτρο, πήγε να περιγράψει τα παιχνίδια της Εθνικής και άσε τον ψεκασμένο κλέφτη δίπλα σου.
0: Εσύ είσαι ο κλέφτης.
1: Και ψεκασμένος. Εσύ βάζεις ψεκ.
0: Καλά λέει, ρε, εγώ είμαι ψεκ. Εντάξει.
1: Λοιπόν, άστα να φέρουμε. Αυτό. Πρώτο μήνα. Ο Άγγελος, για να δούμε τι λέει ο Άγγελος.
0: Φωτογράφια. Αυτό. Καλημέρα, καλομήνα, χαρούμενο, υγεία κλπ. Και στέλνει βροχές. Κάτι πουλιά.
1: Παπαγαλάκια είναι αυτά.
0: Ναι. Καλημέρα από Κεφαλονιά. Αυτό το νέο τρέλ με το Playmobil στο Twitter και όχι μόνο το έχετε δει, ναι, το έχουμε δει.
1: Τι είναι αυτό
0: το νέο. Είναι μια τύπου εφαρμογή. Επειδή μου τα social media σου βγάζουν κάτι για να μην βαριέσαι. Βγάλανε τις προάλλες. Ρώτα το ChatGPT πώς θα έμοιαζε σαν μαφιόζος. Βάζει μια φωτογραφία και σε κάνει μια μαφιόζο. Ή μετά σου λέει τώρα κάνε Playmobil.
1: Τι κάνει Playmobil.
0: Παιδί μου, κάτι το οποίο έχει συμβεί και θυμάσαι χαρακτηριστικά μια φωτογραφία, τι να σου πω τώρα. Τι μπορεί να θυμάσαι εσύ, ρε παιδί μου, να θυμάσαι. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη.
1: Θυμάμαι, το διπλό στη Βρέμη.
0: Τι θυμάσαι από εκεί. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη, το θυμάσαι. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη με Τζεσικά, το θυμάσαι.
1: Στον Τάρκο, τον
0: Κούρκο. Εντάξει, άστα αυτά. Το πεταχτάρι του Πρίντεζη, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Μπράβο. Αυτό το κάνουνε. Σαν ο Πρίντες να είναι ένα Playmobil, με μια μπάλα Playmobil κτλ.
1: Και τι ωραίο έχει αυτό.
0: Ωραίο, έχει φάση, έχει φάση. Έχει χαβαλέ. Έχει χαβαλέ.
1: Δεν έχει ο κόσμος με τι να ασχοληθεί τώρα. Ρε μπας και αυτό το σπρέι μελατονίνης, λέει ο Τάσος, έχει κανένα αντικούκου.
0: Τι είμαστε, ρε.
1: Μέσα και κόβει τις απαγορευμένες σκέψεις του Πετρούκιου.
0: Τι σημαίνει αυτό. Από Κουμφούκιο. Το αντικούκου το λέγανε και καλά στο στρατό, δεν θυμάσαι. Κάτι χαζά, κάτι. Καλημέρα από Κέρκυρα, καλούμε είναι και καλή εκπομπή. Κύριε Μαυριγανίδη, αυτό το σπρέι μπορεί να το ρίξει στον 10 μηνών γιον μου που ακόμα ξυπνάει δύο φορές τη νύχτα για να έχει γάλα. Και λέει ο Χρήστος, εννοείται ότι εστιαύεσαι. Δεν χρειάζεται να μας πεις ότι εστιαύεσαι, το ξέρουμε προφανώς. Αλλά φίλε, έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει και ρίξει τον μπάσκετ ζωή, μπρο. Γιατί δύσκολα τα πράγματα, να ξέρεις. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Πέτρο. Στείλε link και τα προϊόντα και μήπως έχει σκεύασμα για τις αιμορροίδες. Βάλτε και κύριε, σου λέει. Παντού μπαίνει, παντού. Δεν στέλνω, παιδιά. Όταν θα γίνω influencer επισήμως, τότε. Γιώργος 13. Καλημέρα. Τέτοιο σπρέι έχω και εγώ από ορεινή ναυπακτία με άρωμα τσίπρου. Σαν μπουλάκι κοιμάμαι, λέει. Ωραία. Ωραίος ο Τζόρτζ. Πέτρο, για Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα γίνει αναφορά. Τα όποια θετικά εντός γίνονται μεγάλα αρνητικά εκτός. Λέω Messi forever. Παραγγείλω τη φρόνημα, έτσι. Έτσι.
1: Τι εννοούσα, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι μεσικός και θέλει να μου την πει. Μην το γελάς, υπάρχει σπρέι αδιαβροχοποίησης. Υπάρχει όντως, παιδιά, ναι. Είναι, ναι, ναι. Κυκλοφορούν, ας πούμε, κάτι μπλούζες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπορείς να συγκεντρωθείς τώρα. Πρόσεξε. Λοιπόν, το λέγανε νανοτεχνολογία. Και είχε σπρέι. Όντως, αλήθεια. Ψέκαζε με την μπλούζα σου σε ένα σημείο και έρχεσαι πάνω, παραδείγματος χάρη, καφέ. Και ο καφές κυλούσε και έφευγε. Ή ένας μερακλής που είχε πάει στην τηλεόραση και το είχε διαφημίσει.
1: Γιατί να ρίξεις πάνω σου καφέ.
0: Για να δείξεις ότι δεν λερώνεσαι, ρε παιδί μου.
1: Και πού ξέρεις πού θα λερώνεσαι.
0: Τη ρίχνεις όλη την μπλούζα.
1: Α, όλη την μπλούζα.
0: Ναι, άμα θες. Και άκου να σου πω μερακλής τύπος.
1: Δεν βάζεις αδιάβροχο. Και το πετάς μετά το αδιάβροχο. Μην σου πέσει ο καφές.
0: Γιατί άμα έχει ζέστα, πώς θα πας με το αδιάβροχο όξο.
1: Ενώ αν ψεκάζεις όλο το.
0: Άκου. Είχε πάει μερακλής τύπος ο οποίος το διαφημίζει. Μάλιστα, εγώ όταν το είχα δει πάρει πολλά χρόνια στην τηλεόραση, είχα εντυπωσιαστεί. Λέει, κοίτα, δες, αυτό θα ξεπουλήσει.
1: Βλέπεις αυτά τα τηλεπολίσεις, ε.
0: Όχι, δεν ήταν τηλεπολίσεις. Αυτό τον είχαν καλέσει σε εκπομπή πρωινάδικο τύπου, ρε παιδί μου, γιατί ήταν όντως πολύ μεγάλη ανακάλυψη, θεωρήθηκε. Είχε ψεκάσει την τσέπη από το πουκάμισό του. Να πει ακόμα αγοράζουν τσέπες με πουκάμισα, πουκάμισα με τσέπες. Ναι, αλλά τέλος πάντων είχε ψεκάσει. Ψιτ. Και τι έκανε ο κολοσσός. Γέμισε την τσέπη με νερό, έβαλε μέσα ένα καλαμάκι και έπαιρνε νερό από εκεί. Πολύ μπροστά σου λέω. Πολύ δυνατό σκύλο.
1: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ χρήσιμο. Όλοι οι άνθρωποι από εδώ και πέρα θα βάζουν νερό στη τσέπη από το πουκάμισο.
0: Έχει μπει σε μία φάση, έχει γίνει να μην πω σαν ποιον έχει γίνει.
1: Αχρηστή λένε όλα.
0: Ήθελε να εξηγήσει ο άνθρωπο ότι κοίτα να δει, δεν περνάει τίποτα άμα το βάλει αυτό.
1: Πού είναι, παιδί μου, να σου πω κάτι. Πού θα το βάλει αυτό.
0: Θα το βάλει στα παπούτσια σου.
1: Πες ότι δίνει ένα δεκάρικο, το αγοράσει.
0: Ποιο ακριβό ήταν.
1: 20 ευρώ. Τα δίνω. Αγοράζω. Πού να το βάλω.
0: Στα παπούτσια σου.
1: Γιατί τι θα
0: μου πει με στη λάσπη, τι άλλο θα είναι πάντα.
1: Να μπαίνω με στη λάσπη.
0: Αν
1: δεν
0: έχει κοσάρι, θα είναι πάντα άσπρα.
1: Και όπου βλέπω λάσπη, πηγαίνω μπαίνω μέσα στη λάσπη.
0: Και θα βγάζει και βίντεο να λες. Ναι, ρε φίλε, γιατί.
1: Πάμε σε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε τίτλους, δεν έχουμε.
0: Έλα, πες μου, τους χάσαμε. Όχι.
2: ενημέρωση σε τίτλους.
3: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια. Άπανω τα μηνύματα από το 112. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στο Ηράκλειο, κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστούν, ανέφερε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώδης άνεμοι στην Αττική. Πιθανότητα βροχών έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Έχει λόξο ο κόσμος, λίγο.
1: Ναι. Είναι μερικοί, είναι βλαμμένοι.
0: Πραγματικά, ρε φίλε. Σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι.
1: Είναι, παιδιά, αυτό που κοιτάζουμε είναι ένας τύπος ο οποίος λέει έβαζε σε μπαμπρίζ αυτοκινήτου fake βολάν με φωτογραφίες της πρώην.
0: Μάλλον.
1: Γράφοντας τη φράση «εκδίδεται».
0: Και πίστευε αυτός, ρε παιδί μου, τώρα. Όταν το έκανε.
1: Το τζάκωσε μια κάμερα τώρα.
0: Ναι, δηλαδή αν δεν το τζάκωνε μια κάμερα. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Δεν θα το, δηλαδή, δεν θα το πιάνανε. Πώς το σκέφτηκε, ας πούμε, στο μυαλό του.
1: Πέρα να σε πιάσουν και να μην σε πιάσουν. Λέει, πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, όσο και πίκρα και να έχει φάει. Όσο και μπάτσο δυνατόν να έχει φάει.
0: Έχει πίκρα καμιά φορά. Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, και πολύ normal. Λες, θα κάνω αυτό. Μετά. Την ώρα που
1: πρόσεξε
0: το κάνεις.
1: Εδώ έχει χρόνο αυτός που το κάνει. Δηλαδή αυτός το σκέφτηκε.
0: Ναι.
1: Πήγε, το φτιάξε. Αυτό πήγε, το
0: την
1: εκτύπωσε,
0: ώρα που το κάνεις.
1: Πήγε, πήρε τις εκτυπώσεις. Δηλαδή δεν ήταν ένα πράγμα, ξέρω που λες, στο όλο το μυαλό.
0: Στη δουλειά θα τα τύπωσε.
1: Στη δουλειά θα τα τύπωσε.
0: Πού θα πήγε στο βιβλιοπολέκι και θα έλεγε τυπώστε μου την πρώην μου 100 φωτογραφίες με τη λέξη αυτή. Να. Θα του λέγανε φεύγα από εδώ, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Χάρης. Πρόσεξε, Βασίλη.
1: Ο Χάρης.
0: Τόσες μέρες λέει.
1: Ο Χάρης από τα Γιάννα, αυτός.
0: Ναι. Τόσες μέρες λέει τύπτο με συνειδησιακός. Επειδή δεν είμαι μαρτυριάρης, αλλά.
1: Θα μαρτυρήσω.
0: Τρεις τελείες, ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, αλλά.
0: Ναι. Έτσι, για να ξέρεις, όταν έφυγες, αφού ακούσαμε τα άπαντα των χειμερινών κολυμβητών, στις 11 δεν είχε ούτε διαφημίσει η εκπομπή σου, ούτε καν δελτίο. Καταλαβαίνεις που την πήγε ο Βασιλάκης. Κατέστρεψε την εκπομπή. Την έστειλε στα τάρταρα. Ούτε δελτίο δεν βάλαμε.
1: Σου έχω πει ότι έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο εκπομπών και πήγα και. Αλλά έλειπε, τέλο πάντων. Εγώ το πήρα την πλακέτα και δύο χρόνια καφέ δεν τζάμπα.
0: Δύο χρόνια καφέ δεν τζάμπα και ένα σπρέι για τον ύπνο. Ρε τι γίνεται. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Πρέπει να ήταν δεκαετία του 80. Αγώνα στην Εθνική Ελλάδα-Ολλανδία Ελπίδων, στάδιο Καραϊσκάκη ή Ριζούπολη. Σκορ 5-0 ή 5-1. Εάν θυμάμαι καλά, Αριστίδης Καρασαβίδης του ΠΑΟΚ 4 από τα 5 γκολ.
1: Ναι, Καρασαβίδης είχε κάνει 4, ναι.
0: Γίγας, παιχτάρα και κοντοχωριανός του πατέρα μου.
1: Τριπλέρ, ωραίος.
0: Στο τελευταίο γκολ του Καρασαβίδη το θυμάμαι, λέει σαν τώρα. Παραλίγο τερματοφύλακα τη Ολλανδία από τα νεύρα του να είναι έτοιμο να τον πάρει στο κυνήγι.
1: Ήταν φοβερό τριπλέρ.
0: Ναι. Το Δήμετρο Ντεχόη, δεν το θυμάμαι, το Δήμετρο Ντεχόη. Καλημέρα, Πέτρο. Παιδιά, Πέτρο, Νότιο Αμερικανική, η περιγραφή στον γκολ στη Γερμανία. Ήτανε, ναι.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Γκολ!
0: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό το γκολ. Αυτό είναι το Αμερικανικό.
1: Αυτό είναι το Αμερικανικό.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνεις έτσι.
0: Όχι. Βασίλειο Κοντός προχθές μιλούσε 2 ώρες για βολές. σου λέει επίσης ο Κωνσταντίνος. Βασίλη Κερνάω και πες του ίδουλου ότι η Ιρλανδία φημίζεται για τα ποσοστά κατάθλιψης, η οποία σαν σύμπτωμα έχει και την κακή ποιότητα ύπνου. Γι' αυτό ο Λίσμπερν εκεί τα έχει βρει. Πάρτε την
1: κριτική. Αυτό είναι τόσο λεχθές.
0: Πάρε την κριτική. Επειδή δεν το συζητήσαμε.
1: Α, κερνάει, τι, φτιάχνει πίτσες.
0: Κερνάει πίτσα, είναι ο άνθρωπος. Γιατί βλέπεις, είναι από τη μέσα πλευρά του μαγαζιού. Δεν
1: είναι
0: από
1: τα πίτσα. Στην Καβάλα, πώς θα πάω.
0: Θα τη στείλει με κούριερ, ξέρω εγώ. Γιατί άμα είναι στην Καβάλα, άσχημα να πα να βάλω στην Καβάλα. Όπα. Ρε γαβρε, είσαι πολύ ειρωνικός και βλήξεις. Γεια σου Μάκη. Καλημέρα. Αν παίξει βασικός Ιωαννίδης, η Γιούχα θα ακουστεί μέχρι την Πορτογαλία. Ο πιο ντεφορμένος επιθετικός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί να ακουστεί.
0: Και ο Κούτσιας είναι πολύ καλύτερος αυτή τη στιγμή.
1: Ποιο Κούτσιας, ρε παιδιά, τώρα. Ξαφνικά τώρα Κούτσιας.
0: Εντάξει, ο Κούτσιας βάζει κάτι που θα μαλλικά, όπου δεν παίζει. Ναι, ναι, παιδιά, σιγά. Πέρσι ήταν σε κολέγιο στην Αμερική. Ποιος? Α, ο Μαντζούκας, 10.43. Ναι, έχει πάει λίγο NCAA, όντως, όντως. Θα σου το κλείσουμε το στοματάκι σύντομα, παπά και Νικολάου. Το υπεροπτικό στοματάκι σου λέει η Δέσποινα.
1: Γιατί είπε, είπα ότι έπαιξε, είναι καλή ομάδα.
0: Κάτι θα έπαιζε για το Παναθηναϊκό, σίγουρα.
1: Αυτό, ό,τι άκουσες. Ότι είναι καλή ομάδα. Με ρώτησε πώς τον είδα, ο
0: Παναθηναϊκός
1: τι είναι. Είπα ότι είναι καλή ομάδα. Τι είναι αυτή, ρε. Καλή κουβέντα λες, ρε.
0: Κακή λες παρεξηγιόνται. Καλή λες παρεξηγιόνται. Μπάσκετ είναι πρωτοκαλί, την πήγα στην αστυνομία για βόμβα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, εντάξει. Χρυσόστομος. Ρον Ρόουαν στον ΠΑΟΚ και Κεν Λέισι στην Ολύμπια Λάρισας και Πάτρικ Μπέρκ στον Παναθηναϊκό, Ιρλανδοί καλαδοσφαιριστές που έπαιξαν στην Ελλάδα. Έλα ρε φίλε. Καλά, αυτά ήταν Αμερικανό, Ιρλανδοί, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να ήταν Άιρις, ξέρω εγώ. Καλημέρα, Στέργιο. Πέτρο Βασίλης, με τόσο χειμερινούς κολυμπητές που ακούει, θα πρέπει να περνά το ρεαντήριο κολυμπώντας, λέει ο μελετής και έχει δίκιο. Ντάλα Δεκέμβρη, να ρε, βλέπεις. Αυτό είναι το Playmobil. Βλέπεις.
1: Τι είναι αυτό, τι.
0: Έλα, ρε, ωραίο είναι.
1: Πες μου, ρε, τι σ' αρέσει. Πες μου, για να μ' αρέσει και εμένα, δώσ' μου.
0: Ωραίο.
1: Άνοιξε δρόμους.
0: Ο Φουρνιέ και λοιπά. Ο DPG και διάφορα τέτοια. Εντάξει, έχει φάση σου. Εντάξει. Εντάξει. Γεια σας, παιδιά, λέει ο Τάσος. Αρχικά μαγνήσιο γλυκάνικο. Τι είναι αυτό, κάνει. Κάνει ακραία δουλειά.
1: Γλυκίνικο, λέει.
0: Α, γλυκίνικο. Κατά δεύτερον, θα βρέχει το βράδυ, οπότε άσο, άντερ και πάμε με χιδίο. Α, με έχει δύο Πορτογαλία και νίκη Ορβηγία με over. Καλά είναι αυτά που λέει ο Τάσος, κάπως έτσι. Βάλει και λίγο Γερμανία, άσο και over. Ξέρω εγώ, δεν κάνει κανένα σχέση με η Γερμανία. Αν δω και λίγο την δεκάδα πρώτα. Οι καμάρες στα πεζοδρόμια της Μπολόνια ήταν γιατί περνούσαν καβάλα στάλογα, γι' αυτό είναι ψηλές.
1: Α.
0: Πορτίτσι. Okay. Βαγγέλης από Πειραιά, άλλος όχι ο γνωστός.
1: Γεια σου, Βαγγελάρα, μου πειραιά.
0: Καλημέρα και σήμερα έχουμε παράσταση και δεν ακούμε. Ρε Σιτάσο, πάλι. 100,4 στην Καλάματα, σε παρακαλώ.
1: Λες και φταίει ο Τάσος.
0: Ενημερώσα εγώ, όχι.
1: Το λες, δηλαδή, το μαλώνεις.
0: Ενημερώσαμε και χθες και είπαν ότι θα φτιαχτεί.
1: Πες το, ρε Τάσο, αφήνω εδώ όπως είναι τα πράγματα, πάω να το φτιάξω.
0: Πες λίγο στο κεντρικό έλεγχο πάλι, έλα πες. 100,4. Πώς θα πουλήσεις ως πρέπει στην Καλάμάτα, ρε φίλε.
1: Αλλά πούλα από το, πρώτα στην Πτολεμαϊδα.
0: Μετά... Καλά, εκεί θα ξεπουλήσω, δεν θα φτάσουν. Η Μπολόνια ήταν η πόλη του κομμουνισμού PCI και φημίζεται για τα 3T. Τορτελίνη, γιατί έχει καλή κουζίνα. Τόριντ, πύργους. Και τετέ, γιατί έχει τις πιο ωραίες γυναίκες. Το άλλο δεν. Ναι. Αυτό σημαίνει στα ιταλικά αυτό. Έτσι σχεδίο. Έχει τις πιο ωραίες γυναίκες στην Μπολόνια. Ο Φώτης, καλημέρα παιδιά. Μήπως ο Κριστιάνος τα πήρε με το καψόνι, το σήκωσε για ζέσταμα και δεν το χρησιμοποίησε. Εντάξει, όλοι κάνουν ζέσταμα. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως με κάτι τα πήρε και δεν έπρεπε τώρα, μην λέμε χαζά. Φαντάζεσαι το Πέτρος να κοιμάται όρθιο στην κάσα της πόρτας και το σπρέι στο χέρι του. Παναγιώτη, δεν νομίζω. Δημήτρης, καλημέρα. Για μια στιγμή χθες το γύρισα στο μπάσκετ και βλέποντας τα πολλά διακαθίσματα, νόμιζα μου χάλασε τηλεόραση.
1: Πού είχε
0: αυτό, ξέρετε τι είναι.
1: Πού είχε. Α, διακαθίσματα.
0: Στο, πίσω από τους δύο, από τον ένα πάγκο.
1: Στον Παναθηναϊκό, λέμε τώρα, γιατί έπαιζε και ο Πάουκ χθες.
0: Ναι, ναι, όχι, το Πάουκ ήταν κατάμεσο στο Τίνκερ. Ναι. Είναι αυτή η κλασική ιστορία που έχουμε πει. Όταν αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας, κάποιος λέει: εγώ δεν πάω με τη Βιλερμπάντερ, παιδί μου. Βρέχει, βαριέμαι, τέλος πάντων δεν πάω. Ναι. Πρέπει, το έχω πει και άλλες φορές, οι ομάδες αυτά τα εισιτήρια να τα ξαναπουλάνε. Ή να έχουν το δικαίωμα στον Παπα-Νικολάου που έχει διαρκείας να το μεταβιβάσει στο Μαυριανίδη για να πάει αυτό να παρακολουθεί την αναμέτρηση. Καταρχάς, έτσι γίνεται στην Πρέμιερ. Αν έχει εισιτήριο της Arsenal διαρκείας, δηλώνεις ότι πας 3 ώρες πριν το μάτς. Αν δεν δηλώσεις, το βγάζουν ξανά για πώληση. Και το πουλάνε. Έτσι πρέπει να κάνουν. Όχι να υπάρχουν τώρα γήπεδα άδεια επειδή ο διαρκείας ο Μαγκιόρος είναι παραλής, έδωσε 2.500 να πάρει εισιτήριο διαρκείας και πάει μόνο στα μάτς που γουστάρει. Πρέπει να το δουν αυτό γενικά. Για το δικό τους καλό, δηλαδή. Και τα γήπεδα να είναι πιο γεμάτα και να βγάλουν και πιο πολλά λεφτά.
1: Αν επηρεάζει καθόλου αυτό που θα πω, μαζί σου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχεις την υποστήριξή μου.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη. Έτσι. Σήμερα που δεν θα είσαι στο γήπεδο, θα χάσουμε πάει το γούρι. Συμφωνώ, Γιώργο. Εγώ πάντως, αν με στείλετε, προλαβαίνω να πάω. Πέτρο και Βασίλη, θα ήθελα να εκφράσω το θυμό μου για ένα γνωστό εμετικό σύνθημα από τα 90s που ακούστηκε χθες στο παιχνίδι μπάσκετ του ΠΑΟΚ με το Μανρέσα. Α, σοβαρά. Έγινε τέτοιο πράγμα. Βλακίες. Τι να πούμε, ρε Γιάννη. Βάλ του παγαζί την κοραστανιά, ρε, λέει ο Παναγιώτης. Πολύ σωστά σκέφτεται ο Πέτρος. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κάτι έλεγα εκείνη τώρα και είχα δίκιο μάλλον.
1: Πάλι.
0: Πέτρο τσέκαρε μία το τσάι Κίστος.
1: Κίστος.
0: Λικέρα από την Πάτρα, λέει ο Νεκτάρης του από αυτό. Ο Τζίκι λέει τεντούρα είναι λικέρα από την Πάτρα. Το τεντούρα. Mm. Εντάξει. Mm. Το μαγνήσιο ιατρικά αποδεδειγμένα χαλαρώνει τους μύες και το νευρικό σύστημα και βοηθά στον ύπνο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο βασιλικός πολτός βοηθάει στα πάντα. Το σπαθόλωδο βοηθάει σε πληγές και ελαφριά διαστρέμματα. Και το μάτι πάνω απ' όλα βοηθάει στα πάντα. Δυτική Μακεδονία rules.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται λέει, να ακυρώσεις ένα μήνυμα τελείως.
0: Το γράφει, εν τω μεταξύ, δηλαδή, το γράφει με κεφαλαία γράμματα.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται να ακυρώσεις όλα αυτά που έχεις πει πριν.
0: Όχι, ωραία.
1: Γράφοντας ότι το μάτι.
0: Ωραία, μια μέρα με έχεις πονοκέφαλο, πάρε με τηλέφωνο να πω στη μάνα μου να πάρει την κυρία Σόνια, να δεις για πότε θα γίνεις καλά τα κατάκα.
1: Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι γίνεται.
0: Μας έκανε μια άλλη κυρία Γούρα, αλλά πέθανε.
1: Ξέρεις τι γίνεται με τη γυναίκα μου που με έχουν πάρει στο ψηλό και τέτοιο. Γιατί... καμιά φορά απομονώνομαι όταν θέλω να δω τηλεόραση Ολυμπιακό. Δηλαδή απομονώνομαι.
0: Ναι.
1: Παίρνει η γυναίκα μου τηλέφωνο, άσχετη και τώρα. Σε λέω, δεν γίνεται τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Παίζει Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
1: Μου λέει και γιατί έχει την νεύρα. Ναι. Λέω, χάνουμε. Και τα λοιπά. Μαμά φωνάζει, ξεμάτια στους παίκτες.
0: Ξεμάτια στον τέτοιο.
1: Και ξεμάτια στους παίκτες. Δηλαδή αυτό και πάλι χάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν το μάτι αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Κοίταξε. Τέρμα.
0: Δεν μπορεί να ξεματιάσει.
1: Όταν χάνει, χάνει.
0: 11 παίχτε ταυτόχρονα.
1: Συν
0: τον προπονητή, συν δεν ξέρω τι.
1: Ναι. Δεν πετυχαίνει το ξεματιασμό. Στο λέω έγκυρα.
0: Θα τη πει την άλλη φορά.
1: Ναι. Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Μόνο να ξεματιάσει το διαιτητή.
1: Για να μην είμαι ενευριασμένο μετά. Χάνουμε και είμαι ενευριασμένο.
0: Το διαιτητή να ξεματιάσει, πες μετά.
1: Το διαιτητή να ξεματιάσει.
0: Σέρι ο θείο. Ελλάδα-Ολλανδία. Over 11,5 συνολικές προσπάθειες. Στην εστία είναι αυτό, φαντάζομαι. Α, όχι, συνολικές προσπάθειες γενικά. Over 3,5 corner Ελλάδα. Over 7,5 corner γενικός. 25,5 προσπάθειες για γκολ γενικός. Και Ελλάδα τελικό αποτέλεσμα. Μόνο 13,5 είναι αυτό, ρε.
1: Πόσο θες να δει. Πόσα στοιχήματα είναι.
0: Ένα. Πέντε.
1: Πόσα. Πέντε.
0: Ναι. Ωραίος ο Γιώργος. Γρηγόρης. Τεντούρα είπαμε, ναι, εντάξει, ωραία. Καλή επιτυχία στην Αιγύπτο. Γρηγόρης από Αγρίνιο. 8 ευρώ το καράβι, άκου μπρο. Ναι. Που μας είπες 6. 15,90 η γέφυρα. Ναι. 8 και 8, 16.
1: Ναι,
0: δηλαδή με πάνε, τα λεφτά που πας και έρχεσαι, πας μόνο στα γέφυρα.
1: Το πάνε, ναι. Ξέρεις κάτι, το πάνε όταν ανεβαίνει η γέφυρα, από πάνω, ανεβαίνει και λίγο το φέρι. Για να έχει ακριβώς την ίδια τιμή. Γιατί εγώ τη μισή τιμή. Γιατί εγώ θυμάμαι πάντα το ferry boat, το Ρίο Αντίριο, να έχει τη μισή τιμή από τη γέφυρα.
0: 12 και 6, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το κάνουν έτσι. Σου λέει πήγαινε, έλα πάνω, πας μόνο με το πήγαινε. Εντάξει. Εντάξει. Εσείς δεν είπατε, βάζω μέσα και τον Τάσο. Α, και είναι ο φίλος ο Τάσος. Εντάξει, εντάξει. Τι παθόλογο και ιδίες. Με 2-3 τσικουδιές περνάνε τα πάντα. Πονόδοντος μυϊκά κάνει για τριβή. Καλό μήνα, λέει ο Κυριάκος από τα Χανιά. Γεια σου, Κυριακού. Τεντούρα, είπαμε την παιδιά. Εντάξει, το κρασάκι κλπ. Μας το στέλνετε άλλο. Τέλεια.
1: Επιτέλους θα βγάλουμε χρήμα σήμερα. Βλέπω, ναι. Βλέπω το ουράνιο.
0: Όχι σε... σήμερα, η μέρα σηκώνει τώρα. Εντάξει,
1: είναι σηκώνει. Σε full φόρμα ο ουράνιος. Λέει ότι έχει και ένα πολύ καλό που θα δώσει μετά στου ακράτε.
0: Ναι, κάδεμένο. Κάδεμένο, κάνα τσιλίκο, κάνα τακτοποιημένο.
1: Ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά, οπότε μετά ουράνιος.
0: Ωραία.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι, πάρτε το κινητό.
0: Και γράψτε!
1: Εκεί που γράφει σημειωματάριο. Γιατί απόδοση, πόσο? Απόδοση 44.
0: Σταμάτα. 12 με 3 έχει στάσει.
1: Τι ήρθες,
0: ρε. Δεν φοράει τίποτα, ρε. Γιατί ήρθες. Τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα, για περίμενε.
1: Αφού έχει στάσει, ρε. Τι... Δεν γίνεται με σένα.
0: Πώς την πατήσαμε, σαν μωρά.
1: Εσένα που παίρνεις το σπρέι και υποτίθεται θυμάσαι, σου κάνει καλό σε όλα.
0: Όχι, είναι για τον ύπνο αυτό.
1: Κοιμάσαι τότε, μην το ξαναπάρεις. Κοιμάσαι.
0: Τσιρότο, ε. Στο κεφάλι.
1: Είναι αυτός εδώ πέρα που έχω. Ορίστε. Έχεις να απολογηθείς.
0: Φίλε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, 12 η ώρα και μετά μπορεί να παίξουν πολλοί χειμερινοί κολυμπητές. Λοιπόν, παιδιά μου, πως λέει, επειδή είμαι κάπως, μπορείτε να προτείνετε κανένα καλό βιβλίο που σας έκανε να κλάψετε. Και απαντάει ένας πιτσιρίκος, οργανική χημεία γάμα λυκείου. Καλό, καλό. Καλό, Χρήστο.
1: Είπε ένα καλό. Ο Σαράντος, τι είχε πει ο Σαράντος το πρωί. Φεύγοντας.
0: Αχ, τι είπε, περίμενε. Για τον Παγκαλό. Αυτό
1: όχι,
0: ήτανε.
1: Όχι.
0: Για τους νάνους.
1: Είπε για την build ότι χρησιμοποίησε.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Όχι, ανέκδοτο σου λέω, κάτι που γελάσαμε λίγο.
0: Α, που είπε...
1: είπε ότι η Μπίλ, τέλος πάντων, για να μην το κόβουμε στη μέση αυτό, ότι μάλλον θυμόταν τι είχε πει κάποτε ο Πάγκαλος το 1990.
0: 90 είπε κάτι τέτοιο, ναι. Ζούσαμε,
1: είχε,
0: δεν ζούσαμε.
1: Είχε πει δηλαδή τη Γερμανία νάνο, πολιτικά
0: κάτι ότι είναι
1: νάνο,
0: πολύ καλή χώρα οι άνθρωποι, και το, αλλά πολιτικά, και το είπε τάχα η Μπίλ τώρα. Και μου θυμίζει, είπε ένα ανέκδοτο που κάποιος είχε μπει, λέει, σε ένα φέρετρο. Για να δει αν θα τον κλάψουν οι συγγενείς και φίλοι και δεν ξέρω τι. Και κάποια στιγμή, λέει, βγήκε στην κηδεία ο παπάς, ματωμένος, γδαρμένος, δεν ξέρω εγώ τι, και λέει: μη μου τους φέρετε μισοτελειωμένους, γιατί τον κοπάνησε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, το πορεία όμως ο Χρήστος. Δεν το πέτσε το αποστόμα γρήγορα.
1: Να μου τους φέρετε τελειωμένους.
0: Να μου τους φέρετε τελειωμένους. Όχι, μισοτελειωμένους, ναι. Καλημέρα στο φίλο τον πρόεδρο. Γεια σου Παναγιώτη. Φίλο είναι αυτό τον Άρτα. Να θυμηθούμε ταλέντο και τρόπο να πάμε για νίκε στην Τούμπα, Μελανδία, Γερμανία, μετά την νίκη στο Augsburg. Καλό μήνα κτλ.
1: Τι πάνε να πει, επειδή είναι από την Άρτα, είναι φίλο μου. Η Άρτα είναι Μεγαλούπολη, φίλε. Δεν είναι.
0: Ναι, σιγά μην πάρετε τίποτα.
1: Πού να γνωριζόμαστε.
0: Α, σημαίνετε τώρα. Και τα πορτοκάλια σα παρνά, κοιτά. Τσούμπερ. Βλέπει. Playmobil Τσούμπερ. Ωραία σου λέει. Εντάξει, έχει μια φάση. Αν είναι αλήθεια ότι ο κοντό έχει γενέθλια τη μέρα των ζώων, δεν ξέρω.
1: Είναι. Ναι, βεβαίω.
0: Πότε είναι η μέρα των
1: ζώων. Γενέθλια κάπου τώρα, τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Τι άλλο θα σκεφτεί ο Πετράνη για να δικαιολογήσει τα εκατομμύρια από τον Τζόκερ. Τώρα για να μην καταλάβουμε ότι είναι λεφτά και πίνει 5 καφέδες τη μέρα, λέει ότι κέρδισε τζάμπα καφέδες. Εντάξει, Νίκο.
1: Ωπα, Πέτρο. Κάνεις τέτοια, Πέτρο.
0: Όχι. Έλα, αφού είσαι ένα αμάρτης. Επειδή δουλεύω βάρδιες, λέει, αναγκαστικά πρέπει να κοιμάμαι περίεργες ώρες. Μονόδρομος Βαλεριάνα κάνει θαύματα, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, τώρα θα εξετάσουμε το σπρέι και θα δούμε τα γίνει με τα υπόλοιπα.
1: Βαλεριάνα.
0: Σπύρος, η εκπομπή σήμερα είναι σαν να είμαι στο καφενείο και να ακούω τα πόδια να λένε τι χάπιο τι έχει γράψει ο γιατρός. Τα φιλιά μου στα πιο μερακλείδικα
1: παπούδια. Δηλαδή, νόμιζες ότι ακούς, ξέρω εγώ, κοσάριδες που λένε, ξέρω εγώ τι έκανα χθες το βράδυ.
0: Μιλάς για τον εαυτό σου. Θα μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Από πότε έχεις να πας σε κλαμπ. Πόσα χρόνια έχεις να πας σε κλαμπ, πες μου.
0: Κλαμπ, έτσι. Σούπερ κοπανίδια.
1: Σούπερ κοπανίδια. Όχι αυτά που βάζει δεκαετία 80 και 90 και χορεύουν οι παππούδες. Τάχα. Κλαμπ. Πόσα χρόνια είσαι.
0: Έχω πολύ καιρό.
1: Έχω πολύ καιρό.
0: Κλαμπ ή μπουζούκια.
1: Είπα εγώ μπουζούκια.
0: Όχι, δεν είπες. Είπα μήπως. Είπα το φέρω μπουζούκια. Λίγο. Το φέρω λίγο. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, καλό μήνα. Νίκο, κεφαλιά. Μόνο ΑΕΚ. Τι.
1: Α, το έχω δείξει.
0: Μου το έδειξε, ναι. Κλαμπ ήταν αυτό, μωρέ. Πήγε σε ένα μπαράκι εκεί τώρα τη πλάκα. Τρεις ανθρώποι ήταν μέσα.
1: Μπαράκι. Πήγα να πλησιάσει. Πήγα να πλησιάσει. Μπαράκι.
0: Ναι. Καλημέρα και καλό μήνα στου πρωταθλητέ του αθλητικού ραδιοφόρου. Ωραία. Μαυρογανέδη, πρέπει να είσαι τούμπα. Αργίζει και γίνει επιλεκτικό, μου φαίνεται, τα ταξίδια ή αφήνει να δουλέψει και κανένα άλλο. Πάνω. Άστο, μη μου αυτό, γιατί με πληγώνει ούτω ή άλλω. Δηλαδή, οπότε, ναι. Πάει το γουρι, λέει, γεια σου Παρούλη. Πιστεύω ειλικρινά ότι αν η περιγραφή σου ήταν παίχτη, θα είχε ήδη 100 συμμετοχέ στην εθνική. Ακούστε καλά πράγματα, μου λέει ο άνθρωπο. Και εσύ κοιτά τον Αρναού το γουλί εκεί πέρα.
1: Όχι, κάτι είπα, μήπω βγάλει κανένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Κάθε παντάκι.
0: Καλημέρα από Κοζάνη, ο Φάνης. Πέτρο και Βασίλη, το σπαθόλαδο. Ιαπώνες, εξωτερικούς κλπ.
1: Τι να, σπαθόλαδο. Πώς βγαίνει, ρε παιδιά, πώς γίνεται το σπαθόλαδο.
0: Από τα λουλούδια κάποιων τέτοιων.
1: Ιαπώνες, εξωτερικούς, λέει, και τσιμπήματα κουνουπιών. Για τα...
0: Εντάξει, εγώ είμαι πολύ μακριά από αυτά τώρα, δάχτυλα και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν. Viral έχει γίνει λόγω της εργασίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της εταιρείας Playmobil. Α, γι' αυτό. Α, και για επικάρισμα, λέει, η οπαδή του Ολυμπιακού ξεκίνησε να δημοσιεύουν εικόνες και έχει βάλει το Winners από conference. Καλό, καλό. Καλό. Δηλαδή, ρε Βασίλη, ακούς για ένα σπρέι που κάνει το νερό να μην περάσει από τα ρούχα και αντί να σκεφτείς ότι μπορεί να χρειαστεί κάπου σε κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν έξω ρούχα, παπούτσια ή που οδηγούν μοτοσυκλέτες, το πρώτο που βγήκε είναι η ηρωνία. Ρε Πέτρο, πώς να δείξεις. Σοβαρά.
1: Θα σου πω κάτι. Καταρχήν δεν είναι.
0: Αμάδημη, δεν είναι ηρωνία.
1: Είναι πειραγματάκια και μάθετε, ναι, να ξεχωρίζετε τα πράγματα.
0: Κάνουμε λίγο πλάκα. Γεια σου,
1: λοιπόν,
0: πολλά.
1: Δεύτερον, οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, έτσι εσύ και δεις κάποτε, κάποια στιγμή, μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια, πώς θα ζεις, σου εύχομαι 150 θα ζεις,
0: ναι,
1: να βάζουν σπρέι για να πάνε να δουλέψουν έξω, οικοδόμοι ή τέτοια. Έλα να μου το πεις εκεί που θα είμαι, τέλος, ναι, πάνω, ναι, στο ξαπλωτό θα είμαι, αλλά έλα να μου το πεις.
0: Θα
1: βάζουν σπρέι για να βγουν έξω οικοδόμοι ή αγρότες. Να μην τους πειράξει το βροχή.
0: Θα πάει ένας αγρότης στο καφενείο και θα πει.
1: Και το λέει και σοβαρά.
0: Και θα πει: Γιάνι! Πήρα ένα σπρέι για τα παπούτσια. Τι είναι αυτό, ρε.
1: Για τις μπότες.
0: Ναι, για τις μπότες. Τι είναι αυτό, ρε. Έτσι κι έτσι θα κάνει τώρα διάφορο γράμμα. Δεν θα χαθεί από
1: τα
0: του πήρε. Έλα, ρε. Πλάκα κάνουμε, ρε παιδιά. Μίτσο, έλα. Δώστε μια τετράδα σήμερα, λοιπόν. Περίμενε. Αναλυτικά.
1: Σήμερα ο Πέτρος θα σκίσει.
0: Έτσι. Γερμανία και over.
1: Γερμανία και over. Όλοι θα παίξουν το ίδιο στο μεταξύ, αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Αυτό θα πεις και εσύ. Πες, βέβαια. Ελλάδα θα πεις άσο.
0: Όχι, δεν θα πας.
1: Διπλό είναι.
0: Ελλάδα γκολ μας κάνει.
1: Ναι.
0: Γκολ.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Διπλό no goal.
0: Λέγε ρε. 0-1-0-2.
1: 0-1-0-2.
0: Γκαντέμι. Επειδή δεν θα σε το αύριο, γι' αυτό τσινά. Ουαλία-Νορβηγία, εντάξει, διπλό.
1: 0-2-0-3.
0: Και over και goal goal. Και ρε, είδες που έπεσε εκεί μια γέφυρα.
1: Πού?
0: Και έπεσε μέσα ένα φορτηγάκι να.
1: Στην Κρήτη.
0: Στο Μιλοπόταμο, νομίζω, ναι. Μη βρέξει εδώ σε αυτό το δίδυο. Άιντε! Και το άλλο θα είναι μπασκετικό, παρακαλώ. Θα βάλουμε Virtus Bologna Ολυμπιακός. Mm. Πρόσεξε, προσέχεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός. Over 169,5 πόντι. Δηλαδή να μπουν 170 ποντάκια. Στα εξήγησα ωραία. Τα εξήγησα. Ευχαριστώ. Λέγε.
1: Ο Δημήτρης. Ανοίξει καλά. Ποιος άλλος θα κάνει τη μετάδοση. Κάνει ο Τραπεζανίδης. Ποιος είναι.
0: Με τον Πλέτσο.
1: Τον Πλέτσο. Πέτρος. Βαρεθήκαμε. Έχεις γίνει μαϊντανός.
0: Μην με αυτόνεις τώρα. Έλα.
1: Έχεις γίνει μαϊντανός.
0: Βιβλίο που με κάνει να κλάψω εσόδων εξόδων, λέει ο Γιώργης από Χίο. Καλό. Παίξτε το 1-3 ό,τι έχετε και δεν έχετε. Είναι σίγουρο. 1-3, ε.
1: Επειδή είμαι από Ηράκλειο, λέει ο Μιχάλης, λένε ότι ο τύπος που μοίραζε τα φυλάδια είναι πίσω από αυτόν.
0: Λένε η κολλητή της κοπέλα που ήταν στη φωτό. Α, ναι.
1: Ήταν.
0: Ότι πίσω από την που μοιράζει τα φυλάδια,
1: ναι,
0: είναι η κολλητή της κοπέλα.
1: Α, δεν είναι πρώην. Δεν είναι. Κάποιος έδινε.
0: Ήταν
1: πήγαινε
0: μαζί
1: τα φυλάδια.
0: Της, λέει αυτός, και χώρισε και τα έφτιαξε μαζί της. Και την έκανε, λένε, μαζί τη ζημιά. Α, ο Μιχάλης τα λέει αυτά που είναι από εκεί, από το μέρος.
1: Α, ξέρεις και ποιοι είναι, Μιχάλη.
0: Πού είναι η Σία Λιαροπούλου να κάνει μια κουμπί τώρα, κατάλαβες. Τώρα είναι το κρίσιμο. Το βράδυ μετά τις δύο βάλουν και μια κασέτα ξένα τραγούδια, όχι άλλο λαϊκά έλεος. Αδερφέ, άκου να δεις. Και στο λέω τώρα αυτό, ότι κάνουμε αμάν να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε αυτό το πράγμα μετά τις δύο. Μην μου το ξαναλάζετε τώρα. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τελείωσε. Τώρα καθιερώθηκε αυτό. Παίζουν βέβαια και μερικά τέτοια.
1: Λέει, του δώσεις 50 εκατομμύρια budget και ξεκινάς με play ματζούκας. Μόνο ζώτς, λέει.
0: Ήθελα να βλέπω τη Μούρτο Αταμάν χθες. Γιατί ρε παιδιά, βλέπω τη Μούρτο Αταμάν. Ο Αταμάν δεν είναι αυτό που σα πήρε το ευρωπαϊκό και ζει το κιόπα και αμάν αμάν και τέτοια. Εντάξει, έλα. Εσείς λέτε για το Ρίο Αντίριο, λέει, λέτε στη Σαλαμίνα που δεν υπάρχει γέφυρα για 15 λεπτά διαδρομή ή αλλιώς 1,7 μίλια. 8-20 η διαδρομή, άρα 16-40 το πες βγες την ημέρα. Η δουλειά στην Αθήνα μαζί με καύσιμα και καφέ 30 πλάς.
1: Δίκιο
0: έχει. Τι, δεν έχει δίκιο, βέβαια έχει δίκιο. Εννοείται ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Το Σπαθόλαδο, λέει ο Σταύρος, πήρε το όνομά του από τους Σπαρτιάτες γιατί το έβαζαν στις πληγές τους από τα σπαθιά.
0: Έτσι. Είναι και πατριωτικό λοιπόν. Ο Τζολάκης στη λίστα της Τότερν. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Επίσης, και σιγά μην πάει στο Τότερν, γιατί να πάει στο Τότερν.
1: Λέει τώρα, για κάτσε. Καλημέρα, πιο αυτός που είχε στείλει πιο μαγνήσιο. Επίσης λέει προτείνω και να μπει σε διαβούλευση όσο η βενζίνη είναι πάνω από 2 ευρώ να ακούμε μπακετζή κάθε μέρα στο άνοιγμα της εκπομπής.
0: Όχι Μανώλη.
1: Ναι, γιατί... και η Καμάρα στη Θεσσαλονίκη είναι μία, από τις, είναι μία πιο ψηλή από Μπολόνια.
0: Είναι μία και πιο ψηλή από Μπολόνια. Γιατί περνούσε ο μήνος με την ομπρέλα πηγαίνοντας για τούμπα με το 14. Το 14 ξέρεις είναι.
1: Όχι.
0: Λεωφορείο, μωρέ!
1: Α, το 14 το λεωφορείο, έπες το.
0: Παλιά η λύση για όλα ήταν το πετρέλαιο. Κολούσες ψήρες, σου έβαζαν πετρέλαιο. Έχεις κυριολόγημα εντριβή με πετρέλαιο. Σου έκανε κάποιος βλακεία, τον έκλειγες με πετρέλαιο, λέει ο Θωμάς. Που μόλις ήρθε στο, στην παρέα μας εδώ στο Viber, Premier το πουλάνε ξανά.
1: Το εισιτήριο.
0: Ναι. Και νομίζω επιστρέφουν κάποιο ποσό στον αρχικό κάτοχο. Ναι, ρε παιδιά. Αλλά πρέπει να έχει ενημερώσει πιο πριν, όχι μόνο 3 ώρες. Εγώ παιδιά είχα ακούσει για 3 ώρες, δεν ξέρω τώρα. Άκης. Καλημέρα. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί πεντάρι, τι λέτε. Όχι. Παιδιά, βγάλτε την αυτή τη συζήτηση από το μυαλό σας. Πολλοί το λένε, έχει γίνει και trend και μόδα κτλ. Όχι. Δεν πρόκειται να πάρει. Τελείωσε. Θα παίξει ο Λεσόρ, θα παίξει ο Γιαμπουσέλ, θα παίξει ο Μίτογλου. Και τέρμα. Καλημέρα και καλό μήνα. Αυτός ο Νίκος Γκουλής, ο Τέος του Όφη, τι έλεγε. Ότι Λάρισα πήρε πρωτάθλημα λόγω Πασόκ. Ρε Νίκο, έτσι είπες. Έλα ρε. Εντάξει, πάμε. Πρόνημα Δημήτρη. Πάμε από στο λεπτογείο. Γεια σου. Και λέει, καλό βράδυ παιδιά και στους βετεράνους της Ερασπορ. Πλατφόρμα Ηρεμούλκα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Θα έβαλε άκρη.
0: Δεν ξέρω. Χθες ήμασταν στο Παλατάκι, λέει, σήμερα ετοιμαζόμαστε για Τούμπα. Πάμε για Ελλάδα, λέει ο Τάσος. Ωραίος.
1: Ωραία.
0: Και ζέλει φωτογράφια από Παλατάκι. Ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλαξε Παρτενέρ Πετράν, σε κρατάει πίσω παγασιτικός. Καλημέρα παιδιά, αμάξι και ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Ρεμίτσο. Αμάξι και ραδιάκι, πολύ ωραία. Σπαθόλο το παίρνει ένα σπαθί, το βουτά στο λάδι και μετά το αφήνει να στραγγίζει. Έτσι βγαίνει το σπαθόλο. Χαχαχά. Εντάξει, λίγο Μάρκο Εφερλή είναι αυτό, Κοστάρα. Πάντα ήρων ο διπλανό σου, εκτό αν είσαι Ολυμπιακό.
1: Α, κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Επειδή μαγρότη, βάζω σπρέι στα παπούτσια. Επειδή οδηγώ μηχανή, βάζω στο μπουφάν. Και εγώ σαν πέραγμα το λέω, Δημήτρη. Βασίλη, σήμερα είσαι σαν τον Κριστιανό που το σήκωσε ο Ζέσου για ζέσταμα και τελικά δεν τον βάζει να παίξει. Μπε στην κρίνια. Είσαι.
1: Σοβαρά. Εσύ τι διαπιστώνει.
0: Εγώ είμαι φίλη με τόσο σπρέι που ακούμπησα χθε πάνω μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Γεια σου, Νικήτα. Με την Νίκη Λαδάρα κλπ. Βάλε αυτό το σπρέι στα καθίσματα του αυτοκινήτου και θα σωθεί ειδικά με μικρά παιδιά. Καλό, μάλλον. Έκανα από χθε βιολογικό καθαρισμό στα μάξι, σου είπα.
1: Όχι.
0: Πίστηκα. Και έκανα γιατί λέει: άμα κάνει βιολογικό καθαρισμό στα μάξι, μπορεί να πάθει τέτοιο, λέει, να πέσει ο ουρανό, κάτι τέτοιο, άμα δεν είναι πολύ προσεκτικό το έργο, ρε παιδί μου. Τελικώ για την ώρα πάμε πολύ καλά. Και όντω είχε. Εντάξει, εγώ το προσέχω και λέω. 80, όχι. Τώρα δεν θυμάμαι αν έδωσε 80 ή 90, γιατί έδωσε και λίγο παραπάνω τέλο πάντων. Και ήρθανε σπίτι και το κάναμε. Στο πάρκινγκ δηλαδή. Στην πιλωτή δηλαδή. Καλή περίπτωση. Δεν χρειάστηκε να τραβηθεί. Εντάξει, εντάξει, μην το διαβάσει αυτό το Μιχάλη. Οκ, οκ. Ναι, ναι, ωραίο. Είναι ο γιο μου, υπάρχει φυτό σπάθα. Τι, εντάξει. Το σπαθόρο δεν είναι από ένα φυτό το σπαθόχωρο που βγαίνει στα βουνά και βγάζουν λάδι. Βάζουν λάδι. Το έβαζαν οι σπαρτιά τη πλήγε. Εντάξει, το διαβάσαν και αυτό το Γιάννη. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή από την Πολώνια, αντί να θυμάσαι τη μορταδέλα, θυμάσαι τι καμάρε. Θα τρελαθούμε σε λίγο συνεργάτε και βάσει. Καλά σου λέει, ρε φίλε.
1: Να θυμάμαι τη μορταδέλα.
0: Ναι, γιατί δεν θυμάσαι τη μορταδέλα Μπολόνια. Πάτε γιατί έχουμε και μερικά αιτήματα.
1: Τι αιτήματα, μωρέ.
0: Πολύ νερό στην Κρήτη, Πέτρο, πάνω από 200 μέτρα στα νόγια. Ναι, γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Θε να πατήσω
0: αυτό. Τι λέει στην Κρήτη, ρε Γιώργο, ε. Ναι, πάτε εκείνο, ναι. Άστο τώρα σε μένα. Φεύγα. Φεύγα.
1: Γεια σα. Καλή επιτυχία
0: σα. Όχι, Μανώλη.
1: Τι είπε,
0: όχι. Ο Κωνσταντίνος λέει: αυτά είναι τα ωραία τα μηνυματάκια. Να είστε πάντα καλά, παλικάρια, γιατί μου φτιάχνετε τη διάθεση. Έχουν πάει κάποια μηνύματα στα request. Άμα πατηθεί αυτό εδώ το ρημάδι, πρέπει να σου μπορώ να πει στο σύγχυρο να ξεφορτωθεί
1: το Viber. Επενετικά για μένα πήγαν στα request. Τι γίνεται.
0: Για να δω τώρα, θα το πατήσω. Απάτησα να δούμε αν θα βγει τίποτα επενετικό. Για να δω. Αυτό του Κώστα εδώ είναι.
1: Έχουν εξουσικωθεί παραθυρακοί, γιατί είπα του Παραθυρακού καλή ομάδα.
0: Καλά, εντάξει τώρα, είσαι πώ το είπε ο δικό σου. Ηρών. Στρατιώτη.
1: Εταιρεία παροχής ρεύματος και τέτοια.
0: Α, ναι, κάνει διαφημίσει εδώ πέρα. Καλά, να μας κόψουν καμιά μέρα. Ξέρω εγώ. Άμα κάνει διαφημίσει συνέχεια. Λοιπόν, βρήκα και
1: μερικά. Αφού ο άλλος το έγραψε με ήττα.
0: Request που είναι. Κοίτα, ρε, του θάνουν τα μηνύματα τώρα. Πες μου λίγο. Πήγανε στα request, μπορεί να πει για ποιο λόγο. Λεβάντα είναι η παιδιά, λέει. Δώσει όλου στο σπίτι, εμεί βάζουμε οικογενειακού, λέει. Πρώτη είδηση στο πολιτικό δελτίο λέει: πρέπει να είναι με το σπρέι σε μαγνήσιο από το Λίσμπεν του Θάνου το είδωλο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Κοιμήθηκε καλό το βράδυ που είχε να κοιμηθεί από το 2018. Σωστά. Πρώτη είδηση στο πολιτικό δελτίο λέει: πρέπει να είναι με το σπρέι σε μαγνήσιο από το Λίσμπεν του Θάνου το είδωλο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Κοιμήθηκε καλό το βράδυ που είχε να κοιμηθεί από το 2018. Σωστά.

0: και χρόνια έχουν να πατήσουν από τότε στη χώρα μας. Αυτοί οι Demon Slayer νομίζω τους ακούει κοντός. Είναι κάτι που φωνάζουν πάρα πολύ. Κάτι φωνακλάδες. Θα πω. Δώσε λίγο αγάπη στην παρέα που γύρισε από το Λεμέδα και το έχει πάρει βαριά. Όντως.
1: Τι είναι.
0: Κάποιοι γύρισαν από το Λεμαίδα και το έχουν πάρει βαριά.
1: Γύρισαν από το Λεμαίδα. Mm. Είχαν πάει κάπου και γύρισαν από το Λεμαίδα και τώρα δεν μιλούνται.
0: Μάλλον. Λοιπόν, και θα κάνουμε φινάλε γκράντε με μια φωτογραφία του Γιώργου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η Playmobil ξεκινούν μια νέα στρατηγική συνεργασία. Γι' αυτό έγινε και το συγκεκριμένο τρένο. Εντάξει. Λοιπόν, 12 με 3 έχει στάση εργασία. Σωστά. Άρα μετά από εμά το χάος κυριολεκτικά. 3 ώρα θα επανέλθουμε στο πρόγραμμα τη Ερασπορ. Αύριο θα είμαστε εδώ. Ο κύριο Βασίλη δεν θα είναι αύριο. Τα είπαμε. Τα σημεία τάχασης. Ο κύριο Βασίλη δεν θα είναι εδώ αύριο.
1: Δεν θα είναι αύριο. Αύριο έχετε.
0: Βασίλη λέει, κυμπάρισε ο Πετράν, 10 μπουρμπουάρεωσε. Καλά δεν είναι, φίλε.
1: Ναι.
0: Άμα κάνει, ξέρω εγώ, 90 και δώσει 100, καλά δεν είναι. Πόσο.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Αν περιμένει ρέστα και τέτοια.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Αύριο, παιδιά, εδώ θα είμαι με Παπάζογλου, νομίζω. Με Μπαμπίνο, με Μπαμπίνο θα είμαι εδώ αύριο.
1: Θα ακούω, έτσι.
0: Θα ακούω, ναι.
1: Α, στείλω μήνυμα.
0: Βεβαίω.
1: Θα το διαβάσει.
0: Πάμε,
1: γεια.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: είδηση.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Στον ήχο ο Νίκος ο Γιατράκος, Μαρία Ερμανιτάκη Παγώ και στα τηλέφωνα. Βέβαια σήμερα να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Και να πούμε ότι είναι μια μέρα σήμερα αρχείου. Και θα πάω σε έναν συνάδελφο ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Σάκης ο Μπονέλης. Και θα πάμε στους μουσικούς της νύχτας. Μια σειρά εκπομπών που είχε κάνει ο Σάκης ο Μπονέλης εδώ στο περιφερειακό σταθμό της ΕΡ Πάτρας, και την πρώτη ώρα θα την αφιερώσουμε στον ίδιο και στο έργο του, τον Σάκη τον Μπονέλη. Έφυγε και αυτός νωρίς, όπως έφυγε ο Θανάσης Τσουπινάκης. Φύγαν πολλοί συνάδελφοι νωρίς, κυρίες και κύριοι. Ο Απόστολος ο Ηρακλέος, καλά λέει ο Νίκος ο Γιατράκος, και άλλοι συνάδελφοι από το περιφερειακό σταθμό της ΕΡ Πάτρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μουσική της νύχτας, Διονύσης Μπονέλης.

Είναι η εκπομπή «Η Μουσική της Νύχτας». Επιμέλεια παρουσίαση Διονύση Μπονέλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τον κύκλο των εκπομπών με θέμα τους μουσικούς της νύχτας. Πατρινή μουσική που διασκέδαζαν τον κόσμο στα καλοκαιρινά μαγαζιά της Γλυφάδας, στα εξοχικά κέντρα, στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στο δημοτικό θέατρο, σε καρναβαλικούς χορούς, σε γάμους και σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή που χρειαζόταν η μουσική και η διασκέδαση. Και η ίδια πίστοση είναι ότι όλη η μουσική είναι χαμηλών τόνων άνθρωποι, με πολύ χιούμορ, ευχάριστοι και πολύ καλοί συνομιλητές. Πολλά χρόνια μέσα στη μουσική τους, πολλές συνεργασίες. Σχεδόν όλοι συνεργάστηκαν με όλους. Έγιναν πολύ ωραίες ορχήστρες, πολύ ωραία μουσικά σχήματα που κράτησαν χρόνια. Δυνατές φιλίες που δημιουργήθηκαν στα πατάρια και κρατάνε ακόμα. Δεσμοί που δεν σπάνε, γιατί οι συγκινήσεις που έζησαν ήταν τόσο έντονες που διαμορφώνουν χαρακτήρες. Η μουσική ήταν η κοινή τους γλώσσα, η επικοινωνία ήταν η δεύτερη και ο οικονομικός παράγοντας ακολουθούσε πολύ πίσω. Από τα λεγόμενά τους καταλαβαίνουμε ότι χαρίστηκαν πολλά χρήματα στους λεγόμενους επιχειρηματίες. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που φαίνεται. Κουρασμένοι από τη νύχτα, αλλά και επιρρεπείς από αυτήν. Μοιάζουν με τους ναυτικούς που αναζητούν τη θάλασσα, που τους λείπει το ταξίδι. Στους μουσικούς λείπει το ταξίδι της μουσικής. Εκεί που λένε θα σταματήσουν, πάλι θα τους βρούμε σε κάποιο ξεχασμένο πατάρι να ταξιδεύουν μουσικά. Γίνεται μια ιστορική καταγραφή και νοσταλγική αναφορά στους μουσικούς που πάνω από μισό αιώνα διασκέδαζαν και διασκεδάζουν τους πατρινούς. Ένα ταξίδι στον χρόνο με επιβάτες τους ίδιους τους μουσικούς και αποσκευές, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες τους. Σήμερα θα ακούσουμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή. Σκαναβής Κωνσταντίνος. Πολλές φορές τα ταξίδια έχουν το νόημα της περιπέτειας, της αλλαγής, της φυγής, των διαφορετικών εικόνων, της ξεκούρασης, της επικοινωνίας και πολλών άλλων που για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Ένα ταξίδι στην Αμερική ή καλύτερα στο αμερικανικό όνειρο είναι πάντα το διαφορετικό. Ίσως για εμάς τους ίδιους, για το μέλλον των παιδιών και της οικογένειας, κανείς δεν μπορεί να καθορίσει πώς ανταφέρει η τύχη και ο χρόνος. Ο μαέστρος Κώστας Καναβής

0: έζησε την εμπειρία αυτή για πολλά χρόνια, αφού το ταξίδι ήταν πολύ μακρινό και μεγάλο. Μεγάλος μαέστρος στην Πάτρα, για τα χρόνια που οι ορχήστρες του άφησαν εποχή και δημιούργησαν ιστορία και προηγούμενο αξίας. Δάσκαλος μουσικής για πολλά χρόνια σε οδείο, ταξίδεψε νέους μουσικούς σε ένα παρόμοιο ταξίδι. Όμως η Αμερική ήταν μεγάλος σταθμός για αυτόν και την οικογένειά του. Η μουσική προσαρμόστηκε στους ρυθμούς και στις ανάγκες της επιβίωσης. Ο ρόλος του μαέστρου ήταν πάντα ουσιώδης και δημιουργικός. Αλλά ο χρόνος στην Αμερική τρέχει πιο γρήγορα και τα χρόνια πέρασαν. Οι παλιοί φίλοι, η γειτονιά, οι πλατείες της Πάτρας, οι αναμνήσεις έγιναν το σήμερα και το μέλλον.
1: Σκαναβής Κωνσταντίνος. Είμαι βέρος πατρινός. Κατάγομαι από πτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης οικοδομών και πολλές φορές δεν είχε και συνέχεια δουλειά. Εγώ 14 χρόνων πήγα υπάλληλο σε ένα κατάστημα επί της οδού Κορίνθου που πουλούσε πιάνα. Πιάνα, ακορντεόν, φυσαρμόνικες και μουσικά βιβλία και μουσικά έντυπα τραγούδια. Τότε το κάθε τραγούδι έβγαινε σε έντυπο. Καταλάβατε. Αυτό ήταν Κορίνθου μεταξύ Αγίου Νικολάου και Κολοκοτρώνη ενδιάμεσα. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί, τώρα έχουν αλλάξει τα άλλα. Το είχε ένας Ιταλός, Κορνάρος λεγόταν. Κορνάρος Μιχαήλ. Εκεί πρωτοεργάστηκα υπάλληλος. Όλη την ημέρα εγώ ήμουνα μόνο πιάνα, δεν πουλούσα. Ό,τι άλλο ήθελα το πουλούσα. Γιατί αυτός ήταν και χορδιστής πιάνων και είχε και μια ορχήστρα που πήγαινε σε διάφορες χώρες περίδες. Πότε από εδώ, πότε από εκεί. Σχεδόν εγώ άνοιγα, εγώ έκλεινα. Αυτός και μου έμαθε τα πρώτα μαθήματα του πιάνου και του ακορντεόν. Όταν κάθισα εκεί το 36. Από το 36 μέχρι το 40 που έγινε ο πόλεμος, εγώ είχα προοδεύσει πολύ στο ακορντεόν γιατί το είχα πάρει σπίτι μου και είχα προοδεύσει πολύ, μπορούσα να εργαστώ. Στο πιάνο όμως δεν μπορούσα να πω, γιατί το πιάνο ήταν πιο δύσκολο. Και αυτός που με έμαθε τα πίχτα του πιάνου και τις νότες και όλα, δεν ήταν κάθε μέρα εκεί. Είχε πολλές ασχολίες ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει ένα μήνα, ένα μάθημα κάθε 15 μέρες. Τέλος πάντων, το 40 έγινε ο πόλεμος, τον πιάσε έρχομαι άλλο το αφού ήταν Ιταλός. Αυτόν. Εγώ κράτησα τα κλειδιά του μαγαζού με όλα αυτά μέσα. Ήρθαν, το σφραγίσανε, το κράτος όπως το σφραγίσε. Και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια που μπήκαν οι Ιταλοί μέσα εδώ, άνοιξε πάλι αυτός. Και ήδη το μαγαζί του ήταν άθικτο όπως τα άφησε και από τότε με εκτίμησε πάρα πολύ. Αυτός το 42 ή το 43, δεν θυμάμαι πότε ήρθαν, πότε ιτήθησαν οι Ιταλοί και τους πιάσαν οι Γερμανοί όλους. Το 41 ήταν οι Γερμανοί εδώ, το 41 ήταν οι Ιταλοί και μετά ήρθαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μαζί. Αυτός είχε πάρει άδεια επειδή ήταν Ιταλός και άνοιξε ένα μπαρ, καφέ μπαρ για το στρατό. Γιατί τότε απεγορεύονταν η κυκλοφορία μετά από τις 10 και με πήρε εμένα ως πιανίστα που δείξα να βάλω, δείξα που τον τόπο και που τον λά. Η μουσική αντέτασαν οι άλλοι, ο Παπαγιαννάκης που ήταν κορνέτα, ένας Νικολάου που ήταν σαξόφωνο, ένας ήταν ντραμίστας, ήταν και παρεστήσατος, ο οποίος δεν χόρτανε με τίποτα, ήταν πείνα τότε. Μα δεν μπορούμε με αυτόν τον πιανίστα, τέλος πάντων τους λέει, παιδιά, εγώ αυτό θέλω. Αν μπορείτε να δουλέψετε, ελάτε. Και αναγκαστικά ήρθαν και δουλέψαν μας. Εκεί πήρα την πρώτη εμπειρία της μουσικής, του επαγγελματία μουσικού.

0: ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Ναι, με τους καλούς, ναι. Μου λέγανε λάμινο ρε Φερμπίν, έπιανα το λάμινο ρίσα. Παραπέρα, ότι γύριζε το κάτω κομμάτι δεν καταλάβαινα εγώ. Δηλαδή τελείως αρχάριος ήμουνα. Το 43 έπλησε αυτό το μαγαζί. Αυτό το μαγαζί ήταν στη Μεζόνος, που είναι τώρα ένα γυαλοπολείο. Όπως τρίβουν την Αγίου Νικολάου κάτω, που πηγαίνοντας κάτω δεξιά στη Μεζόνος, δεξιά, νομίζω ήταν πρώτο ή δεύτερο μαγαζί. Το 43 έκλεισε αυτός, εκεί έπαιξε κανένα εξάμηνο νομίζω. Πήρα την μοίρα. Δεν ήξερα πια όλα από τα δεύτερα. Και κακώς με βάλα, αλλά ο άνθρωπος ήθελε να με προωθήσει. Τώρα στο ακορντεόν, πήρα τη χρονιά εκείνη, πήγα στην Αθήνα και πήρα το πτυχίο του ακορντεόν. Δεν θυμάμαι το όνομα του δασκάλου μου. Εργάστηκα και στην Αθήνα ένα εξάμηνο, αφού έκλεισε αυτός, επειδή τα παιδιά του ήταν μεγάλα, δεν ξέρω, έφυγε από την Ιταλία, δεν ξέρω, εγώ δεν τον ξανά είδα. Ήταν ένα καμπαρέ, όπως ήταν η Ομόνια, ήταν ένα καφενείο που συχνάζανε μουσική. Δεν τα ξέρεις εσύ, είσαι μικρός. Αν δεν θυμάμαι το όνομα του καμπαρέ, ήταν άλλο. Τότε καμπαρέ ήταν, ήταν πέστο τώρα. Και πιάνο μπάρ, εγώ δεν μπορούσα να πω σε πιάνο μπάρ. Σε καμπάρε πέσα, ακορδόν. Και παράλληλα εκεί πήρα και στη δουλειά που ήμουνα, σπουδάζα και πέρα και το πτυχίο του ακορδόν. Οι Γερμανοί ήταν και Έλληνες.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή.
1: Ήταν διάφορες χορεύτριες, Ουγγαρέζες με την ψευδούσα, σαν τα άλογα που λέγαμε, πολύ όμορφες, και μια τραγουδίστρια Ελληνίδα και ένας τραγουδιστής Έλληνας, οι οποίοι λέγανε ελληνικά τραγούδια ή ιταλικά ή και γερμανικά. Φεύγω από εκεί για να κατέβω στην Πάτρα. Κατεβαίνω στην Πάτρα, γιατί είχα εκεί, ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Ήταν η μάνα μου με τον αδερφό μου εδώ. Δεν είχα δουλειά τότε. Και βρίσκω μια δουλειά σε ένα καμπαρέ πάλι στην Καλαμάτα. Κάθομαι άλλους 6 μήνες εκεί. Ένας ντόπιος ήταν ο ντραμίστας. Οι άλλοι, εγώ ήμουν από την Πάτρα, οι άλλοι ήταν από την Αθήνα. Και οι τραγουδίστρες από την Αθήνα. Και οι χορεύτριες. Δεν χορεύαν το χορό της σκυλιάς τότε, όπως θα δω τώρα. Χορεύανε Ουγγαρέσκα, χορεύανε. Ούτε και θυμάμαι λίγο την Ουγγαρέσκα τι χορεύανε. Γιατί αυτό το χορό της σκυλιάς, σας είπα, εγώ το έμαθα στην Αμερική. Δεν το ήξερα εδώ. Οριεντάλ. Έρχομαι εδώ το 45 και πάω στο Πατρικό Δίο να σπουδάσω πιάνο. Να μάθω, να τελειοποιηθώ. Εκεί πάω και σαν δάσκαλος στο Ακορντεόν, στο Πατρικό Δίο. Και αρχίζω και μαθαίνω, είμαι ένα καθηγητή που λέγονταν Μάριος. Δεν θυμάμαι το όνομα, σταματάτε με το μυαλό μου. Ένα εξαιρετικό καθηγητή που ήταν παγκοσμίου κλάσεως. Και ερχόταν, το είχε ο Ντρέκης, το είχε κόρη του. Αυτό το Δίο ήταν στην Καρασκάκη και η Γούναρη. Μετά έφυγε από εκεί και πήγε στην Αγίου Γεωργίου, στο αρχαίο Δίο απέναντι. Τότε την πήγα, Χαραλάμπη. Εκεί κάθισα συνέχεια σαν καθηγητής και σαν μαθητής. Ναι. Και σπούδασα εκεί πέρα με το Μάριο, το επώνυμο, το δεν θυμάμαι. Και πήρα το πτυχίο. Θυμάμαι ότι στις εξετάσεις κάθε χρόνο ήταν ο Καλομήτης, ο ίδιος. Ο Καλομήτης, η κόρη του και ο δύο-τρεις άλλοι. Να θυμάμαι τον Καλομήρη. Πήρα το πτυχίο του πιάνου και παράλληλα σπούδαζα, άρχισα και να σπούδαζα αρμονία. Σπούδαζα αρμονία εδώ δεν βρήκα. Με το συνούρι που ήταν καλό σερμανό δεν μπορούσα να πάω γιατί ήμουν στο άλλο δύο και καταλάβατε. Και αναγκάστηκα και πήγα στην Αθήνα κάθε εβδομάδα. Είχα καθηγητή τον Μιχάλη τον Βούρση. Ήταν διευθυντή της χοροδίας της λυρικής σκηνής ο Βούρσης. Κάθε 4 χρόνια εκεί πήρα το πτυχίο της αρμονίας και τελειοποιήθηκα και όλα. Και παράλληλα είχα το Οδείον και είχα και τις ορχήστρες τότε. Είχα σχηματίσει μια ορχήστρα δική μου, ήταν δική μου. Μόνιμα είμαστε εγώ και ο ντραμίστας, ίσως και ο βιολίστας. Γιατί δεν υπήρχαν δουλειές. Άλλος έλεγε θέλω 3 όργανα, άλλος έλεγε 5 όργανα. Μόνο στις μεγάλες χοροσπερίδες που γινούσαν στο Πάνθεο ή στο Δημοτικό Θέατρο, μόνο εκεί πήγαιναν με πολλά όργανα.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή.
1: Είχα μουσικούς. Ήτανε, αν είχα, αν ήθελα βιολί ή είχα τον ακίνητο τον καημάκι. Καλά τώρα τον είχα. Αν ήθελα σαξόφωνο και κορνέτα, είχα κορνέτα τον Παπαγιαννάκη. Ναι, η πιο γλυκιά κορνέτα ήταν ο Μακαρίτης ο Νίκος. Ή τον Παπαγιαννάκη, και αν δούλευε ο Παπαγιαννάκης δεν μπορούσε, έπαιρνε τον Αθανασόπουλο τον Γιώργο, ο οποίος πρόσφατα πέθανε, πρώτα δεν θυμάμαι, πρώτα ενός μήνους δύο. Ο τράμπος ήταν ή ο Σάββας ο Στόλας, ο συμπτωπής ήταν αυτός, ήταν ή ο Γιώργος ο Μητσάλης. Και κάπου, θυμάμαι κάπου, είχα πάρει τον Τζακανίκα, τον Γιώργο. Ναι. Θα σας φέρω εγώ φωτογραφίες από αυτές τώρα, που δούλευα, εκτός από ψυχοροσπαίδες μεγάλες. Πώς γίνεται η χορευτή, το καραβάλι, καραβαλική χορευτή. Εκεί γινόσανε κάθε βράδυ όμως το δημοτικό. Ήταν σωματεία. Της Παναχαϊκής, ο φιλοσυνατρικός, των Αθαρνάνων, όλα τα σωματεία που υπάρχουν. Κάνανε χορευτές. Ή στο δημοτικό ή στο Πάνθεο. Γιατί σαν δεν πλήρησαν τα. Και το Πάνθεο είναι μεγάλη σάνα. Όχι, δεν ξέρω τώρα τι έχει, αλλά πρώτα ήταν σχεδόν. Όταν τελειώνανε ψυχοσπέδες, πιάνανε έπαιρνε το καλοκαίρι. Τότε πιάναμε δουλειά. Γιατί σας είπα, δεν δουλεύαν τα κέντρα όλο τον χρόνο όπως λέμε τώρα. Εκεί δουλεύαμε ένα μήνα πρώτων εορτών των Χριστουγέννων μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. Μετά σταματάγαν τα κέντρα, σταματάγε η μουσική δηλαδή, για να μην πληρώνουν άνθρωποι, και αρχίζαμε από τον 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ή το πολύ τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά σταματάγανε πάλι. Αυτή τη δουλειά γίνονταν. Δηλαδή, 3-4-5 μήνες είμαστε άνεργοι. Εγώ ευτυχώς είχα το δύο και δίδασκα εκεί. Οι άλλοι όμως, αλλά όλοι είχαν μια δουλειά επιπλέον. Το καλοκαίρι πηγαίναμε ή στην Κλειφάδα, που έλεγες, ή στην Εξέδρα. Πήγα μια φορά στο Αγρίνιο, στο πάρκο του Αγρίνιου, και πήγα και δύο καλοκαίρια στο Αίγιο. Στην πλατεία πάνω στην Εξέδρα. Το φάρο λόγω, όχι το φάρο που ήταν τώρα εδώ, που ήταν κάτω, που είναι στην Αγίου Νικολάου, κάτω στο Ιησ. Εκεί ήταν η Εξέδρα. Η Εξέδρα λεγόταν το κέντρο. Ναι, ήταν ο φάρος, ήταν εκεί πρώτα. Μετά διαπλατείνανε το. Και το είχε ο Μαυρομάτης, ένας που είχε ούζα, μου φαίνεται, που μπορούσε. Είχε για να πει στην Εξέδρα πάνω, από το δόστρο Μαυροχώστα, ανέβαινε η 3-4 σκαλιά, δεν θυμάμαι. Και απρώνονταν η Εξέδρα εκεί και οχίσατε κοντά στη θάλασσα. Εκεί φέραμε πολλές φίρμες. Δύο καλοκαίρια που κάθισα έφερανε όλες τις φίρμες της Αθήνας. Τη Νίτσα Μόλι, τη Γκάκια Μέντρη, άγνωστα ονόματα για σένα, τη Δανάη, όλες οι φίρμες. Ο Μακούλης, που ήταν 20 χρονών παιδί τότε και, να, που είναι ο κόσμος. Ο Μακούλης, ο Παναγόπουλος,

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Ο Μαλούδας δεν ήρθε ποτέ εκεί κάτω, δεν ξέρω γιατί. Θα του λέει δεν τον φέρανε. Με αυτό συναλλάσσομαι. Και εκεί του λέτε, τρεις μήνες ήταν δουλειά. Όλο. Κάθε μέρα, ναι. Δεν μας έφερα πια πίσω καλοκαίρι, να πιάσω το καλοκαίρι, να δουλεύουμε Σαββατοκύριακα. Κάπου αλλού θα βρίσκαμε μόνη με δουλειά. Η δουλειά μας ήταν τρεις μήνες το καλοκαίρι και τρεις τέσσερις μήνες το χειμώνα. Τίποτα άλλο. Κατεβαίναν όλο ο χαρός ο κόσμος. Δεν είχαν που να πάνε τότε. 9 ξεκινάγαμε. Στην Εξέδρα είμαστε το 1952 και το 1953, καλοκαίρι. Η εργασία μας ήταν από τις 9 το βράδυ μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Μετά από την Εξέδρα, άλλες δουλειές ήταν μπήκα στην Γλυφάδα. Η Γλυφάδα τότε είχε δύο μπουζουξίδικα, πάντα να πούμε. Το ένα ήταν μπουζουξίδικο, ήταν καθαρός μπουζουξίδικο, έφερνε μπουζούκια. Το άλλο ήταν έφερνε σόου πραγματικό και είχε φέρει τις αδελφές Τζάνετ, τα Τζανετάκια που λέγαμε. Οι μόνες που βγήκαν με μίνι, ήταν ωραία με μίνι, η μία νομίζω ότι πέθανε. Γινόταν χαλασμός και είχε κάτι στραβοκαρέκι στο κέντρο που είχε βέβαια. Κι όμως κύριε, εκεί κάθωσανε, όλοι οι πλούσιοι εκεί έρχοσανε. Και στο δίπλα που ήταν το πλουσιοσκέδιο πήγαιναν οι λαϊκοί του Βαζούρα, ναι, στην Γλυφάδα. Τότε μου ήταν, δεν ήταν έτσι η Γλυφάδα, τώρα που είχε γίνει εδώ ήταν χωματόδρομος και τέτοια. Συφορά δηλαδή. Πήγα μια χρονιά στο Αδρίνιο με τραγουδιστή τον Τζίμι τον Μακούλη, εκεί. Στο πάρκο ήταν όλος ο καλός ο κόσμος και στο πάρκο δεν είχε τίποτα άλλο για να επιδείξει. Πήγα 2-3 χρόνια στο Αίγιον, καλοκαίρι. Αλλά και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες τραγουδίσεις ήταν. Μετά από το Αγρίνιο, 55, 56, 57, κάπου εκεί μέσα. 56, 58, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί μέσα. Αυτές ήταν οι δουλειές μας. Το χειμώνα πάλι στο καμπούκι μας, εγώ είχα το Οδείον, για τον καλοκαίρι έκανε το Οδείον. Σπούδαζα εκεί, πήρα το πτυχίο του πιάνου και σε 4 χρόνια πήρα και το πτυχίο αρμονίας στην Αθήνα, που σας είπα για το Ούρση που είχαν. Ναι. Τώρα στο διάστημα του καρναβαλιού που γινόσαν οι χωροσπερίδες, έπαιζα ή θα έπαιζα ή στο Δημοτικό Θέατρο ή στο Πάνθεο. Είχε μεγάλη σάλα το Πάνθεο. Εκεί το Πάνθεο το νοικιάζανε οι διάφορες οργανώσεις, σωματεία των Λακαρνάνων, Καλαβριτινών, όλα αυτά. Η πιο καλή, στο δημοτικό, το ελίτ του Καραβαλιού. Έπεφτε η Άφθονη Σοκολατοπόλεμος, Αυγοπόλεμος και ό,τι άλλο προηγήμε από αυτό. Λοιπόν, τελειώνοντας το Καραβάλι, μέναμε ανεργοί εμείς. Αλλά όλοι είχαν τις δουλειές τους. Ο Παπαγιαννάκης, εκτός από τη δημοτική μουσική, ασχολούνται και με κάτι ρολόγια. Πήγαινε σε ένα ρολογείο και κάτι έφτιανε. Ο Αθανασόπουλος πάλι είχε ένα μακάλι που τα λέγαμε τότε, τα μικρά. Ο Τσακάνικας δεν ξέρω αν είχε τίποτα. Ο Ακίνδρος, ο βιολίστας, δεν είχε τίποτα. Και αυτός ήταν κανένα μάθημα αν είχε. Ο Τάκης ο σαξοφωνίστας, ο Χιτήρης, σπούδαζε για υπομηχανικός. Ήταν μια σχολή στην Γεροκοστοπούλου, κάτω από την πλατεία. Μην κοιτάς τώρα, έχει γίνει μονόδρομος. Ήταν μια σχολή που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Και ήταν εκεί η σχολή των υπομηχανικών. Και εκεί σπούδασε. Και όταν σπούδασε, τελείωσε από εκεί, την άφησε τη μουσική, πήγε στην Αθήνα. Όλοι κάτι είχαμε. Εγώ είχα το Οδείον, κάτι είχαμε.

0: ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Περιμέναμε το καλοκαίρι. Εγώ, σαν μαέστρο μου που ετοίμουνα, πήγαινα κατά το Πάσχα πάνω στην Αθήνα και ψώνισα διάφορα μουσικά κομμάτια ξένα. Ξένα μουσικά κομμάτια για ορχήστρες. Τα έφερα κάτω και έλεγα σου ποιοι θα πάμε στο τάδε μαγαζί. Κάναμε κανένα δύο πρόβες, ήσαν όλοι οι μουσικοί, τα περνάγαμε και είμαστε εντάξει. Το 64 έφυγα. Το 64 έφυγα από εδώ. Α, στα κέντρα. Εργάστηκα σε ένα κέντρο που λέγεται Ρομάντσα, που ήταν στα Ψηλαλόνια, που ήταν του Σταυριανού, το ξέρετε, από κάτω ένα υπόγειο. Εκεί. Το είχε ένας Παπαχαραλάμπους. Τώρα αυτό είναι το 47, 48, δεν θυμάμαι. Εργάστηκα άλλη μια χρονιά του Ζήκου απάνω. Στην πλατεία, σε Ψηλαλόνια, του Ζήκου που είναι... που ήταν το Ζενίθ απέναντι. Ήταν ένα καφεζιθιαστό ρε λεγόταν. Του Ζήκου λεγόταν. Τότε τα Ψηλαλόνια είχαν τέσσερις ορχήστρες. Από εδώ, από του Ζήκου, προς τη καινούργια πλευρά, που έλειξε ο καινούργιος δρόμος, ήταν τότε, ήταν ένα κέντρο που τραγουδάει ο Μαρούδας, ο Τόνης. Τελειώσαμε από εκεί, επήγα στο Βίλι Πάρκ. Αυτός που έρχεται στο Βίλι Πάρκ λεγόταν Μπατής. Το όνομα δεν το θυμάμαι. Είχε εστιατόριο στην Ερμού και Όθρος Αμαλίας. Ερμού και Όθρος Αμαλίας. Είχε ένα από τα καλά ρεστοράν. Και άνοιξε τόσο ένα κέντρο επί της οδού, επί της Τριών Ναυάρχων, πιο πάνω από την Αγίου Ανδρέου, όπως είπαμε κάτω αριστερά. Εκεί ήταν άνοιξε πρώτο μας, θα θυμάμαι που είχε έρθει ο Μπάρχουλης να πάει στην αεροπορία ένα βράδυ και τα σπάσε εκεί πέρα τα γενοειδή της κακομοίρας. Δεν θυμάμαι, δεν το έλεγε Βίλι Πάρκ τότε αυτός, κάπως διαφορετικά το έλεγε. Αλλά ο ίδιος τον άλλο χρόνο άνοιξε το Βίλι Πάρκ, κάτω εκεί, σε Τιές. Και πήγαμε και εκεί και τώρα κάπου άλλο πήγα και δεν θυμάμαι. Γύρισα εδώ και από εκεί, να θυμηθώ και εγώ τώρα ποιοι ήμασταν εκεί, κοπέλα μου. Αυτά ήταν τα μαγαζά όλα. Α, και δούλεψα και στο Τζάκι. Στο Τζάκι. Όταν δούλεψα στο Τζάκι, εγώ, το Τζάκι ήταν μια καλύβα. Δεν ήταν τώρα όπως είναι τώρα. Δούλεψε καλά όμως αυτό το κέντρο. Χειμώνα, καλοκαίρι, ήταν ορισμένες παρέες που πηγαίναν εκεί, τους εξυπηρετούσε πολύ ωραία αυτός ο καταπληκτικό. Και είμαστε κι εμείς. Εγώ όμως δύο χρόνια κάτσα εκεί. Όχι δύο χρόνια συνέχεια, δύο φορές πήγα εκεί. Μια χειμώνα και μια ένα καλοκαίρι. Ο Παπαγιαράς ήταν μόνοι μας εκεί. Τώρα ντράγμερ ποιον είχαμε, δεν θυμάμαι. Το Σάββατο στόλο είχαμε ή το Μισάλι, δεν θυμάμαι κάποιο ψυγείο. Μετά έφτασε το 64 και παίρνουμε μια πρόσκληση από ένα φίλο μας, μουσικός, παντελώς, ήταν στο Μόντρερ και μας κάνει πρόσκληση να πάμε, δεν πήγαμε σαν μεταράστες, πήγαμε πρόσκληση στο Μόντρερ. Πάμε τρεις, εγώ, αυτός ο οποίος έχει πεθάει τώρα, αυτός εδώ, λέγεται Βαρλάμος. Εγώ αυτός και από την Αθήνα πήγαμε ο Χάρη Κλίν, νάτος, ο Χάρη Κλίν, που ήταν 25 χρόνια παιδί εδώ. Ένα νούμερο έκανε και το σπαρτάζει όλο ο κόσμος στα γέλια. Δεν ήξερε τίποτα άλλο. Έκανε το ότι πηγηγότανε, σηκωνόμουν εγώ από το πιάνο του, να μην πρέπει να πιάσω την πηγή.
2: Bob Hope, he said, well, we decided to skip it. This is the Great Lakes country. One more drip won't make any difference.
3: The fact that I have a surefire plan of action to lower taxes, solve our civil rights problems, obliterate the national debt, and put an end to the war in Vietnam obviously disqualifies me as a presidential candidate.
4: In that case, perhaps we should turn to politics and get your opinion of the Republican Party.
5: I don't think it's a political group.
6: Not only the civilized world has degenerated in the last 7 weeks, but the Democratic Party too.
4: Mr. Goldwater, on the morning after President Johnson's landslide vote, what was your first thought?
7: I'm right now a politician out of work.
8: Cave 76!
1: κάτσαμε ένα χρόνο εκεί και τον άρχον να πάμε στο Σικάγο. Αυτό ήταν στο Σικάγο που δεν μ' άφησε να έρθω στην Πάτρα πάλι. Έκασα εκεί, έκασα ένα χρόνο σε κάτι, ήταν τότε η μετανάστευση που κάναν οι Έλληνες πολλούς, είχαν ανοίξει σε δύο τετράγωνα πέντε μπουζουξίδικα, πέντε κέντρα. Επήγα εγώ στο Σικάγο, πήγα σε ένα αμερικάνικο κέντρο με αμερικάνικο σοου. Μόνος μου εγώ. Οι άλλοι πήγανε πάνω στα μπουζούκια. Και τον άλλο χρόνο φεύγω από εκεί, ξαναγυρίζω στο Σικάγο και δουλεύω και εγώ στα μπουζούκια. Τότε που ήταν ένας τραγουδιστής που βγαίνει στην Αθήνα με κάτι χρυσάδο, ο Φλωρινιώτης, μπράβο. Αυτός έβγαλε το σόου και εκεί πέρα, έτσι με το σώμα. Κάθισα και εγώ και εκεί. Πήγα μετά στο Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, γιατί πρώτα πήγα στη Νέα Υόρκη στο Μαχάντα. Δούλευα σε ένα κέντρο που λέγονταν Τόχιο Μορφέτας, ένας Ιφαρωίδης, ο οποίος τώρα έχει φύγει από εκεί και το έχει ο γιος του σε άλλη τοποθεσία, γιατί ο πατέρας πέθανε. Τον άλλο χρόνο πήγα πάλι στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια. Εκεί στη Νέα Υόρκη είδα πολλούς, το τρίο κιθάρα, το τρίο, ένα άλλο τρίο δημάτων. Εμείς παίζαμε και αυτοί βγαίνανε σαν σοου. Κάνανε μισή ώρα τα τραγούδια και φεύγανε. Όχι λουλούδια, ούτε σπάγανε. Χαρτούρα πετάγανε. Προπάντων κάτι άλλα κέντρα, σε άλλο, στο 180 δρόμους, δεν θυμάμαι πώς είναι ποιο ήτανε. Ήταν δύο-τρία κέντρα που βγαίνανε, ήταν όλο δημοτική μουσική. Εκεί πετάγανε πολύ χαρτούρα. Εμάς τώρα είχαμε μια κέτη, δεν θυμάμαι το επώνυμο της, να τραγουδήσει Αυγαλία από την Αθήνα. Φίρμα, ήταν και θεατρίνα αυτή, στο θέατρο. Μπράβο, η Μπελίτα, ναι. Την είχαμε εκεί, δεν είχε γυναίκα, δεν είχε πρόγραμμα να λέει και λαϊκά και δημοτικά. Είχαμε και μία βούλα, Πατρινοπούλα από εδώ. Βούλα, η οποία και μέχρι πρότινος την δούλευε σε κάποιο κέντρο δικά του. Μεγάλη στην ηλικία. Ναι. Αυτή έλεγε δημοτικά ή λαϊκά. Αν ζητούσε κανείς λαϊκό. Δημοτικά δεν είχε και χώρο να χωρέσουν γύρω-γύρω. Είχε μια σάλα. Στη Νέα Υόρκη κάθεσα 8 χρόνια. Δούλεψα Σικάγο, Νέα Υόρκη, Βοστόνη. Εκεί στη Βοστόνη δούλεψα σε εστιατόριο. Φιλαδέλφια, Κλίβελαντ, Ντιτρόιτ, ξανά Σικάγο και μετά καταστάλαξα στο Μιλγουόκι, έξω από το Σικάγο, που είναι τα παιδιά μου τώρα εκεί. Αυτό έγινε μέχρι στα 8 χρόνια που έλειπα από εδώ. Έρχομαι το 72 για να μείνω μόνιμα εδώ και πιάνω δουλειά σε ένα κέντρο που λεγόταν Αναμνήσεις, Τέρμα Γερμανού. Το είχε ένας Ελευθεριάδης. Ήταν ο γιος μου τότε, είχε βγάλει το γυμνάσιο. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν και πανεπιστήμια τότε, ούτε η Πάτρα είχε. Και εγώ σκέφτηκα, λέω, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν τώρα εδώ πέρα. Μέσο δεν έχω. Πού είναι το βάλω αυτό, θέλει να επιτύχει στο πανεπιστήμιο, δίνανε στη Θεσσαλονίκη 1000 παιδιά και μπαίνανε 50. Και αυτό θα στενοχωρηθεί, λέω, και εγώ θα στενοχωρηθώ. Η κόρη μου ήταν πιο μικρή. Και αναγκάζομαι και παίρνω τα παιδιά και τη γυναίκα μου και φεύγω και πάμε σε Αμερική, στο Μιλγουόκι. Εκεί ήταν ένα ρεστοράν, καλό ρεστοράν, είχε ελληνική κουζίνα. Έρχονταν και Αμερικανοί και Έλληνες και προπάντων Έλληνες. Εκεί κάθισα εγώ μέχρι το 86. Από το 73, 13 χρόνια και τα παιδιά εκεί μεγαλώσαν, πήγαν στο πανεπιστήμιο με τα δύο, βγάλαν τη σπουδή του, παντρευθήκανε και έμειναν εκεί. Και εμείς τα γεροδία γύρισαμε πάλι εδώ. Υπήρχε ένα διάστημα που παίζα μόνο πιάνο. Α, και πιάνο έπαιξα και στο Ευαγγελάτου, το ρεστοράν, σε όλο πιάνο. Πριν φύγω, δεν το 64. Το Ευαγγελάτου ήταν ένα αριστοκρατικό ρεστοράν, όπως πηγαίνουμε κάτω στην Αγία Νικολάου, απέναντι από το Ιντεάλ ήταν. Απέναντι από το Ιντεάλ ήταν ένα ωραίο ρεστοράν. Τους δείχνουν στη γωνία, στη μέση του δρόμου, του Ευαγγελάτους.
8: Είχα μάτια διπολά, ενόχα και ντροπά. Alors.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή.
1: Γκάιντ Μέιντερ, έτσι το λέγε. Δεν είναι αυτό. Ένας από τον πύργο, Κώστας Δημόπουλος. Κώστας Δημόπουλος. Μου άρεσε η Αμερική και αυτό και έμεινα. Και έρχομαι εδώ στο Οδείο πάλι μετά από 20 χρόνια. Γιατί 8 χρόνια έλειψα και ήρθα εδώ. Στο Οδείο δεν πήγα όμως γιατί έπεισα δουλειά εκεί το καλοκαίρι, στις Αρμίσεις. Και με το σκοπό να φύγω δεν πήγα να δουλεύω στο Οδείο. Ήρθα εδώ το 86 και πήγα στο Πατριακό Οδείο και προσπλήθηκα, με προσέλαβαν πάλι σαν καθηγητή ακορντεών και αρμονίας. Έχει μείνει ένας Γάλλος στο Μοντρεάλ που έτρωγε χωρίς δόντια, δεν είχε καθόλου δόντια και έτρωγε μπριζόλες χοιρινές και διερωτόμαστε όλοι πώς τις τρώει, πώς τις μασάει. Έρχονταν τώρα τα βράδια και τρώγε. Όταν πρώτα πήγαμε στο Μοντρεάλ και φύγαμε από εδώ 6 Αυγούστου, ήταν κάποια γιορτή, Σωτήρος είναι νομίζω. Φτάσαμε εκεί, χειμώνας καιρός ήταν ακόμα, έβρεχε. Λέει, μας λέει με το Χαρκίν, ή αυτός μας είπε, δεν θυμάμαι. Αφήσαμε την ωραία Ελλάδα και ήρθαμε εδώ. Την άλλη βραδιά, εμείς αρχίσαμε μετά από 3 μέρες, δείτε ότι θα κάναμε πρόβες. Γιατί η τραγουδίστρια δεν την ξέραμε και το Χαρκίν δεν ξέραμε τι θα κάνει. Και θα αρχίσαμε μετά από 3 μέρες. Την άλλη βραδιά μας παίρνει ένας Έλληνας και μας πάει στο αεροδρόμιο. Πάμε στο αεροδρόμιο, λέω, πιούμε καφέ. Πάμε, λέμε, πάμε στο αεροδρόμιο και θα σαν 400 κορίτσια περιμένανε. Εγώ νόμιζα ότι θα φύγουν αυτά, ότι περιμένουν κανένα αεροπλάνο να φύγουνε. Του λέω του Τζίμι, τι θέλουν, θα φύγουν αυτοί. Α, δεν ξέρεις τίποτα, μου λέει. Αύριο έχουν την Beatles εδώ πέρα. Την Beatles. Ούτε και τους ήξερα εγώ τους Beatles, ούτε και τους ακούσει. Και τι περιμένουν αυτοί, περιμένουν τώρα εδώ τους Beatles, λέει. Το προηγούμενο βράδυ και θα έρχονταν την άλλη μέρα το πρωί. Θα έρχονταν με το αεροπλάνο και περιμένανε 300 μισό και 500. Είχε γεμίσει το αεροδρόμιο και ήταν και με το άλλο αεροδρόμιο από Τσούπας.

0: Μάλιστα. Άλλη μια φορά στη Βοστόνη, κάθε Κυριακή πήγα και πέρα σε ένα μαγαζί ελληνικό, πήγα και πέρα εφημερίδες ελληνικές, θα διαβάσω. Απέναντι από το μαγαζί αυτό είναι ένα θέατρο. Και περνάω μια μέρα και ήταν πολύ σκόνος από όξο, κορισόπουλα. Και του λέω του μαγαζάτορα, του καταστηματάρχη, του λέω Παναγιώτη, τι σχολείο είναι εδώ. Όχι, μου λέει, περιμένω τον Τζόμ Τζόμς, λέει. Τι περιμένω τον Τζόμ Τζόμς, λέει, και κάθε στη σειρά, τι να κάνω, λέει. Να δουν, αυτό μου μείνε. Κι άλλη μια φορά που πήγα στην Αιώνη και είδα τον Αζναβούρ, ένας άσχημος στο πρόσωπο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά ήταν ωραίος εδώ. Του πετάγανε οι γυναίκες κάτι άσπρα, μαντήλια ήτανε, τσιλότες, αλλά δεν ξέρω. Ένας άλλος που με πήγε, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω, μου λέει κοιλώτες είναι. Δεν πιστεύω ότι κοιλώτες είναι, γιατί το έτσι βγάλουν και τις πετάνε. Εμένα μου φάνηκε σαν μαντήλια να τα άσπαρα όλα. Δεν μου μένει τίποτα άλλο. Α, και πήγαινα σε ένα κινηματογράφο, στην Αρένα που λέγανε. Όταν είχαμε δουλειά πήγαμε στο Radio City ή στο πάρκο της Νέας Υόρκης. Έχει ένα μεγάλο πάρκο, πολύ ωραίο, αχανές. Και την Μελίνα, τα τραγούδια της κάναμε πρόβα και εντάξει. Α, ήθελε να παίζει τάβλη. Αυτό τάβλη δεν ήξερε, ήθελε να παίζει τάβλη και παίζει και ιντερέσο. Ναι. Εκεί τώρα στη Νέα Υόρκη ήταν 2, κάθε μέρα τελειώναμε και το Σάββατο στις 3. Στα άλλα μέρη ήταν μέχρι τις 2. Στο Βίλι Πάρκ ή σε κέντρα, εκτός από χωρές περίδες, καθόμαστε όλη τη νύχτα. Αρχίσαμε τις 10 η ώρα και καθόμαστε μέχρι τις 6 το πρωί. Και αν έπαιρνε κανένα παρέα μέσα, στις 5 μπορεί να κάτσαμε μέχρι τις 7. Δουλειά! Δεν είναι σε αυτούς που τελειώνουν, κάνουν το ωράριο και φεύγουνε. Δεν θυμάμαι, αλλά πάντως με αυτούς τους μουσικούς είσαι να κάνω πράγμα.
1: Α, με το ίδιο σχήμα.
0: Ναι. Αν δεν είχα το Παπαγιαννάκη, θα είχα το Αθανασόπουλο. Σαξόφωνο είχα πάντοτε το Χιτήρι, γιατί ο Νικολάου που ήταν εδώ καλός σαξόφωνος, έφυγε την Αθήνα. Είχα το Χιτήρι, α, είχα και το Γαϊτάνο, το Μακαρίτη. Ήταν δύο σαξόφωνα, ο Γαϊτάνος και ο Χιτήρης. Ο Χιτήρης μετά που σπούδασε και έγινε υπομηχανικός, έφυγε και έμεινε μόνο ο Γαϊτάνος. Θα είχα το Γαϊτάνο, θα είχα ένα τραμπιταμίσα από μια κορέτα προσήπα, θα είχα το βιολί, τον Ακίνδυνο. Ή ήταν και ένας άλλος Παναγιώτης, λεγόταν Πόντιος ήταν άτομο, το επώνυμο δεν το θυμάμαι. Ήταν ο Αποστολίδης, ακορδεόν. Ήταν ο Δέδες, ο Μακαρίνης, κορέτα. Ήταν τραγούδι ένας Μωρόνης, ο Τάκης Μωρόνης. Drums ήταν ο Τσακανίκας, οπωσδήποτε σε αυτά τα κέντρα. Και δεν υπήρχε και πολλοί ντραμίστες. Κιθάρα και τραγούδι, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστας Καναβή.
1: Ο Βαφιάδης, πρώτα απ' όλα, ο Βαφιάδης πιανίστας. Μετά ανέλαβε την πάντα, δεν ξέρω, την παντίνα. Εγώ ήμουνα ο σεκολαπτόμενος μουσικός. Ο Παπαγιάννακης ήτανε, ο Νικολάου Σαξόφωνο ήτανε. Ντράμερ ήτανε τότε ο Νίκος ο Στόλας, του 40. Αδερφός του Σάββα που σας είπα τώρα εγώ. Τραγουδίστρια παντίνα δεν είχαμε καμία. Εγώ δεν γνώρισα δηλαδή καμία. Αλλά σε αυτά τα κέντρα, στην Κηφάδα, κάναμε διαγωνισμό τραγουδιού κάθε καλοκαίρι. Και μια φορά ήρθε η πόλη πάνω, ένα κοριτσάκι τόσο, σχισμένα εδώ, για να διαγωνιστεί. Και βγήκε πρώτη. Την έβγαλε ο χώρος πρώτη. Ήταν ωραία. Αυτή πήγε μετά απάνω στο. Εκεί στη διασταύρωση που είναι το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, που είναι μια διασταύρωση που πάει έτσι και πάει πέρα, ήταν ένα κέντρο τότε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τραγουδούσε ο μυθικός της. Άσημος ο μυθικός τότε. Και πήγε η πόλη πάνω εκεί και την άκουσε ο μυθικός και την πήρε στην Αθήνα. Και έγινε μεγάλη και τρανή. Ναι, ήταν 11-12 χρόνια, κάπου έτσι. Είναι μικρή η πόλη, είναι γεννημένη του 40. Ας φαίνεται μεγάλη. Γεννημένη του 40 είναι. 1944, νομίζω, επί Δημάρχου Βέτσου, ιδρύθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Και εμάς μας είχαν καλέσει και παίζαμε κάθε Τρίτη μεσημέρι σε 2 η ώρα ένα μουσικό πρόγραμμα. Τώρα δεν θυμάμαι, μισή ώρα ή μια ώρα ήταν. Κάθε Τρίτη. Τότε λεγόταν η ορχήστρα Σκαναβή Παπαγιαννάκη. Σκαναβή Παπαγιαννάκη. Άλλες φορές που δεν είχαμε τον Παπαγιαννάκη, λεγόταν απλώς ορχήστρα Σκαναβή. Τραγουδούσε ο ένας Χρήστος Αρμένης, καλός τραγουδιστής, πότε ο Νίκος ο Κόντης, και αυτός ωραίος, έφυγε την Αθήνα, δεν ξέρω αν ζει. Ο Τάκης ο Μωρόνης κάποτε τραγούδησε, αυτή ήταν. Κράτησε μέχρι που έφυγα, νομίζω. Εγώ το 54 που φαίνεται, δεν ξέρω. Κράτησε πολλά χρόνια, δεν ξέρω πάνω ακριβώς. Κράτησε πολλά χρόνια πάντως. Εγώ πήγαινα και πέρα, αγόραζα κομμάτια ή αμερικάνικα ή επιτυχίες ελληνικές για να παίζουμε εκεί. Έγραφα και κάτι δικά μου για έναρξη, τα οποία τα σχίζα μετά, τέτοιος λαγκάς ήμουνα. Και μέχρι να μπει το τραγούδι. Τραγούδια έχω γράψει όλα, αλλά τα έγραψα τώρα αργά και μου ζητάνε και πολλά λεφτά και σε δεν με ενδιαφέρει να τα δώσω. Και δεν βρέθηκε μια γυναίκα να μου πει, κύριε Σκαναβή, μήπως γράφετε, μελοποιείτε, να πάρω να γράψω. Δεν ήξερα τι αξία έχει το τραγούδι τότε. Θησαυρίσαν όλοι αυτοί. Πολλά έγραφα για έναρξη του σταθμού και φεύγαμε, τα άσκησα εγώ. Να μην ξαναπέξω την άλλη φορά πάλι. Έθωμα και έγραφα άλλο. Και όχι μόνο τα έγραφα, έκανα και ένα οργάνωση, ένα ορχήστρωση. Για το κορνέτα, για το βιολί, δεν μπορείς. Γι' αυτό έχω μετανιώσει. Τι να κάνουμε.

0: Ακούμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
1: Με τον Κάβουρα, το Μαγαρίτη, υπηρετούσαμε στην 7η Μεραρχία και μα στείλανε κάτω στην Αθήνα. Άνοιγε η 7η Μεραρχία, είχε την πάντα η οποία είχε διαλυθεί και ήθελε να ξανασυστήσει. Και καθίσαμε και γράψαμε με τον Θεόφιλο όλες οι παρτιτούρες, εγώ και αυτός, για όλα τα όργανα. Κάπου μια εβδομάδα γράφαμε, εγώ και αυτός. Και μετά του συνάντησα την Πάντρα τον Κάβουρα. Μαέστρος ήταν καλός. Εκεί πέρασε η μπάντα, έπαιζα τα τζίνια εγώ, δεν ήξερα τι μπορώ να παίξω. Με τη Μάγια Μαλάγια πηγαίναμε κάθε εβδομάδα σε μια εκπομπή, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στην τηλεόραση, κάθε Κυριακή στο Σικάγο. Είχε μια ώρα ελληνική κάποιος. Και πέραμε και τη Μάγια. Και συνέβη μια φορά, Μάγια, τι τον έχει στο το μπουζάκι. Τι τον έχει στο μπουζάκι και ξέρεις τι μας έλεγε.
2: Πάστα όλα καυτά όλα κι όλα κρέμιστα.
3: Κι όλα κρέμιστα.
2: Κι αντιδίκαι διατάφα όπως τα πάμε.

0: τη ζωή μας τη χρυσούζα δείξαν άστημα. Κι ως θα πει μπροστά σου σούζα το κατάστημα.
1: Το κατάστημα.
0: Κι απειδή και διατάφτα όπως τα πάντα.

0: λεπτά μη βάζεις σένια στο κεφάλι σου.
1: Κεφάλι σου.
0: Σπάς τα κούκλα μου με λένια και χαλάλι σου.
1: Και
0: χαλάλι σου. Κι αντιδείτε διατάφτα όπως τα πάμε.

0: αλλά δεν έγινε καλά.
1: Ακούσαμε τον πατρινό μαέστρο και πιανίστα Κώστα Σκαναβή.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρίτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε 80

0: και στο Παγνί, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv, χθες το πρωί έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί Ιρανική εμπλοκή.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά σήμερα ο Χρήστος Πανούτσος. Αρχίζουμε το πρόγραμμα με το συρτό «Κόρη πάει τον άμμο άμμο».

Δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

Σκοπή και τραγούδια του χωριού με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας και παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Και το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας είναι το Τσάμικο, «Όσα κακά κι αν έκαμε».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται το μουσικό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Τραγούδια γεμάτα ευαισθησία, χιούμορ, τρυφερότητα και ποιητική φαντασία ζωντανό τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Τραγούδια γεμάτα ευαισθησία, χιούμορ, τρυφερότητα και ποιητική

ακόμα και όταν φύγει. Στην Πειραιώς 260 επιστρέφει το φωνικό της Ιζαμπέλ Μολνάρ από την Στεφανία Γουλιώτη. Μια σκοτεινή ιστορία ξεδιπλώνεται στη σκηνή, διερευνώντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στην κατασκευή της, στην ενοχή και στην αθωότητα, στη μνήμη και στη λύθη. Μέσα από μια ιδιαίτερη σκηνική γλώσσα, η παράσταση αναζητεί όσα μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα έγκλημα, αλλά και πίσω από κάθε ανθρώπινη αφήγηση. Ένα θεατρικό ταξίδι στα πιο ενιγματικά τοπία της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου τίποτε δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.

και στον Δημοτικό Χώρο Τεχνών Πάρου, στην Παρικιά, παρουσιάζεται η επετειακή έκθεση «Η Πάρος του Σπύρου Παπαλουκά με τη ματιά ενός συλλέκτη». Το φως του νησιού, η αρχιτεκτονική και το κυκλαδίτικο τοπίο αναδύονται μέσα από το ξεχωριστό βλέμμα ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής ζωγραφικής. Τα έργα αποκαλύπτουν μία Πάρο γνώριμη και ταυτόχρονα εσωτερική, όπου το φυσικό τοπίο μεταμορφώνεται σε χρώμα, ρυθμό και συνέστημα. Μία έκθεση που μας θυμίζει πως η τέχνη δεν αποτυπώνει απλώς ένα τόπο, διασώζει την ψυχή του.

Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου του 1683 και του Ιανουαρίου του 1684, ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος παντρεύεται σε απόλυτη μυστικότητα την Φρανσουάζ Ντομπινιέ, Μαρκίζ Ντε Μεντενόν, μόλις δύο μήνες μετά το θάνατο της προηγούμενης γυναίκας του. Με την Μαντάμ Μεντενόν γνωρίζονται χρόνια. Είναι στην αυλή του ήδη από το 1670 και δεν ήταν κρυφό. Η νέα του σύζυγος πιστεύει βαθιά στο Θεό, ακολουθεί πιστά τις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και δεν εγκρίνει τον πρώτερο έκλειτο βίο του. Γιατί ούτε αυτό ήταν κρυφό. Ο βασιλιάς έζησε τη ζωή του με ιδιαίτερη, ας πούμε, θέρμη, χωρίς να στερηθεί διασκέδαση με υπερβολές. Τώρα όμως, τέλος τις παράλληλες σχέσεις, τις θεαματικές διασκεδάσεις, τον πείθει πως πρέπει να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Και παρόλο που ο αγαπημένος του συνθέτης, ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί, με τον οποίο μοιράστηκαν το ίδιο γούστο στη μουσική και στη διασκέδαση από την εφηβεία τους, διατηρεί ακόμα τη θέση του, οι μουσικές επιλογές του βασιλιά σιγά σιγά αλλάζουν. Ακόμα περισσότερο μετά το θάνατο του Λουλί το 1687. Δεν πάβει βέβαια η αγάπη για όπερα, που όμως λέει πια διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικά. Αλλά διασκέδαση σημαίνει περισσότερη μουσική δωματίου, οργανική μουσική, χωρίς πάντα λόγια αγάπης. Και είναι ο ήχος της θεόρβης, του λαού του ή της κιθάρας, ο ιδανικός για τη συμφιλίωση του βασιλιά με τον Θεό.

Ήδη από το 1680 στην αυλή του Γάλλου βασιλιά υπηρετεί ο ταλαντούχος μουσικός Ρομπέρ ντε Βιζέ, πιθανότατα προσωπική επιλογή της ίδιας της Μαντάμ Μεντενού που είχε ήδη μεγάλη επιρροή στην αυλή. Είναι διορισμένος αρχιμουσικός της μουσικής δωματίου του βασιλιά. Όχι άδικα, παίζει κιθάρα, λαούτο, θεόρβη και τραγουδά υπέροχα. Είναι ο μόνος μουσικός που επιτρέπεται να μπαίνει αργά το βράδυ στα προσωπικά διαμερίσματα του βασιλιά. Και είναι ο καθηγητής κιθάρας του διαδόχου του θρόνου. Έτσι όταν παίρνει τον θρόνο, ο Λουδοβίκος ο 15ος τον ονομάζει «Maître de guitare du roi». Ο Ρομπέρ ντε Βιζέ μένει στην αυλή του βασιλιά ως το θάνατό του περίπου το 1730. Και όσο προσφέρει τις υπηρεσίες του τη μουσική του και τα χρόνια περνούν, παρατηρεί τους υπόλοιπους συνθέτες της αυλής νεότερους ή ξενοφερμένους και το βλέπει καθαρά. Το γούστο, οι πρακτικές αλλάζουν και πάλι. Αγαπιέται περισσότερο το τσέμπαλο. Το βιολί επιστρέφει με ιταλικό λαμπερό στυλ. Η νέα εποχή έρχεται και προσπαθεί όπως μπορεί να ακολουθήσει. Στην τελευταία έκδοση μουσικής του το 1716 δηλώνει στον τίτλο πως δεν θα είναι σε μορφή ταμπουλατούρας. Δηλαδή δεν σημειώνεται μόνο η μελωδία με αριθμούς που οι μουσικοί ξέρουν και ερμηνεύουν και ανάλογα με τις δεξιότητές τους στολίζουν τις νότες. Τώρα οι δύο μελωδικές γραμμές της μουσικής του, η πάνω και του μπάσου, για λαούτο και θεόρβη, καταγράφονται με τις νότες τους. Θα μπορούν να παιχθούν και από τσέμπαλο ή και άλλα όργανα. Και λίγο πριν το τέλος μιας εποχής αποτυπώνει στο χαρτί 10 σουίτες, μία από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία έκδοση με μουσική για αυτά τα δύο όργανα, που σιγά σιγά θα σταματήσουν να ηχούν.

0: Από την σουίτα αριθμός 7 σε Ρε Λάσσονα, τη συλλογή «Pièce de Théorbe de Lutte, mise en partition de Sue et Bass» του Robert de Vizet, ακούσαμε τις συνθέσεις χορούς «Saraband, Mascarada» με τον Thomas Danfort στο λαούτο και τον Jean Rondeau στο τσέμπαλο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο. Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει περισσότερο από μισό αιώνα στην παρατήρηση του ουρανού και στην προσπάθεια να κατανοήσει τις μεγάλες μεταβολές της ατμόσφαιρας και του κλίματος του πλανήτη μας. Έναν επιστήμονα που ξεκίνησε τη διαδρομή του στις αρχές της δεκαετίας του 70 και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας για το στρώμα του όζοντος, την υπεριόδια ακτινοβολία, τη στρατόσφαιρα και αργότερα για τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιστήμης, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, ερευνητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιδρυτής σημαντικών ερευνητικών κέντρων, εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή και σήμερα πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Έχει περάσει τη ζωή του μελετώντας κάτι που βρίσκεται παντού γύρω μας. Καθορίζει την ύπαρξη και όμως παραμένει αόρατο, την ατμόσφαιρα της γης. Και ίσως μια τόσο μακρά συνομιλία με τη φύση να οδηγεί αναπόφευκτα και σε ερωτήματα που ξεπερνούν και τα όρια της επιστήμης. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον κίνδυνο αλλά επιλέγει να μην αλλάξει? Πού τελειώνει η πρόοδος και πού αρχίζει η ανθρώπινη αλαζονία? Πόση ευθύνη έχουμε απέναντι σε ανθρώπους αλλά επιλέγει να μην αλλάξει? Πού τελειώνει η πρόοδος και πού αρχίζει η ανθρώπινη αλαζονία? Πόση ευθύνη έχουμε απέναντι

0: για τον κόσμο που θα αφήσουμε πίσω μας. Κύριε Ζερεφέ, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση και για όλη την εμπεριστατωμένη μελέτη που κάνατε για να μελετήσετε αυτή την συνέντευξη, διότι έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Τα ερωτήματά σας και ορισμένες σκέψεις που είχατε και απορίες με εξέπληξαν πάρα πολύ θετικά και σας ευχαριστώ διπλά για αυτό το λόγο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Έχετε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή σας μελετώντας την ατμόσφαιρα, κάτι που υπάρχει παντού γύρω μας, αλλά δεν μπορούμε να το αγγίξουμε και από την άλλη. Τι σας έμαθε ο ουρανός για τον άνθρωπο?
1: Καταρχήν, για να κατανοήσουμε τον ουρανό, θα πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα το πρώτο εμπόδιο, το πρώτο φίλτρο μεταξύ του ανθρώπου και του ουρανού, που είναι η ατμόσφαιρα. Αλλά η ατμόσφαιρα δεν είναι μόνη της. Τα ρευστά που είναι στον πλανήτη μας είναι η ατμόσφαιρα, είναι η υδρόσφαιρα προφανώς, όλοι οι ωκεανοί και οι θάλασσες, είναι η κρυόσφαιρα που είναι πάλι το νερό παγωμένο και είναι και η βιόσφαιρα που και αυτή κατά 98% είναι νερό. Είμαστε εμείς. Είναι τα οικοσυστήματα, είναι τα δάση. Είναι ό,τι όμορφο μπορεί να δείξει ο πλανήτης, τόσο σε χρώματα όσο και σε συνδυασμό χρωμάτων, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, νομίζω οφείλεται στη βιόσφαιρα. Ένα μικρό κομμάτι οφείλεται στα έγκατα της γης, τα οποία μας επισκέπτονται αραιά μεν, αλλά πολλές φορές βία, με αποτέλεσμα είτε να καταστρέφονται πολιτισμοί όπως η Πομπία ή όπως ο μινωικός πολιτισμός από την έκρηξη της Θήρας, και είναι και η αιτία των διαταραχών τόσο στα έγκατα της γης, αλλά η επικοινωνία τους με το περιβάλλον το εξωτερικό οδηγεί και σε άλλες καταστροφές, ιδίως όταν συνεργούν η αποσταθεροποίηση του κλίματος που ζούμε και άλλα φαινόμενα τα οποία οδηγούν στη μεγέθυνση των αποτελεσμάτων μιας ηφαιστειακής έκρηξης ή ενός σεισμού ή τα παρεπόμενα του σεισμού που πολλές φορές μπορεί να είναι υποβρύχια και να οδηγήσουν και σε τσουνάμις. Τα έχουμε δει στον αιώνα που πέρασε όλα αυτά. Έχουμε αρχίσει να τα εμπεδώνουμε, αλλά ποτέ η γνώση δεν γίνεται, δεν υπάρχει πλήρης γνώση.
0: Η μεγάλη γνώση αφαιρεί από το μυστήριο του κόσμου, κύριε Ζερεφέ, ή το μεγαλώνει?
1: Το μεγαλώνει. Άλλωστε πάντα επικαλούμε το σοκρατικό, ότι εν είδα ότι ουδέν είδα. Η ζωή πράγματι με έμαθε και εμένα ότι ξέρω τόσα λίγα, αν ξέρω, μπορεί να μην ξέρω τίποτα, αλλά τουλάχιστον αγαπώ αυτά που μελετώ και νομίζω ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάτι θα πω χρήσιμο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να κτίσω τις επόμενες ιδέες και την επόμενη εξέλιξη.
0: Σας έκανε η επιστήμη περισσότερο βέβαιο ή περισσότερο ταπεινό? Γιατί όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η φύση, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε αυτό περίπου που είπατε και πόσα δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, η αγνοόσφαιρα, όπως λέγεται φιλοσοφικά, είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο, γιατί ο άνθρωπος ακόμα σε γνώσεις είναι σε εμβριακή περίοδο γνώσεων. Δεν έχουμε μεγαλώσει, δεν χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου μας. Αναζητούμε τώρα βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και κύριος είδε τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή, αν αυξηθεί η τεμπελιά,
0: με την τεχνητή νοημοσύνη
1: ή αδιαφορία, όχι μόνο

0: εξαιτίας της προσκόλλησης ότι θα το λύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα σιγά σιγά η εξέλιξη του εγκεφάλου δεν θα ακολουθήσει, ας πούμε, στη γεωμετρία. Να θυμηθούμε ότι ο Πλάτων δεν δεχόταν κανένα να μπει στη σχολή του που δεν ήξερε γεωμετρία. Αυτό είχε μεγάλη σημασία. Η γεωμετρία αποτελεί τη ρίζα όλων των πραγμάτων. Τη ρίζα για το πώς βλέπουμε το σύμπαν, τη ρίζα για το πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος και όχι μόνο φιλοσοφικά, αλλά στην πραγματικότητα για το πώς τον μετράμε σε μεγάλα εργαστήρια όπως στο ΣΕΡΝ, στο Oak Ridge, σε όλη τη γη γίνονται τέτοια πειράματα για να καταλάβουμε την υφή, τη λεπτή υφή του κόσμου, τη λεπτή υφή του ανθρώπου. Δεν θα μπορέσουμε, φοβάμαι, ποτέ να την καταλάβουμε, γιατί στον άνθρωπο, σε αντίθεση με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ψυχή.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει αυτό το οποίο από την βαθιά αρχαιότητα θεωρείται ότι ήταν το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό που φέρνει ο καθένας μαζί του, η ψυχή του. Και υπάρχουν χιλιάδες γραπτά κείμενα και από τους Λατίνους συγγραφείς, αλλά φυσικά και από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους περί της ψυχής. Επομένως, η εξέλιξη του ανθρώπου είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Το ένα που προϋποθέτει όλα τα άλλα είναι η υγεία. Το δεύτερο όμως είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε ακόμα. Δεν έχουμε καταπολεμήσει βασικές σπουδαίες ασθένειες, τον καρκίνο και ένα σωρό άλλες. Η ιατρική λοιπόν, όταν φτάσει το ρομπότ να αντικαταστήσει τον γιατρό, ας πούμε τον χειρουργό, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δίπλα στο ρομπότ θα υπάρχει και ένας με ψυχή.
1: Ένας κανονικός άνθρωπος που θα συνοδεύει το ρομπότ,
0: ο οποίος θα μπορεί να διορθώσει τυχόν λάθη του ρομπότ. Το ρομπότ θα του δώσει την optimum λύση, αλλά δεν σημαίνει ότι η optimum λύση, η καλύτερη λύση,
1: θα ήταν και αυτή.
0: Θα ήταν είτε εφικτή ή για το καλό του ασθενούς. Αυτό θα το αποφασίσει ο άνθρωπος, ο γιατρός, ο οποίος συμπονά μαζί με τον άρρωστό του, είναι ένα την ώρα την κρίσιμη που αποφασίζει είτε με τον υστέρι του είτε με τη γνώση του να σώσει έναν άνθρωπο από το θάνατο. Είναι πράγματα τα οποία ακόμη ούτε η μεταφυσική τα έχει αντιμετωπίσει πλήρως, ούτε ίσως και θα μπορέσει, αλλά ούτε και το κομπιούτερ. Γιατί το AI δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπουδαίες εφαρμογές στην εξέλιξη των υπολογιστών, η οποία είναι ραγδαία. Ο υπολογιστής που είχα όταν δούλευα σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Αμερική είχε έκταση μόνο ο υπολογιστής ένα στρέμμα το υπόγειο στο κέντρο ατμοσφαιρικών ερευνών εκεί. Η υπολογιστική του ικανότητα σήμερα χωράει στο κινητό μου τηλέφωνο.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι είναι. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία την έχετε ζήσει πραγματικά από τη βάση της, όπως και εμείς, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, μέχρι αυτή την εξέλιξη, μέχρι τη σημερινή εξέλιξη, και φαντάζομαι ότι σε 6 μήνες τα πράγματα θα είναι και εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι. Αν το δούμε διαχρονικά, από τα 1000-2000 χρόνια πριν, είχαμε τον άβακα. Για να κάνουμε αριθμητική, ο άβακας οδήγησε σε μηχανές χειροκίνητες στην αρχή και ηλεκτροκίνητες μετά, και οι μηχανές οδήγησαν σε άλλες πιο πολύπλοκες, τα απλά κομπιούτερς σαν αυτό που είχα, και οδηγηθήκαμε σήμερα σε σούπερ κομπιούτερς. Αυτά όμως όλα προϋποθέτουν επιστήμονες οι οποίοι και πιστεύουν σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, δεν είναι αγνωστικιστέ. Οι περισσότεροι, έχω γνωρίσει χιλιάδες επιστήμονες στη ζωή μου, και εκατοντάδες από τους καλύτερους στον κόσμο. Μέσα στα 50 χρόνια που είπατε ενασχόλησης με τα διεθνή δρόμενα και με τις μεγάλες αποφάσεις που έχει πάρει η ανθρωπότητα, και είμαι πολύ υπερήφανος για την τύχη που μου έδωσε η φύση, ο Θεός, να μπορέσω να βρεθώ μέσα στην εξέλιξη της εφαρμογής των πιο σπουδαίων διεθνών αποφάσεων. Και αυτές μπορούμε να τις απαριθμίσουμε. Είναι η διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 για την προστασία των δασών από την όξινη βροχή, αλλά και των μνημείων του πολιτισμού πάλι από την όξινη βροχή, γιατί μετατρέπουν το μάρμαρο σε γύψο, όπως ξέρουμε, το είδαμε και στον Παρθενώνα. Ή την μετέπειτα πρώτη πραγματικά μεγάλη διάσκεψη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992, και βεβαίως το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ στο οποίο αναφερθήκατε, στο οποίο είχα ένα και έχω ένα ενεργό ρόλο, γιατί διετέλεσα πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος για πολλά χρόνια και γραμματέας της, και ακόμα είμαι επίτιμο μέλος. Και αυτές όλες οι δραστηριότητες οδήγησαν στο να αποφύγουμε ένα κόσμο στον οποίο τις συνεντεύξεις και τα συνέδρια δεν θα τα κάναμε με φως, γιατί το φως θα ήταν επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ο ζωοδότης ήλιος, ο ηλιάτορας των ποιητών, θα ήταν επικίνδυνος για μας. Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Και ήταν και το βασικό μας επιχείρημα για να πείσουμε τις μεγάλες βιομηχανίες να αλλάξουν τους χλωροφλωράνθρακες με άλλες ουσίες, και στις ψυκτικές συσκευές και σε όλες τις εφαρμογές, οι οποίες δεν βλάπτουν το στρώμα του όζοντος. Σήμερα, όταν λέω σήμερα, πριν από σχεδόν 4 χρόνια, στο Κιγκάλι, αποφασίσαμε ότι αυτές οι ουσίες που υποκατέστησαν τους χλωροφθοράνθρακες τώρα είναι θερμοκηπικά αέρια και πρέπει και αυτές να αντικατασταθούν. Και το σλόγγαν που θα δοθεί, που αποφασίσαμε να δοθεί στην Διεθνή ημέρα όζοντος, που είναι η 16η Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες, και θα το ανακοινώσουμε αυτό παγκοσμίως, είναι τα ωφέλη της υποκατάστασης των υποκαταστάτων.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτος ο συνδυασμός λέξεων. Αυτή είναι όμως η πλούσια ελληνική γλώσσα. Έτσι. Τα υποκατάστατα των υποκαταστάτων είναι αυτά τα οποία θα σταματήσουν. Και τη μεγέθυνση της τρύπας λεγόμενης του όζοντος, αλλά και την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης, η οποία εκτός από το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί διαταράσσει την ισορροπία την κλιματική σε όλο τον πλανήτη, είναι και αυτά τα αέρια, τα οποία πολλά από αυτά είναι εξαιρετικά ερεθιστικά για την εξέλιξη του μέλλοντος του κλίματος του πλανήτη μας.
1: Περνάω σε ένα κεφάλαιο που θα το ονόμαζα «Η γνώση και η αμφιβολία». Ορμόμενοι από πολλές συνεντεύξεις σας στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί όλοι σας γνωρίζουν, και θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα. Ο πολίτης συχνά ζητά από τον επιστήμονα μία βεβαιότητα, την έχει ανάγκη αυτή. Δηλαδή, του λέει, πείτε μου, τι θα συμβεί, κύριε Ζερεφέ, τι θα συμβεί. Η επιστήμη όμως λειτουργεί με πιθανότητες. Πόσο δύσκολο είναι να πεις, δεν ξέρω, όταν όλοι περιμένουν από εσένα να ξέρεις.
0: Για σκεφτείτε έναν επιστήμονα που ακούει τη λέξη ξερόλας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δημιουργήθηκε μια τέτοια λέξη στο λεξιλόγιο μας, το σύγχρονο. Η γνώση στηρίζεται στην αβεβαιότητα, και η αβεβαιότητα, αν δεν υπήρχε και τα θεωρούσαμε όλα δεδομένα, δεν θα υπήρχε έρευνα.
1: Σωστά, δεν θα χρειαζόταν να ερευνήσουμε κάτι και να προσπαθήσουμε για κάτι.
0: Ακριβώς. Επομένως, η αβεβαιότητα η οποία υπήρξε στη χρήση της λογικής στην αρχαία Ελλάδα, όπου υπήρχε η δίτιμος λογική, ή είναι ή δεν είναι, ή λέω σωστά ή δεν λέω σωστά. Μπήκε ο σπόρος στην Αλεξάνδρεια αυτά, η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη των επιστημών και της ιατρικής βεβαίως. Μπήκε ένα τρίτο, η αμφιβολία. Είναι ή δεν είναι, ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο αγνοώ. Το πήρε αυτό ο Χάιζενμπεργκ, βραβείο Νομπέλ της δεκαετίας του 30, και έφτιαξε την λεγόμενη αρχή της απροσδιοριστίας. Τι έκαναν οι φυσικοί και έγιναν οι κοσμολόγοι και έγιναν τόσο διάσημοι και φτιάξανε την πυρηνική ενέργεια, την πυρηνική φυσική, φτιάξανε βέβαια και την πυρηνική και ατομική βόμβα. Δεν υπάρχει καλό που να μην συνδέεται και με κακά. Ο Χάιζενμπεργκ λοιπόν, ο οποίος πήρε και τον Νομπέλ Φυσικής, εισήγαγε την αρχή της απροσδιοριστίας. Δεν μπορώ να προσδιορίσω με 100% ακρίβεια την ταχύτητα ενός σωματιδίου που τρέχει οπουδήποτε, από ένα δωμάτιο μέχρι ένα λόγκο ή μεταξύ βουνών ή από την γη στη σελήνη και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ λοιπόν να προσδιορίσω την ταχύτητά του με ακρίβεια 100% αν δεν ξοδέψω ακρίβεια υπέρ της αβεβαιότητας. Δηλαδή θα χάσω κάτι σε κάτι άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Η θέση του. Άρα η θέση και η ταχύτητα είναι δύο παράμετροι. Ας πούμε ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω 100% την ταχύτητα, όπως και 100% τη θέση του. Και αρχίζει μέσα να μπαίνουν και η θεωρία της σχετικότητος, η οποία εκμοντέρνησε τη φυσική του Νεύτωνα, ο οποίος Νεύτων εκμοντέρνησε τη φυσική του Αρχιμίδη, να μην ξεχνάμε τον Αρχιμίδη, ο μεγαλύτερος φυσικός όλων των εποχών ήταν ο Αρχιμίδης. Που τι να το κάνουμε βρε παιδιά, αυτή ήταν. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτή η αβεβαιότηση. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και διαχύθηκε πάρα πολύ στην ρωμαϊκή σκέψη που ακολούθησε βεβαίως την ελληνική επιστήμη.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι έχετε αλλάξει σίγουρα γνώμη για κάτι επιστημονικά σημαντικό, επειδή τα δεδομένα και η αμφιβολία θα σας ανάγκασαν. Και πόσο δύσκολο είναι για έναν επιστήμονα να εγκαταλείψει μία ιδέα, ίσως, στην οποία θα έχει επενδύσει χρόνια ή χρόνο.
0: Είναι το ζητούμενό μας, αν το πετύχουμε αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή, αν μπορούμε να αλλάξουμε και να γίνει αποδεκτό από τους συναδέλφους μας, όχι στο μυαλό μας ή δημοσιεύοντας στο σπίτι μας τις απόψεις μας. Αυτό που θα το κρίνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, η οποία είναι αυστηρή. Εάν οι δικές μας έχουμε γνώμη σε κάτι σε κάποιο θέμα το οποίο θα τροποποιήσει την προηγούμενη γνώση και θα δώσει νέα γνώση, ο επιστήμονας τότε είναι πολύ ευτυχής. Να σας δώσω για παράδειγμα το πιο απλό είναι το στρώμα του όζοντος που αναφερθήκαμε και πριν. Το στρώμα του όζοντος μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Αν ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι είναι, θα εμπόδιζε και την υπεριώδη α, η οποία λέγεται αντιραχητική, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι παράγει τη βιταμίνη D στον άνθρωπο και σε άλλα έμβια όντα. Η βιταμίνη D είναι ουσιώδης για τα κόκαλα και για τη γενική ισορροπία και φυσιολογία του κάθε ενός από εμάς. Δυστυχώς, ενώ παλιά θεωρείται ότι η βιταμίνη D που παράγει ο καθένας, παράγεται στον καθένα μας από τον ήλιο, είναι επαρκής, και δεν είναι επαρκής στις βόρειες χώρες, στις νότιες, στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη ο ήλιος είναι χαμηλά, επομένως δεν παίρνουν πολύ φως και γι' αυτό παίρνουν χάπια με βιταμίνη D για να συμπληρώσουν. Πολλοί επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας παγκοσμίως, όπως ο κύριος Χρούσος, βρήκανε ότι στα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειμμα βιταμίνης D στην Ελλάδα, την ηλιόλουστη Ελλάδα. Είναι μια από τις χώρες στον κόσμο που έχει λιγότερη νέφωση, όχι τόσο λίγη όσο είναι στην Αίγυπτο ή στην ζώνη της Σαχάρα ή άλλων ερήμων, αλλά έχει λιγότερη νέφωση και βρίσκεται σε ιδανική γεωγραφική θέση, έτσι ώστε το καλοκαίρι να παίρνουμε αρκετό φως χωρίς να κινδυνεύουμε άμεσα από την υπεριώδη Β, εφόσον υπάρχει το όζον πάλι που μας προστατεύει. Λοιπόν, εμείς πάμε, χαλάμε το όζον, άρα μειώνουμε την προστασία, και από την άλλη μεριά, ενώ έπρεπε η βιταμίνη D να είναι αποτελεσματική στα παιδιά μας, υπάρχει έλλειμμα. Όλα αυτά είναι άγνωστα. Τα μελετούμε, έχουμε και ένα πρόγραμμα και με την περιφέρεια Αττικής, αλλά και με άλλους συναδέλφους από το εξωτερικό, στην Αγγλία και στη Γερμανία. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο δίκτυο, το λατρεύω αυτό το δίκτυο, με νέους διπλούς μονοχρωμάτορες. Παρακολουθούμε δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία από το έδαφος. Και έχουμε και τη μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε από την ίδρυσή του στο πρόγραμμα Κοπέρνικους, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεπεράσει τώρα τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβετε το μέγεθος. Αυτό το πρόγραμμα, εκτός του ότι συμβάλλει στην παρακολούθηση από το διάστημα, διότι τώρα το διάστημα πολλοί το χρησιμοποιούσαν με την μεταφορική έννοια ότι πάλι για πολεμικούς στόχους το διάστημα θα ήταν πολύ ελκυστικό. Εγώ το επεκτείνω αυτό, όχι. Ο πόλεμος για μένα είναι ένα από τα δεινά που έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Αλλά από την ώρα που εφήβρε το χρήμα, οι περισσότεροι πόλεμοι, όπως ξέρουμε, ή αν όχι όλοι, γίνονται για το χρήμα. Οι απελευθερωτικοί λεγόμενοι αγώνες είναι οι περισσότερες φορές δικαιολογία για μια κατάκτηση, για μια επέκταση. Και το βλέπουμε ακόμα και τον 21ο αιώνα, και νομίζω μέχρι να εξαλειφθεί η ανθρωπότης από τον πλανήτη μας θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να πολεμούν μεταξύ τους για το χρήμα.
1: Είναι πολύ λυπηρό αυτό που λέτε, αλλά είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι γεγονός.
0: Όμως η προστασία του όζοντος, όταν τους είπαμε στις εταιρείες τότε, 13 εταιρείες παρήγαγαν, μιλάω τώρα
1: για πότε,
0: το 1985, μάλιστα. Τους είπαμε ότι παιδιά, μπορείτε να αντικαταστήσετε τους χλωροφθοράνθρακες με άλλους που δεν βλάπτουν το όζον.
1: Και τι έγινε τότε?
0: Αλλά υπάρχει μια αύξηση στο κόστος, γιατί αυτή είναι λίγο πιο ακριβή από τους άλλους. Κοπανιόμασταν περίπου ένα χρόνο, ίσως όχι ένα χρόνο, 8 μήνες. Συνεδριάζαμε σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και αλλού. Και τελικά σηκώνεται ένας άνθρωπος, συνάδελφος από το MIT, και λέει το πιο απλό είναι να μετακυληθεί το κόστος αυτό, να το μετακυλήσουμε στον καταναλωτή. Επομένως ο καταναλωτής θα δώσει το κάτι της του και θα είναι η συνεισφορά της ανθρωπότητας στην βιομηχανία, προσέξτε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν θα χάσει η βιομηχανία. Άρα οι πολιτικές δυνάμεις που πρέπει να υποστηρίξουν για να περάσει πρωτόκολλο όπως το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ θα πούν ναι. Το πάνε το ναι στις 16 Σεπτεμβρίου το 1987. και έγινε το πρωτόκολλο. Πρώτα απ' όλα έγινε το 87 και μετά το 88 κατακυρώθηκε, πρώτα στη Βιέννη και μετά στο Μόντρεαλ. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ότι τελικά η επιστήμη προχωράει, δίνει λύσεις, και εκεί πρέπει και κάποιοι να αραιώνουν το χρέος ή το κόστος της κάθε περιβαλλοντικής πράξης. Το ορυπαίνον πληρώνει δεν είναι μονοσήμαντη λύση, γιατί αντιδράει η βιομηχανία. Αλλά το ίδιο αντιδρούν και μεγάλοι δήμοι και μεγάλες πόλεις που έχουν τόσα προβλήματα.
1: Ο απλός πολίτης πώς πιστεύετε ότι σκέφτεται? Μήπως ο άνθρωπος δηλαδή είναι εξελικτικά φτιαγμένος να φοβάται το λιοντάρι που βρίσκεται μπροστά του και όχι την καταστροφή που βρίσκεται 30 χρόνια μακριά του?
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι ανθρώπινο συναίσθημα, αλλά και αυτό είναι έχει οικονομικό υπόβαθρο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Το πρόβλημα είναι ότι το λιοντάρι που βλέπει μπροστά του, εάν οι υποχρεώσεις του έχουν περιθώριο χρονικό 3-4 ετών, 5 ετών, όσοι είναι και η θητεία μιας κυβερνήσεως ή η θητεία σε ένα διεθνή οργανισμό που παίρνει αποφάσεις, τότε τα βλέπει με το λιοντάρι σε απόσταση 4-5 ετών. Αλλά για να πάει στα 30 χρόνια και για να πάει και σε 100 χρόνια, όπως πάμε με το θέμα της κλιματικής κρίσης, εκεί χρειάζεται μια βαθιά υποστήριξη και πειθώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες δίνουν το ίδιο κέρδος. Όλος ο καυγάς είναι το κέρδος.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και ούτε η υγεία, ούτε το περιβάλλον, ούτε τίποτα δεν μετράει, ούτε η ομορφιά. Μπορεί να ζει ο άλλος σε ένα μπουντρούμι με ένα θησαυρό, τον οποίο συγκέντρωσε όπως τον συγκέντρωσε, και να είναι ευτυχής στο σκοτάδι που βρίσκεται.

0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε στο τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα με καλεσμένο τον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζαρεφό, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιστήμης με διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Ερευνητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ιδρυτής σημαντικών ερευνητικών κέντρων, εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή και σήμερα πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Κύριε Ζερεφέ, η επιστήμη του κλίματος απαιτεί να σκέφτεσαι σε δεκαετίες και αιώνες, ενώ η πολιτική σκέφτεται μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και ο άνθρωπος μέχρι την επόμενη ημέρα, ίσως, ή τις επόμενες ημέρες. Μήπως η κλιματική κρίση είναι κατά βάθος μία σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων του χρόνου?
1: Ναι, ασφαλώς και είναι. Και εγώ πιστεύω ότι ισχύει πάντοτε αυτό που είπε ο Μαχάτμα Γκάντι, ότι η γη, λέει, μπορεί να τους στρέψει όλους, δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Και αυτό είναι γεγονός. Το ξεζούμισμα των φυσικών πόρων, το να παίρνουμε ασύστολα και ασίδωτα τεράστιους όγκους από τα διαμάντια μέχρι ή το κάρβουνο, αν θέλετε, μέχρι το πετρέλαιο και όλους το νερό. Όταν λοιπόν αρχίζει το νερό, να οι πηγές των υδάτων να μειώνονται και υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες θα δημιουργήσουν πόλεμο εξαιτίας της λειψιδρίας. Για παράδειγμα, ο Μπλε Νείλος που έρχεται από την Αιθιοπία έχει μειωθεί σε ροή. Πολύ σοβαρό αυτό, διότι οι Αιθίωπες θέλουν και αυτοί ένα φράγμα σαν εκείνο του Ασουάν για να πάρουν ενέργεια φθηνή. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη τη γεωργική και αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Από το τελευταίο άρμεγμα της αγελάδας μέχρι το πιο φθηνό τυρί, δεν συζητώ τώρα για πολυτέλειες, συζητώ για τα απαραίτητα. Αφήστε δε που οι φυσικοί πόροι, εγώ σε αυτούς εντάσσω και τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μια αστήρευτη πηγή πρωτεϊνών, αστήρευτη πηγή, τα πιο εύγευστα χόρτα είναι τα φύκια. Και δεν υπάρχει μια έκφραση, λέει, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν είναι σωστή όταν σκεφτούμε τον ωκεανό. Και το δυστύχημα είναι ότι κλειστές θάλασσες, οι οποίες βομβαρδίζονται κυριολεκτικά από ρήπους, από όλες τις απεχθείς επεμβάσεις του ανθρώπου, μέχρι και ξεπλένουν στη θάλασσα τα αμπάρια που βρώμησαν, όπως έγινε πριν από λίγους μήνες, όπως θα θυμάστε, έξω από τον Πειραιά, και βρώμησε όλη η λεγόμενη Ριβιέρα,
0: η Αθηναϊκή Ριβιέρα,
1: η οποία φοβάμαι ότι θα έχει κι άλλα τέτοια επεισόδια στο μέλλον. Και όσο πάμε και κρύβονται αυτοί, γιατί δεν μπορεί να τους συλλάβει κανείς εύκολα, γιατί για να τους συλλάβει πρέπει να πληρώνει κεντρικές υπηρεσίες που υπάρχουν από δορυφόρους και οι οποίες πληροφορούν για τα δρομολόγια του κάθε σκάφους. Κάθε στιγμή υπάρχουν χιλιάδες σκάφοι σε μια ακτίνα που θα μπορούσε να φέρει τη μυρωδιά αυτή. Όταν αναζήτησα πόσα ήταν τη μέρα που έγινε αυτό, ήταν 4.000 σκάφοι. Κάθε σκάφος, για να δοθεί ή να του δοθούν οι συντεταγμένες του σε ένα δίωρο που ψάχνει κανείς να βρει τον υπαίτιο, κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Από μέσα θέλαμε 200.000 ευρώ για να εντοπίσουμε. Αυτά γίνονται μόνο με διεθνείς συμφωνίες και γι' αυτό ξεκίνησε και το λιμάνι του Πειραιά, ξεκίνησε μια προσπάθεια με ρήπους να τους μετράει, αλλά είναι το ίδιο που έγινε και με τις θάλασσές μας. Δηλαδή οι θάλασσες είχαν σημαδούρες τις οποίες έφεραν όργανα μέτρησης, παλιριογράφοι λέγονται, αλλά και μέτρησης της στάθμης της θάλασσας και του pH και ένα σωρό άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. για μια χώρα σαν εμάς, με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά ηφαίστεια, μόνο επίγεια ηφαίστεια έχουμε 5. Είναι ενδιαφέρον, οι Έλληνες δεν το ξέρουν. Δεν είναι μόνο η Νήσιρος, δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, δεν είναι η Μήλος, είναι και το Γυαλί, είναι και το Σουσάκι εδώ στην Αττική. Υπάρχουν πολλά, τέλος πάντων, και υπάρχουν και υποβρύχια ηφαίστεια, το Κολόμπο, και υπάρχει και ένα δακτυλίδι, ένα ωραίο κολλιέ από κορυφές ηφαιστείων κάτω από την Κρήτη, κάτω από τη Γάβδο. Ξεκινάει, ας πούμε, από το Καστελόριζο και πάει μέχρι την Κεφαλονιά. Είναι εκεί που συγκρούονται οι δύο πλάκες της Ευρώπης με την Αφρική, και εκεί γίνονται και πολλοί σεισμοί, βέβαια. Αλλά εκεί υπάρχει και πετρέλαιο, υπάρχει και αέριο, υπάρχουν όλοι αυτοί οι φυσικοί πόροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους εξαντλούμε και ξοδεύουμε και βάζουμε τη γη να μας δίνει όλο και περισσότερο αέριο και πετρέλαιο. Είδατε τι έγινε σε συγκεκριμένες χώρες. Είναι σαν να αφαιρούμε το αίμα από τον ίδιο τον πλανήτη. Θα μου πείτε το αίμα με το πετρέλαιο? Θα σας πω ότι είναι πολλές οι ομοιότητες της γέας, της γης ως γέα, ως ένα ζωντανό σύστημα, και του ανθρώπινου οργανισμού που έχει το αίμα σαν τροφοδότη οξυγόνου και υγείας.
0: Για να κινητοποιήσουμε μια κοινωνία απέναντι σε ένα κίνδυνο, σαν αυτούς που συζητάμε, πρέπει να την κάνουμε να φοβηθεί. Αν όμως τη φοβήσουμε υπερβολικά, μπορεί να παραιτηθεί? Πού βρίσκεται με αυτό το όριο ανάμεσα στην προειδοποίηση και στην απελπισία?
1: Η προειδοποίηση σώζει ζωές. Το είδαμε με το 112.
0: Βεβαίως. Λειτουργήσε εξαιρετικά.
1: Ναι. Αυτό βέβαια είναι ότι κύριε έπιασε φωτιά και θα καείτε μαζί με το σπίτι σας αν δεν απομακρυνθείτε άμεσα. Αυτό νομίζω το αποδέχεται το 80-90%. Τέτοια ποσοστά υπολογίζω. Η μακροχρόνια πρόβλεψη είναι εκεί που δεν πιστεύουν. Και μάλιστα έχουν και ένα δίκιο, γιατί σου λέει, μα εδώ δεν πέφτει πάντα στην πρόβλεψη η πρόγνωση μετεωρολογική, ας πούμε.
0: Μάλιστα, γιατί να πέσει λοιπόν λόγος ενός επιστήμονα.
1: Λοιπόν, ο λόγος ενός επιστήμονα όμως στηρίζεται σε θεωρίες, και κάθε θεωρία για να γίνει θεωρία, κάθε θεώρημα στα μαθηματικά πρέπει να έχει τρόπο να το αποδείξεις ότι αναπαράγεται. Δηλαδή, κάνω τα ίδια λάθη, ας πούμε καπνίζω. Το κάπνισμα γράφει και τα πακέτα ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ο καπνιστής, ο βαρύς, θεωρεί ότι είναι άτρωτος. Καταρχήν είναι τόσο αισιόδοξος ο άνθρωπος εσωτερικά, εδώ μπαίνει η ψυχή, η αγνή ψυχή, χωρίς τσιγάρα, χωρίς αέριους ρήπους και χωρίς όλα αυτά τα τρελά που γίνεται σήμερα, για να βγει περισσότερο κέρδος σε μικρότερο χρόνο. Λοιπόν, αυτά όταν μας τα λένε οι γιατροί και το γράφουν τα ίδια οι εταιρείες των σιγαρέτων στα κουτιά τους, θα έπρεπε να τα παίρνουμε πιο σοβαρά υπόψη. Όμως εξακολουθεί ο θάνατος από καρκίνο στα πνευμόνια και σε άλλα αυτά, και θάνατοι από εμφράγματα και από σταθεροποίηση του συστήματος από το κάπνισμα. Αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλές άλλες προειδοποιήσεις από τους γιατρούς, και εγώ ο ίδιος πολλές φορές δεν ακολούθησα μάλλον το μεσαιωνικό ούτε όλα του πνευματικού ούτε όλα του γιατρού. Λέγαν το μεσαίωνα σε παροιμία, αλλά που ήταν ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις γλώσσες, και στην Ολλανδία και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Ο μεσαίωνας ήταν μεσαίωνας. Έρχεται ο διαφωτισμός. Η χώρα μας χάνει το διαφωτισμό. Το αν υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος και άλλοι 5-6, δεν κάνουν πέντε κούκκι την άνοιξη. Την άνοιξη την κάνει η συνένωση σπουδαίων πράξεων που οδηγεί στη δημιουργία εποχής σπουδαίας. Για παράδειγμα, βρεθήκαν τόσοι ωραίοι φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα μέσα 500 χρόνια. Στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, βρεθήκανε τόσοι σπουδαίοι καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν. Βρεθήκαν τόσοι σπουδαίοι να γράψουν μουσική. Τα classics, αυτά γίναν κλασικά στην ανθρωπότητα και είναι σταθερές του ανθρωπίνου πνεύματος και της ψυχής. Εδώ μπαίνει και η ψυχή στην τέχνη, που πραγματικά δημιουργείται ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το είδαμε από μακριά. Μερικοί πήγανε, δοκίμασαν, βάλαν το πόδι τους στο ποτάμι που τρέχε, αλλά πήρανε λίγη δροσιά στις πατούσες. Δεν μεταφέρεται η αναγέννηση έτσι. Εμείς, μετά που χάσαμε όλους τους αρχαίους, όλο το Βυζάντιο, δεν έχουμε ούτε τους τάφους των προγόνων μας. Ψάξτε. Ψάχναμε το τάφο του Πλάτωνα. Δεν υπάρχει. Το Θεμιστοκλή. Δεν υπάρχει. Το Αριστοτέλη. Δεν υπάρχει. Αυτοί ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν ήταν τυχαίοι. Και είναι εκατοντάδες από αυτούς. Ενώ θα δείτε τάφους αντίστοιχων φιλοσόφων στην ρωμαϊκή περίοδο, οι οποίοι επέζησαν. Και μετά ξανάρχεται η Οθωμανική κατάκτηση, η οποία τα ισοπεδώνει όλα. Όχι μόνο τα ισοπεδώνει, αλλά αλλάζει και το όνομα των πόλεων. Η Αλεξανδρέτα, πασίγνωστη, διότι έχω και γνωστούς μου που δούλευαν, ρωτούσατε πού εργάζεστε, στην Αλεξανδρέτα. Ήταν το εμπόριο και των υφασμάτων, αλλά και των μπαχαρικών. Συνέχεια της ανάμνησης του δρόμου του μεταξιού, όπως λεγότανε. Λοιπόν, πώς λέγεται σήμερα η Αλεξανδρέτα? Ισκεντερούμ. Ισκέντερ είναι ο Αλέξανδρος. Αυτή η παράφραση των ονομάτων είναι παραποίηση της ιστορίας.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζερεφέ, αν φοβάστε για το μέλλον ή εάν ανησυχείτε γι' αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Πώς το έχετε μέσα σας καλλιεργήσει μετά από τόσα χρόνια γνώσης και ζήμωσης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα?
1: Για το μέλλον φοβάμαι μόνον το ότι πρέπει ο φόβος, ας πούμε, η προειδοποίηση να έχει τέτοια επιχειρήματα, και εδώ ο ρόλος των δημοσιογράφων ή των εκλαϊκευτών της επιστήμης είναι σπουδαίος. Και μεγάλη ευθύνη. Το δημοσιογραφικό λειτουργήμα ονομάστηκε λειτουργήμα για τέτοια θέματα. Επομένως θα πρέπει η δουλειά που θα γίνει να πείσει τον κόσμο, θα μπορούσε να γίνει, θα μου πείτε δεν γίνεται σήμερα. Γίνεται, και οι αντίθετοι, αυτοί που θέλουν να δουλεύουν οι αντλίες του πετρελαίου και ένα σωρό πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί δεν σκέφτονται ότι όχι ότι θα τελειώσουν μόνο τα πετρέλαια. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι καίγοντας αυτά τα ορυκτά καύσιμα αποσταθεροποιούμε την θερμική ισορροπία του πλανήτη. Απογυμνώνουμε τον πλανήτη μας από οτιδήποτε είχε φτιαχτεί μέσα στα 4 δισεκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια χρόνια που λειτουργεί σαν πλανήτης. Επομένως είναι κρίμα μέσα σε 30, 40, 50 χρόνια που βλέπουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες δεν τις έχουμε ξαναδεί. Δεν τις έχουμε ξαναδεί σε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν. Υπάρχει τρόπος να μετράμε ποια ήταν τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακος και άλλων θερμοκηπικών αερίων, έτσι λέγονται αυτά, αυτά που ισορροπούν τη γη, δεν την αφήνουν να κρυώσει στο διάστημα, το διάστημα είναι πάγος. Λοιπόν, δεν την αφήνει να ψυχθεί, αλλά την αφήνει να ψυχθεί τόσο όσο είναι αρκετό για να έχουμε μέση θερμοκρασία στον πλανήτη μας 15 βαθμούς Κελσίου. Όταν αυτή τη μέση θερμοκρασία με τα τερτύπια που κάνουμε την πάμε στους 20, τότε έλεος δεν αντέχουν τα περισσότερα οικοσυστήματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα δάσος, αν δεν μπορεί να αναπαραχθεί, τότε δεν θα υπάρχει δάσος, θα φύγει, και έχουμε χάσει πάρα πολλά τέτοια. Με τι υποστηρίζεται το δάσος και αναπαράγεται? Από το δασικό λεγόμενο οικοσύστημα, το οποίο υποστηρίζει το δάσος. Όταν αυτό ασφιχτιά και οι θερμοκρασίες είναι απαράδεκτες και οι διαδικασίες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα βλασταράκια, μιλάμε για βλαστάρια που θα γίνουν δέντρα. Λοιπόν, όταν το βλαστάρι το φάει η κατσίκα, τελείωσε. Όταν βρεθεί σε ένα υπερθερμενόμενο πλανήτη, θα τελειώσει σιγά σιγά και θα ξεραθεί, και επομένως το μέλλον είναι πάρα πολύ άσχημο. Απλώς ίσως χρειάζεται περισσότερη επιμονή στα παραμύθια, ίσως χρειάζεται περισσότερη επιμονή και πλησίασμα των εγγονιών με τους παππούδες, είναι σημαντικό για μένα αυτό, και ίσως τα σχολεία, ενώ κάνουν δουλειές, κάνουν ομαδικές εργασίες, κάνουν δενδροφυτεύσεις, αλλά δεν ξέρω αν η δενδροφύτευση γίνεται όπως έπρεπε να γίνει. Είναι λοιπόν στην ευθυκρισία του δασκάλου να επεκταθεί, και πρέπει να ενθαρρύνονται αυτοί που κάνουν πειράματα απλά για να καταλάβουν τα παιδιά καλύτερα. Τι κάνει η αναδάσωση, τι κάνουν τα σκουπίδια, πόσο σημαντικό είναι το νερό. Ή να κόψουμε το νερό για μια μέρα σε όλη την Ανατολική Αττική.
0: Να δούμε τι θα συμβεί.
1: Ναι, όχι, ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Φυσικά και
1: για
0: ξέρουμε.
1: Για μια μέρα με προειδοποιήσεις και λοιπά. Ξέρετε τι θα γίνει? Το πρώτο είναι ότι θα πάνε οι έξυπνοι, εντός εισαγωγικών, να μαζέψουν νερό για όταν θα το κόψουν. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται ξαφνικά, για να παίρνει το μάθημα ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Παλιά τα λέγαμε σκαμπυλάκια του δασκάλου στον μαθητή. Αυτά έχουν απαγορευτεί για παιδαγωγικούς λόγους. Βεβαίως. Και σωστά έχουν.
0: Υπάρχουν παιδιά που ίσως μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίσουν τις φυσιολογικές εποχές όπως τις ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πότε μία περιβαλλοντική απώλεια γίνεται και απώλεια μνήμης?
1: Αν δείτε στις παλιές ενθυμίσεις, δηλαδή ό,τι έμενε σε γνώση στα μοναστήρια, τα γράφανε οι καλόγεροι στο περιθώριο ενός Ευαγγελίου ή ενός βιβλίου που διαβάζανε, και αυτά λέγονται ενθυμίσεις. Τις μελετήσαμε από χρόνια πολλά και είδαμε ότι γενικά όταν θέλαν να περιγράψουν ένα πολύ ακραίο γεγονός, έλεγε στην ενθύμιση, εις ενθύμισιν στο Ευαγγέλιο ή όπου ήταν το σημείωμα, ότι ούτε οι γυρεότεροι της πόλεως θυμόντουσαν τέτοιο γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, να ψοφίσουν από το κρύο όλα τα κοπάδια, ή να συμβεί κάτι πολύ έτσι εξαιρετικό, ή στη ζέστη, ή να στερέψει κάποιο ποτάμι σημαντικό. Αυτά όλα έμπαιναν στις ενθυμίσεις. Οι γεραιότεροι λοιπόν ήτανε που δεν το θυμόντουσαν, ήτανε της τάξης των 60-70 ετών, άρα μετά από 60-70 χρόνια πάει στη λύση. Αυτή είναι η απάντηση, όσο και αν σας φανεί περίεργο, μα ζούμε τόσο? Ναι, μπορεί να μην ζούμε τόσο ή να μην σκεφτόμαστε να θυμηθούμε, αλλά υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορεί να ξεχαστούν. Ένα σεισμός, ένα τσουνάμι δεν θα ξεχαστεί, όπως και δεν θα ξεχαστούν οι θάνατοι ομαδικοί,
0: έτσι,
1: είτε στην Καλιφόρνια από την αέρια ρήπανση, είτε στην Αγγλία στο Λονδίνο. Το περίφημο smog του Λονδίνου. Smoke και fog ήταν και ομίχλη, από το ότι καίγανε θερμάστρες με κάρβουνα.

0: Κύριε Ζερεφέ, θα ήθελα να μου δώσετε το δείγμα μιας μέρας σας.
1: Το πρωί ξεκινάω στη δουλειά βέβαια και σε υποχρεώσεις. Όταν ξεκουράζουμε λίγο το μεσημέρι, ιδίως τώρα που μεγάλωσα, αλλά πάντα το βράδυ υπάρχει χώρος και χρόνος για μουσική. Η μουσική είναι το μόνο μου φάρμακο και σε αρρώστιες αλλά και σε ιδέες. Αν δεν έχω ικανοποιηθεί και δεν έχω ίδιος χειροκροτήσει το δίσκο που επέλεξα, αισθάνομαι ένα κενό στον ύπνο και ξυπνάω το βράδυ και πολλές φορές βρίσκω λύσεις σε προβλήματα, είτε περιβαλλοντικά είτε της καθημερινότητας, την άλλη μέρα το πρωί. Πάντα στον καφέ έχω ωραίες λύσεις. Είμαι χρήσιμος καλύτερα στην ανθρωπότητα νωρίς το πρωί και πριν φύγω από το σπίτι μου. Μετά η χρησιμότητά μου μειώνεται στο οδήγημα και επανέρχεται στο γραφείο.
0: Χαίρομαι πολύ που η μουσική παίζει τέτοιο ρόλο στη ζωή σας.
1: Ναι, πάντοτε, γιατί και η μητέρα μου ήταν φιλόμουση και ο πατέρας μου και πάντα είχαμε πολλά πιάνα σπίτι και έτσι είχα τη δυνατότητα και να εναλλάσσω αλλά και να εκτιμώ την ποιότητα του κάθε μουσικού οργάνου. Τόσο πολύ ώστε πολλοί με συμβουλεύονται ακόμα και σήμερα επαγγελματίες αν μου αρέσει το πιάνο τους, η κιθάρα τους, το βιολί τους. Έχω ένα μικρό ταλέντο το οποίο είναι αποθυμένο και νομίζω ότι μπορώ οποτεδήποτε χωρίς μελέτη να παίξω οτιδήποτε και αποτελώ εξαίρεση σε αυτό, γιατί για μένα ήταν όλα τόσο εύκολα από μωρό παιδί. Κάθισα 5 ετών και έπαιζα πιάνο και βέβαια δεν εξελίχθηκα σε μουσικό, γιατί οι ανάγκες της ζωής και οι σπουδές οδήγησαν σε αυτό που έγινα. Αλλά ευχαρίστως, αν μπορούσα να ζήσω άλλα 100 χρόνια, θα ήθελα να εμβαθύνω στη μουσική, γιατί η μουσική είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι όλα.
0: Έπειτα από μία ζωή, κύριε Ζερεφέ, μέσα σε αριθμούς, μετρήσεις, δορυφόρους και επιστημονικά δεδομένα, ποιο πράγμα για τον κόσμο εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν μπορεί να μετρηθεί?
1: Η καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι δύσκολο να μετρηθεί και ας γίνονται μνημεία και ας γίνονται ιδρύματα και βέβαια η ψυχή, γιατί είναι πίσω απ' όλα. Δηλαδή η ψυχή θεωρώ ότι είναι η ρίζα των πάντων. Είμαι οπαδός του Σενέκα, του Λατίνου, αλλά ο θάνατος είναι μια μετάβαση. Νομίζω η ψυχή θα είναι η απάντηση σε αυτό. Τα περιλαμβάνει όλα.
0: Και αν έπρεπε να αφήσετε στις επόμενες γενιές ένα μάθημα, μία φράση, μία κουβέντα, μία συμβουλή, όχι ως επιστήμονας που προειδοποιεί, αλλά ως άνθρωπος που έζησε, που παρατήρησε και κατάλαβε πολλά για αυτό τον πλανήτη, ποιο θα θέλατε να είναι, τι θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Σεβαστείτε το μοναδικό σας σπίτι που είναι η γη. Δεν υπάρχει άλλη γη. Τα διαπλανητικά και διαστρικά ταξίδια είναι εκατοντάδες χρόνια μακριά. Μέχρι τότε μπορεί η ανθρωπότητα να έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη μας αν δεν προσέξουμε σήμερα. Επομένως, το σλόγγαν είναι «Σεβαστείτε το μοναδικό σας σπίτι που είναι ο πλανήτης Γη».
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Ζερεφέ, ειλικρινά. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση. Με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνετε η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όσο και αν οι δύο εκπομπές που επιμελούμε στο τρίτο πρόγραμμα, τα μαθήματα πιάνου και η κάμαρα με τα μυστικά, έχουν διαφορετική θεματολογία και η κάθε μία ακολουθεί τη δική της αυτοτελή διαδρομή, υπάρχουν φορές που η μία μπορεί να τροφοδοτήσει ή να επηρεάσει την άλλη, χωρίς αυτό να είναι βεβαίως προμελετημένο. Κάτι τέτοιο μου συνέβη πρόσφατα, όταν η έρευνά μου γύρω από τη μουσική δωματίου του Μεσοπολέμου στην Ολλανδία, που ήταν το αντικείμενο της χθεσινής κάμαρας με τα μυστικά, με έφερε τελείως συμπτωματικά μπροστά σε ένα όνομα ενός πιανίστα που είχα πολλά χρόνια να συναντήσω. Ο λόγος για τον Ολλανδό Cor de Groot. Ο Cor de Groot γεννήθηκε το 1914 και έφυγε από τη ζωή το 1993 και ανήκει στους πιανίστες εκείνους που δίγαγαν μια διόλου ευκαταφρόνητη διεθνή καριέρα στις δεκαετίες του 40 και του 50. Ασφαλώς μιλάμε για άλλες εποχές με άλλα δεδομένα από τα σημερινά και είναι γεγονός ότι η φήμη του De Groot δεν ξεπέρασε τα χρονικά όρια εκείνων των εποχών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η τέχνη του δεν είχε μεγάλη αξία, αξία που έχει ενδιαφέρον να θυμόμαστε και στους δικούς μας καιρούς. Και αυτό θα κάνουμε στη σημερινή εκπομπή, ακούγοντας χαρακτηριστικές στιγμές από την αρκετά μεγάλη δισκογραφία του De Groot. Και θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι του ρομαντικού πιανιστικού ρεπερτορίου, το Ροντό Καπριτσόζο σε μη μίζωνα, έργο 14, του Φέληξ Μέντελσον, από ηχογράφηση του 1954.

Ακούσαμε το Ρόντο Καπριτσόζο σε μιμίζωνα, έργο 14 του Φέλιξ Μέντελσον από τον Κόρ ντε Χρόοτ. Ο Ολλανδός πιανίστας άρχισε να βρίσκεται στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής μουσικής ζωής όταν απέσπασε το 5ο βραβείο

στον διεθνή διαγωνισμό της Βιέννης το 1936, έχοντας ήδη συμπράξει με επιτυχία ως σολίστ με την κορυφαία ορχήστρα της χώρας του, την Concertgebouw. 20 χρόνια αργότερα, το 1956, στην περίοδο της ακμής του, ο De Groot ενεπλάκει με έναν άλλο μεγάλο διαγωνισμό, όχι βέβαια πια ως διαγωνιζόμενος, αλλά ως μέλος της κριτικής του επιτροπής. Μιλάμε για τον περίφημο διαγωνισμό της Βασίλισσας Ελισάβετ του Βελγίου. Από εκείνη τη χρονιά προέρχεται και η επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε στο έργο «Φινεγάιγ» του Franz Liszt από τη συλλογή «Αρμονίες ποιητικές και θρησκευτικές».

Ακούσαμε το έργο Funerailles του Franz Liszt από τον Cor de Hroot. Ένα από τα ενδιαφέροντα και υπό μία έννοια περίεργα στοιχεία για τον de Hroot είναι η αγάπη του για την ισπανική μουσική. Αγάπη που απέδειξε και με την παράλληλη δευτερεύουσα δράση του ως συνθέτης. Θα μου πείτε γιατί η ισπανική μουσική πρέπει να ερμηνεύεται απαραίτητα μόνο από Ισπανούς. Ασφαλώς και όχι κάθε άλλο. Αλλά λίγοι μη Ισπανοί πιανίστες έχουν ασχοληθεί με την ιδιαίτερη αυτή μουσική και μάλιστα με τόσο εξαιρετική στιλιστική αίσθηση όσο ο de Hroot. Δια του λόγου του αληθές, ας τον ακούσουμε να παίζει υπέροχα δύο κομμάτια από την πρώτη ισπανική σουίτα του Ισαάκ Αλμπένιθ, έργο 47. Το τρίτο, Σεβίλη, και το τέταρτο, Κάδιθ. Και όπως φανερώνουν οι τίτλοι, κάθε κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την αντίστοιχη παράδοση της κάθε μιας ισπανικής πόλης.

Ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο κομμάτι από την πρώτη ισπανική σουίτα έργο 47 του Ισάκ Αλμπένιθ από τον Κορ Ντε Χρόοτ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, ο πιανίστας μας ηχογράφησε τα 5 κοντσέρτα του Λούντβιγκ φαν Μπεϊτόβεν, συνεργαζόμενος με τον συμπατριώτη του αρχιμουσικό Βίλεμ φαν Ότερλο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης. Από τις θαυμάσιες αυτές ηχογραφήσεις, θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Brio, από το δεύτερο κοντσέρτο σε Σι Ιφεσιμίζωνα, έργο 19. Ένα κονσέρτο που, παρόλο που είναι γνωστό ως δεύτερο, στην πραγματικότητα είναι το πρώτο επίσημο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Απλώς εκδόθηκε μετά το κονσέρτο σε ντομίζωνα, που είναι χρονικά το δεύτερο κονσέρτο του Μπετόβεν, αλλά εκδόθηκε πρώτο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Λούντβιγκ φαν Μπέτοβεν από τον Κορ ντε Γρόθ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Βίλεμ φαν Οτερλό. Από την ίδια περίοδο της ζωής και της καριέρας του Ολλανδού πιανίστα προέρχεται και η επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε, η οποία έγινε συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 1952 και αφορά το περίπτωση Ελάσσονα, έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Εν προκειμένου, ο μαέστρος παραμένει ίδιος, ο Βίλεμ φαν Οτερλό, αλλά αλλάζει η ορχήστρα, που εδώ είναι η φιλαρμονική της Χάγης. Σε απόλυτη ακμή, ο ντε Γρόθ τιμά το αριστούργημα του Ρώσου συνθέτη με απλότητα, αλλά και όλη την απαραίτητη λαμπρότητα της πιανιστικής δεξιοτεχνίας που αυτό απαιτεί. Ακούμε το πρώτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου του Σεργέη Ραχμάνινοφ, Μοντεράτο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε ντοελάσσονα έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ από τον Κορ ντε Χρότ και τη Φιλαρμονική της Χάγης υπό τη διεύθυνση του Βίλεμ Φαν Ότερλο. Και σαν ένα είδος ανκόρ ή αν προτιμάτε για ένα πραγματικά θεαματικό φινάλε στο αφιέρωμά μας στον Ολλανδό πιανίστα, θα πρότεινα να ακούσουμε την πιανιστική εκδοχή από τον περίφημο χορό των σπαθιών από τον μπαλέτο Γκαγιανέ του Αράμ Χατσατουριάν, αναμφίβολα την πιο διάσημη σελίδα του συνθετικού έργου του κορυφαίου Αρμένιου συνθέτη. Η ηχογράφηση έγινε το 1958, μόλις έναν χρόνο προτού ένα νευρολογικής φύσεως πρόβλημα στο δεξί χέρι του Ντεχρότ προκύψει και ανακόψει εν πολύ σαν επιστρεπτή τη χρυσή εποχή της καλλιτεχνικής του δράσης.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το Ροντό Καπριτσόζο, έργο 14 του Φέλιξ Μέντελσον, το Φινεγάιχ από τη συλλογή Αρμονίες Ποιητικές και Θρησκευτικές του Φραντς Λίστ, δύο μέρη από την πρώτη Ισπανική Σουίτα, έργο 47 του Ισαάκ Αλμπένιχ, το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε σύφεση Μίζωνα, έργο 19 του Λουτβίχ φαν Μπετόβεν, το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο σε ντο ελάσσονα, έργο 18 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, και τέλος τον χορό των σπαθιών από τον παλέτο Γκαγιανέ του Αράμ Χατσατουριάν. Όλα παιγμένα από τον μεγάλο Ολλανδό πιανίστα Κορ Ντε Χρόοτ. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο για την καλοσύνη, την αλληλεγγύη και τη σπιτική θαλπορή. Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα. Κείμενο και εικόνες, Grace Easton.

αν επισκεπτώσουν το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα. Και χτυπούσες 3 φορές για να σου ανοίξουν, θα έβλεπες ένα κορίτσι που λεγόταν Ολίβια. Το ξύλινο πάτωμα έτριζε, τα παράθυρα σφύριζαν και οι βρύσες έσταζαν. Όμως το σπίτι έμοιαζε σιωπηλό και έρημο. Η Ολίβια ήξερε ότι κάτι έλειπε από τη ζωή της. Η καμινάδα αναστέναξε, αλλά δεν μίλησε. Αν περπατούσες ως την άκρη του κήπου και κοίταζες μέσα στη μεγάλη βελανιδιά, θα έβλεπες τον Ποντικούλη. Τα μαχαιροπύρουνα κουδούνιζαν. Το ρολόι έκανε τικ-τακ. Και τα ξύλα στη σόμπα τριζοβολούσαν. Όμως ο Ποντικούλης ήταν σιωπηλός. Έκλεισε τα μάτια και ευχήθηκε να είχε έναν φίλο για να κουβεντιάζει. Ο άνεμος ψιθύρισε μέσα από τα δέντρα, αλλά δεν μίλησε. Ένα πρωινό ο κόσμος έμοιαζε διαφορετικός. Είχε συμβεί κάτι υπέροχο. Κάτι που ο Ποντικούλης δεν είχε ξαναδεί ποτέ. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε με σιγανή φωνή βγαίνοντας από τη βελανιδιά. «Είναι χιόνι», είπε η Ολίβια βγαίνοντας από τη μικρή κόκκινη πόρτα. «Δεν ξέρω τι είναι το χιόνι», είπε ο Ποντικούλης. Κι έτσι η Ολίβια αποφάσισε να του δείξει. «Αυτό είναι χιόνι. Και αυτό είναι χιόνι. Και αυτό είναι χιόνι. Και αυτό είναι χιόνι». Το χιόνι όμως δεν σταματούσε. Χιόνιζε και χιόνιζε και χιόνιζε. Ο άνεμος βρυχιόταν και τα κλαδιά της βελανιδιάς τραντάζονταν δυνατά, ώσπου σχηματίστηκαν στον κορμό της 1000 μικροσκοπικές ρογμές. Και τότε... Κρακ! Τα μάτια του Ποντικούλη πλημμύρισαν με δάκρυα. Κρακ! Τα μάτια του Ποντικούλη πλημμύρισαν με δάκρυα.

Όμως ο Ποντικούλης δεν άντεχε τους δυνατούς ήχους εκεί μέσα. Μήπως θα ήταν ωραίο σπίτι μια μπότα? Όμως αυτή η μπότα μύριζε πολύ άσχημα. Ή ένα τυρί. Τα ποντικάκια τρελαίνονται για τυρί. Μεγάλο λάθος. Μήπως μια πεσμένη γλάστρα ήταν αρκετά μεγάλη για ένα ποντικάκι? Η Ολιβία έφτιαξε για τον Ποντικούλη ένα κρεβατάκι και ένα μικρό τραπέζι και στόλισε το σπίτι με ένα μπουκέτο φρέσκα λουλούδια. Το ίδιο βράδυ, όταν κουλουριάστηκε στο κρεβάτι της, η Ολιβία ένιωθε ότι κάτι έλειπε από τη ζωή της. Ακούγοντας την καμινάδα να αναστενάζει, έκλεισε σφιχτά τα μάτια. Το ίδιο βράδυ, όταν ξάπλωσε στο ολοκένουργιο κρεβάτι του, ο Ποντικούλης ευχήθηκε να είχε ένα φίλο για να κουβεντιάζει. Ακούγοντας τον άνεμο να ψιθυρίζει ανάμεσα στα δέντρα, έκλεισε σφιχτά τα μάτια. Η Ολίβια προσπαθούσε να κοιμηθεί, αλλά δεν τα κατάφερνε. Ο Ποντικούλης στριφογύριζε στο κρεβάτι του, αλλά δεν βολευόταν. Ετοίμασε τη βαλίτσα του και βγήκε έξω στη χιονισμένη νύχτα. Η Ολίβια κατέβηκε τη σκάλα στις μύτες των ποδιών της. Ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ανοίξει την πόρτα, είπε η πόρτα με φωνή πιο σιγανή και από ψήθυρο. Τράβηξε το σύρτη χωρίς να ξέρει ότι θα έβλεπε το Ποντικούλη. «Το καινούριο μου σπίτι είναι πολύ όμορφο», είπε ο Ποντικούλης. «Αλλά μήπως μπορώ μόνο απόψε να κοιμηθώ στο σπίτι σου?» «Φυσικά και μπορείς», απάντησε η Ολίβια. «Σε ευχαριστώ», είπε ο Ποντικούλης, τυλίγοντας τα ποδαράκια του γύρω από την Ολίβια. Ήταν η μεγαλύτερη μικρή αγκαλιά που τις είχαν κάνει ποτέ. Εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν. Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα βρισκόταν ακόμη στη θέση του. Ήταν ίδιο και απαράλλαχτο. Όμως τώρα πια δεν ήταν ένα συνηθισμένο σπίτι. Αν επισκεπτώσουν το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα και χτυπούσες 3 φορές για να σου ανοίξουν, θα έβλεπες ένα ζεστό σπιτικό.

ήταν το τρυφερό βιβλίο «Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα», με κείμενο και εικόνες Grace Easton, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά.

Κλασικά τρίτο. Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ρομαντισμός, κλασικισμός και νεωτερικότητα συνυπάρχουν στο πρόγραμμα της συναυλίας που έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 στο Αμβούργο, ένα πρόγραμμα με έντονη δραματουργία που φέρνει κοντά τέσσερις διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ο Άλαν Γκίλμπερτ και η ορχήστρα NDR Elbe Philharmonie υποδέχονται τον βιολονίστα θρύλο Τζόσουα Μπέλ που ερμηνεύει το τρίτο κοντσέρτο για βιολί του Καμίγ Σεν-Σανς, ένα έργο γεμάτο λυρισμό και πάθος που σπανίζει στις συναυλιακές αίθουσες παρά τις ακαταμάχητες μελωδίες του. Τη ρομαντική έξαρση διαδέχεται το παιγνιώδες νεύμα του Σεργέη Προκόφιεφ προς την βιενέζικη κλασική παράδοση με την κλασική συμφωνία του, την πρώτη, έργο 25, ενώ το πρόγραμμα πλαισιώνεται από δύο πολύχρωμα έργα που, αν και γεννήθηκαν από εντελώς διαφορετικές μουσικές αισθητικές αφετηρίες, αποτελούν και τα δύο κορυφές ορχιστρικής εκφραστικής δύναμης και δεξιοτεχνίας. Τον εκρηκτικό «Δον Ζουάν» του Ρίχαρντ Στράους και το σαρωτικό «Πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Νέος, ορμητικός και ασταμάτητος. Αυτά τα λόγια δεν περιγράφουν μόνο τον θρυλικό Δον Ζουάν, αλλά και τον ίδιο τον Ρίχαρντ Στράους στα 25 του χρόνια. Όταν το 1888 παρουσίασε το ομώνυμο έργο του, ο κόσμος της μουσικής κατάλαβε ότι ένας νέος επαναστάτης είχε μόλις γεννηθεί. Ο Στράους δεν ήθελε πια να ακολουθεί τους παλιούς αυστηρούς κανόνες. Ήθελε η μουσική του να διηγείται ιστορίες, να έχει σάρκα και οστά. Στον δικό του Δον Ζουάν δεν θα ακούσουμε μία απλή απαρίθμηση ερωτικών περιπετειών. Θα ακούσουμε την ίδια τη δίψα για ζωή. Το έργο ξεκινά με μία έκρηξη ενέργειας, σαν ο ήρωας να εισβάλλει ορμητικά στη σκηνή, έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ορχήστρα υφαίνει έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο αυτοπεποίθηση και πάθος. Καθώς η μουσική εξελίσσεται, συναντάμε στιγμές απίστευτης τρυφερότητας, όπως η διάσημη μελωδία του όμποε που μοιάζει με ερωτική εξομολόγηση. Όμως για τον Δον Ζουάν το πάθος είναι πάντα εφήμερο. Η μουσική δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Τα κόρνα τον καλούν σύντομα σε νέες αναζητήσεις, σε νέες νίκες. Είναι ένας ήρωας που ζει για τη στιγμή, ανάμεσα στο θρίαμβο και την τραγωδία. Στο τέλος η λάμψη χάνεται απότομα. Η μουσική σβήνει με έναν τρόπο σχεδόν απόκοσμο, αφήνοντας μία σκιά θανάτου να πλανιέται στον αέρα. Ο Στράους όμως, γεμάτος από τη φλόγα της νιώτης του, δεν σταμάτησε εκεί. Αυτό το μελαγχολικό τέλος ήταν μόνο η προετοιμασία για το επόμενο μεγάλο του βήμα, τη μελέτη της ίδιας της ανθρώπινης μοίρας στο έργο «Θάνατος και εξαήλωση». Εμείς απόψε ακούμε το συμφωνικό ποίημα «Δον Ζουάν», έργο 20 του Ρίχαρντ Στράους, από την ορχήστρα NDR Elbe Philharmonie, υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Δον Ζουάν», έργο 20, του Ρίχαρτ Στράους, που ερμήνευσε η ορχήστρα NDR Elbe Philharmonie υπό τη διεύθυνση του Άλεν Γκίλμπερτ. Το 1879 ο κόσμος του βιολιού απέκτησε ένα σπουδαίο έργο, το κοντσέρτο για βιολί του Johannes Brahms. Όλοι οι κορυφαίοι βιολονίστες της εποχής έτρεξαν να το μελετήσουν. Όλοι εκτός από έναν, τον διάσημο Ισπανό βιρτουόζο Pablo de Sarasate. Και ο λόγος ήταν ότι ο Σαρασάτε αρνήθηκε να το παίξει, λέγοντας με παράπονο πως δεν άντυχε να στέκεται με το βιολί στο χέρι και να ακούει το όμποε να κλέβει την παράσταση με την ομορφότερη μελωδία του έργου. Έτσι ο Σαρασάτε στράφηκε σε έναν παλιό του γνώριμο, τον Καμί Σενσάνς, ζητώντας του ένα δικό του κονσέρτο. Και ο Σενσάνς δεν τον απογοήτευσε. Του χάρισε το τρίτο κονσέρτο για βιολί, ένα έργο όπου ο σολίστ δεν είναι απλώς ένας μουσικός, αλλά ο πρωταγωνιστής μιας συναρπαστικής ιστορίας. Από την πρώτη στιγμή το βιολί εισβάλλει ορμητικά σαν ένας τραγουδιστής της όπερας που ανεβαίνει στη σκηνή γεμάτος πάθος. Ο Σενσάνς γνώριζε καλά τον Σαρασάτε, τον ήξερε από παιδί και έγραψε τη μουσική πάνω του, αναδεικνύοντας τόσο τη δεξιοτεχνία του όσο και την ευγενική λυρική του φύση. Το δεύτερο μέρος του έργου είναι αυτό που έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα για βιολί, μια ονειρική μελωδία που μοιάζει με το λύκνισμα μιας γόνδολας στο νερό. Εδώ το βιολί δεν ακούει κανέναν άλλο, οδηγεί το κοινό σε ένα ειδηλιακό τοπίο πριν αποχαιρετήσει αυτόν τον ονειρικό κόσμο με μερικές αιθέριες νότες. Η επιστροφή στην πραγματικότητα γίνεται με ένα φινάλε γεμάτο ταμπεραμέντο. Το βιολί παίρνει ξανά το λόγο με αυτοπεποίθηση σε ένα θέμα που ίσως κρύβει μέσα του κάτι από την ισπανική καταγωγή του Σαρασάτε. Μέσα από αυτό το έργο ο Σενσάνς απέδειξε πως το βιολί δεν χρειάζεται να περιμένει τη σειρά του για να λάμψει. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Το κονσέρτο για βιολί, έργο 61 του Καμί Σενσάνς, ερμηνεύει τώρα ο βιολονίστας Τζόσουα Μπέλ και μαζί του είναι η ορχήστρα NDR Elbe Philharmonie που διευθύνει ο Άλεν Γκίλμπερτ.

Η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υπό τη διεύθυνση του Alan Gilbert ερμήνευσε το τρίτο κονσέρτο για βιολί έργο 61 του Camille Saint-Saëns. Σολίστ ήταν ο Joshua Bell, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας από τους πιο διάσημους βιολονίστες της εποχής μας, αλλά ένας αληθινός θρύλος που εδώ και 4 δεκαετίες μαγεύει το κοινό στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Παιδί θαύμα που έκανε τον ντεμπούτο του στα 14 δίπλα στον Ρικάρντο Μούτι, εξελίχθηκε σε έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εύρος. Από την αίθουσα του Κάρνεγκι Χολ και τις εμφανίσεις του για προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι τις συνεργασίες του με ονόματα όπως ο Στινγκ και ο Τσικορία, ο Τζόσουα Μπέλ αποδεικνύει πως η μουσική δεν έχει στεγανά. Σήμερα εκτός από κορυφαίος σολίστ, οδηγεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής την περίφημη Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, ενώ συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά μουσικών. Ερμηνεύει με ένα Στραντιβάριους Χούμπερμαν του 1713 και με αυτό επιστρέφει στη σκηνή για να μας αποχαιρετήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Αυτή ήταν η Μεντιτασιό από την όπερα Θαΐς του Ζιλ Μασνέ, που ερμήνευσε ως ανκόρ ο Αμερικανός βιολονίστας Τζόσουα Μπέλ μαζί με την αρπίστα Αναέλ Τουρέ. Ανάμεσα στα έργα που προηγήθηκαν απόψε και σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, μεσολαβούν μόλις 20 χρόνια, όμως στην πραγματικότητα τα χωρίζουν ολόκληροι μουσικοί κόσμοι. Από την πληθωρική συναισθηματική ένταση της ύστερης ρομαντικής εποχής, πολλοί δημιουργοί ένιωσαν την ανάγκη να επιστρέψουν στην απλότητα και την καθαρότητα των παλαιών δασκάλων, όπως ο Χάιντν και ο Μότσαρτ. Κορυφαίο δείγμα αυτής της επιστροφής στις ρίζες είναι η κλασική συμφωνία που έγραψε ο 25χρονος Σεργέι Προκοφιέφ

Όφιεφ το 1917. Ο ίδιος ο συνθέτης παραδέχτηκε πως ο τίτλος δεν ήταν μόνο μία αναφορά στο παρελθόν, αλλά και ένα μικρό αστείο προς το κοινό και τους κριτικούς. Ήθελε να τους αποδείξει ότι ο φουτουριστής Προκόφιεφ, που μέχρι τότε τους σόκαρε με τις τολμηρές του μελωδίες, μπορούσε να γράψει κάτι που έμοιαζε εξωτερικά με ένα πειθαρχημένο κλασικό έργο. Όμως μην αφήσετε την ευπρέπεια της ορχήστρας να σας ξεγελάσει. Αν και η δομή και τα όργανα θυμίζουν 18ο αιώνα, η προσωπική ηρωνική σφραγίδα του Προκόφιεφ είναι πανταχού παρούσα. Η μουσική είναι γεμάτη από απρόσμενες στροφές, χιουμοριστικές υπερβολές και παιχνιδιάρικες αρμονίες που κανένας κλασικός συνθέτης δεν θα τολμούσε να χρησιμοποιήσει. Είναι ένα έργο θρίαμβος της ευφυΐας πάνω στη σοβαροφάνεια. Ένας αληθινός κλασικός της σύγχρονης εποχής που εξωτερικά δείχνει φρόνιμος, αλλά εσωτερικά παραμένει ένας αθεράπευτος κατεργάρης. Την πρώτη συμφωνία, την κλασική του Σεργέη Προκόφιεφ, ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία, η κλασική, έργο 25 του Σεργέη Προκόφιεφ, που ερμήνευσε η ορχήστρα NDR Ελπφιλαρμονή υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ. Αν η συμφωνία του Προκόφιεφ ήταν ένα παιχνίδι με το παρελθόν, το έργο που ακολουθεί είναι ένα αληθινό, φαντασμαγορικό παραμύθι. Το πουλί της φωτιάς μας μεταφέρει στο 1910 σε ένα Παρίσι που έμενε άναυδο μπροστά στη λάμψη των ρωσικών μπαλέτων του θρυλικού ιμπρεσάριου Σεργέη Διαγκίλεφ. Η ιστορία της γέννησης αυτού του έργου μοιάζει και η ίδια με παραμύθι. Ο Διαγκίλεφ, αναζητώντας έναν συνθέτη που θα μπορούσε να ζωντανέψει τον μυθικό κόσμο της ρωσικής παράδοσης, εμπιστεύτηκε έναν νεαρό που σχεδόν ήταν άγνωστος τότε, τον Ίγκορ Στραβίνσκι. Ήταν μια απόφαση που άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Στην πρεμιέρα στην όπερα του Παρισιού, όλη η καλλιτεχνική ελίτ της εποχής έγινε μάρτυρας ενός θριάμβου. Για πρώτη φορά η μουσική δεν ήταν απλώς η συνοδεία των χορευτών, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που πλημμύριζε την αίθουσα με χρώματα, εξωτισμό και μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Το σενάριο του μπαλέτου ενώνει δύο παλιούς ρωσικούς θρύλους, την ιστορία του κακού μάγου και το μαγικό πουλί της φωτιάς, που με τις υπερφυσικές του δυνάμεις βοηθά το καλό να νικήσει. Είναι η αιώνια μάχη του φωτός με το σκοτάδι. Τη σουίτα του 1919 από τη μουσική του μπαλέτου «Το πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι θα ακούσουμε εμείς τώρα από την ορχήστρα NDR Ελπφιλαρμονή που διευθύνει ο Άλαν Γκίλμπερτ.

0: Αυτή ήταν η σουίτα του 1919 από τη μουσική του μπαλέτου «Το πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσε η ορχήστρα NDR Elbphilharmonie υπό τη διεύθυνση του Άλαν Γκίλμπερτ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 17 Οκτωβρίου του 2025 και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.

0: αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Για μας ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα. Ένα σφίζον και επιτακτικό πρόβλημα. Ίσως το πιο ζωτικό της μεταφυσικής. Αιωνιότητα. Ένα παιχνίδι ή μια αποκαμωμένη ελπίδα. Διαβάζουμε στον Τίμεο του Πλάτωνα πως ο χρόνος είναι μια κινούμενη εικόνα της αιωνιότητας. Αυτό το αξίωμα δύσκολα θα μετέβαλε τη γνώμη κάποιου που, αντίθετα, πιστεύει πως η αιωνιότητα είναι μια εικόνα ομοούσια του χρόνου. Αυτήν ακριβώς την εικόνα, αυτή την αλόκοτη λέξη, εμπλουτισμένη από τις διαμάχες των ανθρώπων, θα προσπαθήσω να εξιστορήσω. Γράφει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες και μεταφράζει ο Αχιλλέας Κυριακίδης στο δοκίμιο «Ιστορία της αιωνιότητας», στο οποίο ο Αργεντινός συγγραφέας εξετάζει το θέμα του χρόνου. Το δοκίμιο είναι μία δοκιμή, ένα εγχείρημα του συγγραφέα να προσεγγίσει ένα θέμα που απασχολεί τον ίδιο και ενδιαφέρει γενικά την ανθρώπινη κοινότητα. Αποτελεί μία σύντομη μελέτη. Το δοκίμιο του Μπόρχες λόγου χάρη εκτείνεται σε 26 σελίδες, επάνω σε ζητήματα φιλολογικά, λογοτεχνικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, επιστημονικά. Η ιστορία της αιωνιότητας προσεγγίζει το θέμα του χρόνου συνδυαστικά, φιλοσοφικά και συγχρόνως λογοτεχνικά. Το δοκίμιο οφείλει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, καλλιέπεια και διαλεκτική προσέγγιση, στοχεύοντας τον προβληματισμό και στη μετακένωση ιδεών και γνώσεων στο αναγνωστικό κοινό, συγκινώντας, τέρποντας και καλλιεργώντας το ταυτοχρόνως. Ανάλογα με την πρόθεση και το ύφος του συγγραφέα, καθώς επίσης και τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου του, το δοκίμιο διακρίνεται σε αποδεικτικό ή στοχαστικό. Στο πρώτο, ο συγγραφέας οργανώνει λογικά τη σκέψη του, σκοπεύοντας να πείσει με επιχειρήματα, τεκμήρια και με λόγο επιστημονικό. Ενώ στο δεύτερο εκθέτει ελεύθερα τους προβληματισμούς του, ακολουθώντας μία συνειρμική πορεία σύνθεσης με εγγραφή λογοτεχνική. Και πάλι επιστρέφοντας στο παράδειγμα της ιστορίας της αιωνιότητας, παρατηρούμε με πόση δεξιοτεχνία ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες αναπτύσσει τη θέση του παραθέτοντας και αντιπαραβάλλοντας απόψεις φιλοσόφων και λογοτεχνών. Η κοινή πεποίθηση, γράφει, θέλει τον χρόνο να κυλάει από το παρελθόν προς το μέλλον. Αλλά εξίσου λογική είναι και η αντίθετη πεποίθηση, αυτήν που ο Μιγγέλ ντε Ουναμούνο την εκφράζει με τους ακόλουθους στίχους. Νυχτερινό κυλάει το ποτάμι των ωρών, απ' την πηγή του που είναι το αιώνιο αύριο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν, από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο, ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει, παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορίς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Διαφωνίας.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Στην κονσόλα του ήχου σήμερα απέναντί μας η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και βεβαίως το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γνωρίζετε λοιπόν ότι η πρώτη μας εκπομπή κάθε μήνα είναι αφιερωμένη σε καινούριους δίσκους που ακούσαμε τον προηγούμενο μήνα, μας άρεσαν και θέλουμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Τόσο απλά. Έτσι χωρίς άλλα λόγια λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας επιλογή που δεν είναι δίσκος αλλά σενάριο σειράς τύπου «Το στέμα» και που διαδραματίζεται στον 17ο αιώνα. Η βασίλισσα της Σουηδίας, Χριστίνα, έσαι έναν εξαιρετικά ταραχώδη και ενδιαφέροντα βίο μεταξύ Στοκχόλμης και Ρώμης. Είμαι εξαιρετικά σύντομος. Στα 6 της χρόνια, το 1632, γίνεται βασίλισσα της Σουηδίας, υποκειδαιμονία φυσικά. Το 1644 ενλυκειώνεται και αρχίζει να στηρίζει εμφατικά τις τέχνες, κυρίως τη μουσική αλλά και τα γράμματα. Θυμίζω, ο Ντεκάρ πεθαίνει στη Στοκχόλμη το 1650. Δεν παντρεύεται, μια μάλλον γενναία απόφαση για εκείνη την εποχή, και 10 χρόνια μετά, το 1654, παραιτείται από το θρόνο, ασπάζεται τον καθογλυκισμό και φτάνει στη Ρώμη ως πάτρονας των τεχνών. Η αυλή της γίνεται ένα ισχυρό πολιτιστικό κέντρο της εποχής, με όλους τους διάσημους μουσικούς να περνούν από εκεί. Πεθαίνει το 1689 και είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες που ο τάφος τους είναι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ένας θαυμάσιος δίσκος λοιπόν από το σύνολο Concerto Copenhagen μας θυμίζει τους μουσικούς που συνδέθηκαν μαζί της και έτσι λοιπόν θα ακούσουμε το Allegro από την ένατη σονάτα έργο 1 του πασίγνωστου Αρκάντζελο Κορέλι, έτσι για πρελούδιο.

Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Το ρεπερτόριο του ελβετού μουσικού είναι τεράστιο και στο τελευταίο του δίσκο μας παρουσιάζει την πρώτη σονάτα για φλάουτο του Σεργέη Προκόφιεφ, ενορχιστρωμένη για ορχήστρα ενχόρδων παρακαλώ, και δύο σύγχρονα κονσέρτα του Κρίστοφερ Ρους και του Τόσιο Χοσοκάβα. Ευκαιρία να ακούσουμε κάτι πολύ σύγχρονο από το 2022. Ακούμε το τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για φλάουτο του σημαντικότερου ίσως σύγχρονου συνθέτη της Ιαπωνίας, του Τόσοκάβα. Όπως τον είπα, Χοσοκάβα, την φιλαρμονική της Ρέζης διευθύνει ο Τζόναθαν Στοκχάμερ.

Θέλετε να γνωρίσετε μια από τις πλέον σημαντικές συνθέτριες του 19ου αιώνα? Τότε ο ολοκένουριος δίσκος με την υπογραφή της Ακαδημίας της Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου είναι για εσάς. Το έργο της Μάιερ τοποθετείται μουσικοχρονικά μεταξύ της 4ης συμφωνίας του Ρομπερτ Σούμαν και της 1ης του Ιωάννες Μπραμς, κοινώς από το 1850 έως το 1876, στην καρδιά του ρομαντισμού. Ξεχασμένη μεν, πολυγραφότατη δε, έγραψε μεταξύ άλλων 8 συμφωνίες και ένα κονσέρτο για πιάνο. Από αυτό το τελευταίο έργο, λοιπόν, πιθανότατα του 1857, ακούμε το αργό μέρος με τον σπουδαίο Αλεξάνδερ Μέλνικοφ στο πιάνο.

Αργό μέρος ακούσαμε, αλλά όχι από το κοντσέρτο για πιάνο της Έμιλι Μάγερ, αλλά από την πρώτη της συμφωνία σε ντο ελάσσονα. Πάμε τώρα σε έναν πάρα πολύ σπουδαίο δίσκο, ένας από τους καλύτερους δίσκους κατά τη γνώμη μου για πιάνο που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά αυτή που περνάμε. Ένα πιάνο Blüthner του 1859, χρησιμοποιεί ο διάσημος πιανίστας ο Αντρέας Σιφ για να ερμηνεύσει τα τελευταία φθινοπορνής διάθεσης έργα για πιάνο του Johannes Brahms. Σοφή επιλογή και ένας από τους καλύτερους της χρονιάς, όπως σας είπαμε. Ακούμε το δεύτερο Intermezzo από το έργο 117.

Πόσο όμορφα παίζει ο Ούγγρος πιανίστας ο Αντράς Σιφ. Μας δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία έργων του Johannes Brahms. Ένας δίσκος από τους καλύτερους, όπως σας είπαμε, που ακούσαμε φέτος. Αλλά και η επόμενη μας επιλογή είναι ταιριαστή σε αυτό το ύφος. Ένας δίσκος με έργα πάλι για πιάνο από τον Richard Wagner, τον Franz Liszt, τον πρώιμο Arnold Schoenberg έως τον Erich Wolfgang Korngold. Ο εύλογος τίτλος είναι «Η γενιά του Τριστάνου» και ερμηνεύτρια η Juliette Jugnot. Η ίδια είναι υπεύθυνη για την εξαιρετική μεταγραφή της προειδοποίησης της Μπραγκάνε προς τους χαμένους στον κόσμο τους εραστές Τριστάνο και Ιζόλδη από τη δεύτερη πράξη της ομώνυμης όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ, απλά συγκλονιστική μουσική.

Μακάρι να μπορούσαμε να ακούσουμε ολόκληρο το δίσκο της πιανίστας της Ζουλιέτ Ζουγνό με τίτλο «Η γενιά του Τριστάνου» με υπέροχη μουσική της ύστερο-ρομαντικής περίοδου. Σειρά τώρα έχει ένας δίσκος μουσικής δωματίου. Το αγγλικό σύνολο με το ελληνικότατο όνομα «Καλειδοσκόπιο» μας παρουσιάζει έργα του Τζόρτζε Ενέσκου ή αν προτιμάτε Ζόρζ Ενεσκού, όπως το λένε οι Γάλλοι. Έσε μεταξύ της γενέτειρας Ρουμανίας και της Γαλλίας, σπουδαίος συνθέτης, βιολονίστας, μαέστρος και καθηγητής. Εμείς θα ακούσουμε το βαλκανικό και εντελώς επηρεασμένο από τον Johannes Brahms φινάλε από το κουιντέτο για πιάνο του 1896, όταν ο Ενέσκου ήταν μόλις 15 ετών.

32 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον ήχο της νύχτας και ήρθε η ώρα τώρα για τις μεγάλες γυναικείες φωνές. Η Λίζε Ντάβιτσεν είναι η superstar δραματική σοπράνο των ημερών μας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν κυκλοφόρησε ένα δίσκο με τίτλο Verdi. Αυτή την εποχή διαπρέπει στη Νέα Υόρκη σαν Lady Macbeth. Εμείς θα την ακούσουμε στην άρια «Η Παναγία των Αγγέλων» από τη δεύτερη πράξη της όπερας La Forza del Destino, του Τζουζέπε Βέρντι φυσικά, η δύναμη του πεπερωμένου. Τη Φιλαρμονική του Λονδίνου διευθύνει ο Έντουαρντ Γκάρντνερ.

Η 39χρονη Νορβηγίδα Ελίζε Ντάβιτσεν, μια σπουδαία φωνή της εποχής μας, από τον ολοκένουρη δίσκο της Μέργα Βέρντι ακούσαμε μία άρια από τη δεύτερη πράξη του Ντόν Κάρλο, και συνεχίζουμε με μια άλλη σπουδαία ντίβα της τζαζ και ένα σπουδαίο κουαρτέτο, είναι η Diane Reeves και το σύνολο του σαξοφωνίστα Branford Marsalis. Ο δίσκος τους, ένα ελληνιστή remake της περίφημης συνάντησης του κρούνερ, του Johnny Hartman, με τον άνευ συστάσεων John Coltrane. Απολαύστε το Dedicated to You και φυσικά μην ξεχάσετε να χαμηλώσετε τα φώτα.

Φωνή κρίσταλο, dedicated to you από τον τελευταίο δίσκο της Diane Reeves και του σαξοφωνίστα Branford Marsalis. Ακόμα θεωρώ τη Reeves ίσως την πιο μεγάλη φωνή της jazz στην εποχή μας. Γυναικείο άρωμα έχει όμως και η επόμενη μας επιλογή, η 23χρονη εξαιρετικά ανερχόμενη Ισπανίδα βιολονίστρια, η Μαρία Ντιουένας, μας παρουσιάζει έργα που σχετίζονται με τον θρύλο βιολονίστα τον Γιάσα Χάιφετς. Σαραζάτε, Κόνγκολτ, οι μεταγραφές του ιδίου του Χάιφετς. Στα ορχιστρικά τη συνοδεύει ο Γκουστάβο Ντούνταμελ και η ορχήστρα Σιμών Μπολιβάρ της Βενεζουέλας. Και στο πιάνο η Ταμάρ Γκολάν. Εμείς θα ακούσουμε την μεταγραφή της Εστρελίτα, από τον Χάιφετς φυσικά, του Μανουέλ Πόνσε.

Ακούσαμε την Εστρελίτα του Μανουέλ Πόνσε από την Μαρία Ντουένιας, μια εξαιρετικά ανερχόμενη Ισπανίδα βιολονίστρια. Η πρώτη τελευταία μας επιλογή σχεδόν δικαιώνει την περίφημη, αποδίδεται τέλος πάντων στο Φρεντερίκ Σοπέν, ότι δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από μια κιθάρα, εκτός ίσως από δύο. Το δίδυμο Blue Venduo ερμηνεύει μεταγραφές έργων των Φρανκ, Ραχμάνινοφ, Σούμαν και Σούμπερτ. Ειλικρινά, ακούγοντας τη μεταγραφή του πρώτου μέρους της σονάτας Ελαμίζωνα, νομίζω ότι ο Φραντς Σούμπερτ την έγραψε για δύο κιθάρες και όχι για πιάνο.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα άλλο ντουέτο. Ο Δανός Ματίας Χάιζε, ένας βιρτουόζος της φυσαρμόνικας, μαζί του στην κιθάρα ο Πέλε Φον Μπιούλο, ερμηνεύουν πολύ γνωστά τραγούδια και ένα από αυτά είναι το Overjoyed του Stevie Wonder. Μια πολύ ευαίσθητη εκτέλεση. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και αυτό το βράδυ μαζί μας. Στον ήχο η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.

Ακούτε τρίτο. Εις μνήμην Κουανγκιού για την λαϊκή φοιτητική εξέγερση της Νοτιού Κορέας στην πόλη αυτή το Μάιο του 80, μεταξύ της δολοφονίας λοιπόν του πρώτου δικτάτορα το 79 και του νέου δικτάτορα το 81, ο στρατός δολοφονούσε, φυλάκιζε, βασάνιζε. Περίπου λοιπόν 50.000 φοιτητές εξεγέρθησαν, όμως η προσπάθεια αυτή βάφτηκε με αίμα από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες στην υπηρεσία του κράτους και του δικτάτορα. Η αντίσταση των φοιτητών ήταν τόσο στεναρή που αρχικά έπιασε απροετοίμαστο το στρατό, ο οποίος προσέφερε ανακοχή και συμβιβασμό κτλ. Μονάχα όμως για να κερδίσει χρόνο, και λίγο αργότερα πολιόρκησε ή κατέλαβε την πόλη δολοφονώντας περισσότερους από 3.000 πολίτες και φυλακίζοντας πολύ περισσότερους. Το έργο που θα ακούσουμε λοιπόν ανατέθη στον Ιζανγκιούν το 81 από τη ραδιοφωνία της Δυτικής Γερμανίας με αφορμή αυτά τα τρομερά γεγονότα. Ένα έργο θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει πως αυτό βρίσκεται στη σκιά του Σωστακόβιτς και των δικών του εκείνων των προγραμματικών συμφωνικών έργων. Τρία μέρη λοιπόν, πρώτο μέρος επανάσταση, δεύτερο μέρος τρόμος και σφαγή, τρίτο μέρος αγώνας για δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Εις μνήμη λοιπόν Κουανγκιού από τον Ισανγκ Ιούγκ, τον Νότιο Κορεάτη συνθέτη. Και το έργο που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα ομάζ σε έναν από τους πλέον επιδραστικότερους μαέστρους της ιστορίας του 20ου αιώνα. Καμπάνες για τον Στοκόφσκι του Michael Dougherty, μια ανάθεση για τα 100 χρόνια της ορχήστρας της Φιλαδέλφια. Και ο συνθέτης γράφει πως φαντάζεται τον μαέστρο τον Στοκόφσκι να επισκέπτεται την καμπάνα της ελευθερίας στο πάρκο της ανεξαρτησίας και να ακούει πως αντιχούν οι διάφορες καμπάνες.

Καμπάνες λοιπόν για τον Λεοπόλντ Στοκόφσκι από τον Μάικλ Ντάγκερτι. Και μια επίκληση τώρα στο πνεύμα του αρχαίου βασιλιά της Αρμενίας, τη Γράν, του δεύτερου του μέγιστου, ο οποίος βασίλεψε τον πρώτο π.Χ. αιώνα, και τη μυθική πόλη που ίδρυσε, η οποία φαίνεται πως είναι στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν, όπως έχουν δείξει ένας καφές και μελέτες. Στο μέσο λοιπόν περίπου του έργου αυτού μπορεί κανείς να ακούσει το παραδοσιακό αρμενικό νανούρισμα «Τη Γραν Κέρτη Ορόρ». Πιάνο παίζει ο Λόρενς Μεκχιταριάν.

Έτσι φίλοι πλησιάζουμε προς το τέλος. 2 λεπτά πριν τις 12 ακούτε βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Μαριάννα, καλώς ήρθες. Τώρα, εδώ πρέπει να πω και τα υπόλοιπα ονόματά σου. Είναι Μαριάννα Σανγκίτα Ρόε.
1: Και Αγγελετάκη. Και Αγγελετάκη.
0: Λοιπόν, για εξήγηση, γιατί σύμφωνα, παράλληλα με την εξήγηση των ονομάτων και επώνυμων, λοιπόν, θα μας κάνεις μια έτσι ξενάγηση στη ζωή σου, ας πούμε, που γεννήθηκες και λοιπά και λοιπά. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, τα ονόματα μου είναι ελληνονορβηγικά. Ο πατέρας μου είναι μισός Νορβηγός, μισός Μικονιάτης και η μητέρα μου είναι Μικονιάτισσα. Εγώ είμαι 3/4 Ελληνίδα και 1/4 Νορβηγίδα. Ναι.
0: Και άρα Αγγελετάκη είναι
1: της μητέρας μου.
0: Της μητέρας σου. Και αυτή η Μικονιάτισσα.
1: Μικονιάτισσα, αλλά το όνομα είναι από την Κρήτη.
0: Ναι. Τώρα σε πήρα τηλέφωνο και μου λες είμαι στη Μύκονο και βρεθήκαμε τώρα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Τι γίνεται, μένεις στο Τρόνχαϊμ που είναι η πατρίδα σου πάνω στο βορρά ή στη νότια Ευρώπη, Ελλάδα εδώ πέρα στη Μύκονο?
1: Η βάση μου ήταν κυρίως στην Νορβηγία τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, αλλά πηγαίνω έρχομαι πάρα πολύ. Τώρα μένω στο Τρόνχαϊμ, έμενα στο Όσλο μέχρι πρόσφατα και τώρα μένω στο Τρόνχαϊμ εκεί που γεννήθηκα.
0: Ναι. Τώρα τίθεται ένα άλλο θέμα εδώ πέρα, ότι έχεις μέσα και μουσική, στίχους και στον δίσκο που κυκλοφόρησες και παράδοση των Σάπμι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και γι' αυτό, γιατί εδώ πέρα εμβόλυμα πέφτει και μια άλλη παράδοση, τεράστια βέβαια. Mm-hmm. Είναι από το βορρά. Mm-hmm. Είναι πάνω από τον αρκτικό κύκλο, για την ακρίβεια.
1: Ναι, οι Σάπμι είναι οι ηθαγενείς του βορρά. Ζούνε στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία. Ναι.
0: Και λίγο στη Ρωσία.
1: Και λίγο στη Ρωσία, ναι.
0: Από το καπάκι από πάνω ψηλά.
1: Όντως. Και όλη αυτή η περιοχή λέγεται Σάπμι. Οι Σάμι λοιπόν είναι ηθαγενείς, μιλάνε άλλη γλώσσα από τα νορβηγικά, τελείως άλλη γλώσσα. Υπάρχουν πολλές γλώσσες Σάμι, αλλά οι κύριες γλώσσες είναι τα βόρεια Σάμι και τα νότια Σάμι.
0: Η διάλεκτη,
1: ναι. Εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει, τέλος πάντων, η ιστορία μου είναι λίγο μπερδεμένη, αλλά 2 χρόνια από την παιδική μου ηλικία μέναμε στο Κιόιτουκέιν, το οποίο είναι κάπως η πρωτεύουσα, ας πούμε, των Σάμι της Νορβηγίας.
0: Της Νορβηγίας.
1: Ναι, και εκεί πέρα είναι τελείως Σάμι, δηλαδή.
0: Πώς λέγεται η περιοχή?
1: Κιόιτουκέιν. Στα Σάμι λέγεται Γκόβδακέιν. Ο πατέρας μου, επειδή είναι γιατρός, έκανε το αγροτικό του εκεί.
0: Ογκολόγος, για την ακρίβεια.
1: Ογκολόγος, ναι. Έκανε εκεί το αγροτικό του. Και επειδή δεν ήθελε να πάει στο στρατό μετά, έκανε...
0: Όχι, το αγροτικό του, το αρκτικό του.
1: Το αρκτικό του, ναι. Και επειδή δεν ήθελε να πάει στο στρατό, έκανε κάπως σαν αγκαρία πάλι 1 χρόνο εκεί πέρα. Αλλά δεν ήταν αγκαρία για μας καθόλου, γιατί και η μητέρα μου, ακόμα που ήταν από τη Μύκονο, ας πούμε, εκεί ένιωσε πάρα πολύ σπίτι της, γιατί η κουλτούρα του ήταν πάρα πολύ ανοιχτή. Με το που φτάσαμε εκεί, κατευθείαν μας χτύπησαν την πόρτα και μας γνωρίσανε. Ο πατέρας μου ξεκίνησε μια χοροδία εκεί, που λέγεται Δημήτρη Ιώφκου, η χοροδία του Δημήτρη, γιατί ο πατέρας μου λέγεται Ούλοφ Δημήτρης. Και είχαμε 2 φανταστικά χρόνια εκεί πέρα. Ο αδερφός μου γεννήθηκε στο Hammerfest, που είναι το βορειότερο νοσοκομείο της Νορβηγίας. Και θυμάμαι στον παιδικό σταθμό είχαν φέρει μια φορά ένα τάρανδο και τον σφάξανε μπροστά μας, για να κάπως μοιήσουν τα παιδιά στην κουλτούρα τους. Γιατί οι Σάμι έχουν μια κουλτούρα που είναι κάπως, έχουν μια βαθιά συμφωνία με τη φύση. Και έχουν μια κουλτούρα που είναι κάπως, έχουν μια βαθιά συμφωνία με τη φύση

0: είχα. Και η κοπέλα που τραγουδάει στο δίσκο, που είναι Σάμι, είναι παιδική μου φίλη.
1: Μάλιστα. Οπότε διάλεξες να υπάρχει και αυτό το στοιχείο από τη ζωή σου μέσα, ας πούμε, κλπ. Τώρα, μουσικά, στην οικογένεια, ο Δημήτρης, ο Ούλοφρο, ο μπαμπάς σου, είναι και αυτός μουσικός, παράλληλα με την επιστήμη, δηλαδή, της ογκολογίας κλπ. Νιατρική. Και κυκλοφορείς και δίσκο, μου φαίνεται.
0: Έχει, ο μπαμπάς είναι γιατρός και μουσικός. Παίζει βιολί, παίζει σαμπούνα και παίζει πολλά όργανα. Βασικά ο μπαμπάς έχει ένα χάρισμα. Ό,τι όργανο πιάνει το καταλαβαίνει κατευθείαν και κατευθείαν μπορεί να το παίξει. Όταν μέναμε στη Μύκονο, μείναμε στη Μύκονο για 9 χρόνια. Μέχρι τα 12 μου μένω. Εκεί ο μπαμπάς είχε ένα ιατρείο, όπου πηγαίνανε οι μικονιάτες στο μπα, αλλά παράλληλα τον βλέπανε και στα πανηγύρια που έπαιζε βιολί. Και στην αρχή τους φαινόταν λίγο περίεργο που ο γιατρός έπαιζε βιολί,
1: ναι,
0: στα πανηγύρια, αλλά μετά καταλάβανε ότι ο μπαμπάς είναι πολύ έξω καρδιά.
1: Οπότε, και τα χέρια του πιάνουν, ας πούμε.
0: Τα χέρια του πιάνουν και τον εμπιστευθήκαν σιγά σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, με τον μπαμπά ουσιαστικά εγώ μεγάλωσα με τη μουσική λόγω του πατέρα μου. Η μητέρα μου χορεύει πάρα πολύ ωραία. Είχα και μια γιαγιά που τώρα έχει φύγει δυστυχώς, αλλά είχε μια απίστευτη φωνή και τραγουδούσε πάντα σε εμάς. Και ο μπαμπάς, πέρα από το ότι έχει κυκλοφορήσει κάποιους δίσκους δικούς του, πριν να φύγουμε από τη Μύκονο, κυκλοφόρησε και ένα δίσκο για τη σαμπούνα της Μυκόνου, το οποίο έχει γίνει κάπως συμβίβλος για πολλούς σαμπουνιέριδες, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ηχογράφησε παλιούς σαμπουνιέριδες μικονιάτες, που η παράδοση τότε ήταν λίγο πριν να πεθάνει, ας πούμε.
1: Και εδώ, ας πούμε, το γεγονός ότι είναι μια παράδοση στον ελληνικό χώρο, ναι, που φθήνει.
0: Ναι, ναι. Και τότε, αυτή την περίοδο, δεν θέλανε τους σαμπουνιέριδες στα πανηγύρια, θέλανε πιο ηλεκτρονικά πράγματα. Και ο πατέρας μου το είδε αυτό, και επειδή του άρεσε πάρα πολύ το όργανο και η παράδοση. Και όχι μόνο το όργανο και η παράδοση, αλλά και οι άνθρωποι που παίζανε, γιατί αυτοί ήταν παλιοί. Ξέρεις, ήταν μερακλείδες. Και τους μάζεψε, τους πήγε σε ένα στούντιο εδώ στην Αθήνα, τους ηχογράφησε και στο CD μαζί έφτιαξε ένα βιβλίο, που είναι σαν βιβλίο που είναι στο CD, το οποίο εξηγεί την ιστορία της σαμπούνας, πώς φτιάχνεται κτλ. Και τους πήγε και στην ΕΤ τότε, τους πήγε στην τηλεόραση. Και μετά από αυτό η παράδοση αναζωπηρώθηκε και ξεκινήσαν να κάνουν τις σαμπουνοσυνάξεις, η οποία ήταν μια, και ακόμα είναι δηλαδή, μια φορά το χρόνο μαζευόντουσαν όλοι οι σαμπουνιέριδες από όλα τα νησιά σε διαφορετικά νησιά κάθε φορά.
1: Οπότε λειτουργήσε κάτι σαν αυτό, όπως λένε στο εξωτερικό μουσικά, field recording, ας πούμε, το οποίο,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: ναι,
1: μπορεί να μην έγινε σε κυκλάδες, έγινε στην Αθήνα, αλλά τους μάζεψε γιατί, για λόγους τεχνικούς, σχετικούς.
0: Ναι, γιατί στη Μύκονο δεν είχε στούντιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάζεψε τους Μυκονιά, τους πήρε μαζί στο καράβι.
1: Τώρα γεννάτε σε μένα ένα ερώτημα, μπορεί και σε κάποιους ακροατές. Έχεις δύο στοιχεία πολιτιστικά, τα οποία είναι μα τελείως αντίθετα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πλησιέστερο, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι στην άμμο του νησιού της Μυκόνου, είναι το χιόνι, ας πούμε, το κρύο, το οποίο διαφοροποιείται στον ήχο ανάλογα τη θερμοκρασία και το πόσο πέφτει ο υδράργυρος. Εκεί τι γίνεται? Δηλαδή, αυτό ήταν ένα πολιτισμικό και πολιτιστικό σοκ και στην οικογένεια και σε σένα?
0: Όλη μου η ζωή είναι ένα πολιτισμικό σοκ. Όλη μου ύπαρξη. Κοιτάξτε, εγώ όταν ήμουν μικρή, επειδή ζούσαμε στη Μύκονο αυτά τα παιδικά χρόνια, ήμουν πολύ βαθιά ριζωμένη εκεί πέρα. Και όταν φύγαμε μου κόστησε, μου στήχησε πάρα πολύ, γιατί η Νορβηγία ήταν πατρίδα, αλλά δεν ήταν σπίτι. Οπότε όταν πήγαμε εκεί δυσκολευτήκαμε πολύ και εγώ και ο αδερφός μου. Ήμασταν και οι μόνοι, δεν είχε πολλούς έτσι multicultural ανθρώπους εκεί τότε, ήταν οι περισσότεροι Νορβηγοί. Δεν είχε μετανάστες και τέτοια. Οπότε ήμασταν οι διαφορετικοί, ας πούμε, οι περίεργοι. Και κάπως φορούσαμε αυτή την ταμπέλα. Για μας όμως το νησί μας ήταν πάντα το σπίτι μας, γιατί εκεί πέρα ήμασταν τελείως ελεύθεροι, να είμαστε αυτός μας. Και το ωραίο ήταν ότι, και επειδή και οι δύο μου γονείς μιλάνε και τις δύο γλώσσες, η μητέρα μου έμαθε νορβηγικά πολύ νωρίς, μπορούσαμε πάντα να μιλάμε και τις δύο γλώσσες, οπότε δεν χάσαμε τη γλώσσα. Τώρα μουσικά, βασικά αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα αυτό το δίσκο, αυτό το πολιτισμικό σοκ.

0: Γιατί για μένα, επειδή ένιωθα πάρα πολύ ρούτλες, η μουσική ήταν πάντα το σπίτι μου.
1: Ξεριζωμένη, ας
0: πούμε. Ναι, ξεριζωμένη, ένιωθα ξεριζωμένη. Και ακόμα δηλαδή, αλλά η μουσική ήταν πάντα αυτό που με γείωνε. Okay.

0: Οπότε για μένα ήταν πολύ φυσικό, και γι' αυτό και το άλμπουμ λέγεται Σπίτι, να φέρω κάπως όλα αυτά που έχω ζήσει στη ζωή μου,
1: τα στοιχεία
0: που έχω ζήσει και που με έχουν αυτό. Γιατί έχω και σαμπούνα στο δίσκο, έχω πολλές παραδόσεις.
1: Την παίζει
0: ο πατέρας μου.
1: Ο πατέρας,
0: ναι, ναι. Παίζει και βιολί στο δίσκο. Ναι, να τα φέρω όλα μαζί και κάπως να τα συμπράξω. Μπορώ να το πω αυτό. Να γίνει μια σύμπραξη, τέλος πάντων, όλων των στοιχείων. Έτσι ώστε.
1: Ένα συγκερασμό.
0: Ένα συγκερασμό, ναι.
1: Θα το λέγανε οι κριτικοί κάτω.
0: Ναι. Έτσι ώστε κάπως να βρω ένα σπίτι για τον εαυτό μου. Ήτανε εγωιστικό το κίνητρο πρώτα-πρώτα, αλλά όλες περίεργως δούλεψε αυτό. Δηλαδή, όταν τώρα που έχω βγάλει το δίσκο, γιατί αυτή τη μουσική τώρα την παίζουμε 4 χρόνια. Όταν βγήκε αυτός ο δίσκος, κατάλαβα ότι όλο αυτό δούλεψε σαν θεραπεία για μένα. Και πραγματικά, δηλαδή, όταν το ακούω, ακούω τη ζωή μου και νιώθω γειωμένη.
1: Στην προσπάθειά σου αυτή, έπλεξες τους ήχους, τις παραδόσεις αυτές, με άτομα τα οποία είναι και αυτά δίγλωσσα, διπολιτισμικά, να το πω έτσι. Ροζ Ντέιλι και Φρεντ Λόπες, τους οποίους έχω φιλοξενήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή παρεμπιπτόντως. Και έτσι υπήρχε ένας συγκερασμός με τα στοιχεία τα δικά τους και το πώς βλέπουν αυτοί την σύγχρονη Ελλάδα να μεγαλώνει μέσα στους διεθνείς ήχους.
0: Ναι. Ο Ρος δεν παίζει στο δίσκο, αλλά ο Ρος ήταν η έμπνευση για μένα. Γιατί πήγα στο Λαβύρινθο το 2019.
1: Που είναι... Λαβύρινθος είναι το εργαστήρι του, στο
0: το εργαστήρι του, ναι.
1: Στην Κρήτη, νότια από το Ηράκλειο.
0: Είναι μια σχολή ουσιαστικά που έχει φτιάξει τώρα, νομίζω 30 χρόνια, ναι, έκλεισε, ναι, πέρυσι. Όπου κάπως βρήκα τη μουσική μου εκεί. Την τροπική μουσική, όπου η μελωδία ήταν ο κυρίαρχος. Και ο Ρος, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά γνώση. Πέρα ότι είναι απίστευτος μουσικός, έχει πάρα πολύ βαθιά γνώση. Και ο Ρος και η Κέλλη, η γυναίκα του,
1: η Κέλλη Θωμά,
0: ήταν πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση για μένα. Και εκεί γνώρισα και τον Εφρέν. Πήγα σε ένα σεμινάριό του και γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι εκεί. Ο Εφρέν είναι ένας μουσικός που παίζει από άρπα μέχρι ούτι, μέχρι λαούτο, μέχρι κρουστά, μέχρι...
1: Γελαρού.
0: Πραγματικά παίζει άπειρα όργανα.
1: Και τα παίζει πολύ σωστά.
0: Πολύ καλά, και είναι Ισπανοκαταλανός. Έχει και Ρωμά αίμα στην οικογένειά του, στο σώι του. Και είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, πάρα πολύ έξω καρδιά, ανοιχτός, αλλά πάρα πολύ σοβαρός στη μουσική. Είναι ένας ασκητής μουσικής, εγώ έτσι τον βλέπω. Έχω πάει και στο σπίτι του, έχω δει πως ζει, είναι ξεκάθαρα ασκητής μουσικής.
1: Και έχει δημιουργήσει το δεύτερο Λαβύρινθο στην Ισπανία. Από την...
0: Ναι, έχει μαζί με διάφορους εκεί, έχει κάνει αυτό, αλλά έχει γίνει μια σχολή από μόνος του αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι πολύ σπάνιος, δηλαδή... Παίζει τόσα όργανα και έχει βαθιά γνώση για όλα τα όργανα. Δεν είναι καθόλου superficial, επιφανειακός. Και αυτό, γι' αυτό με ενέπνευσε τόσο πολύ, γιατί έχει πολύ σεβασμό στη μουσική και είναι πάρα πολύ μετριόφρον.
1: Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία μετράνε όταν δουλεύεις με μουσική, ναι, και μουσικούς.
0: Ναι.
1: Και άσχετα τι θερμοκρασίες υπάρχουν και διαρχούν έξω από το στούντιο, αν είναι 20-30 συν ή 20-30 μείον, έτσι. Γιατί εκεί που ήσουν πάνω και εκεί που πηγαίνεις και μένεις στο βορρά, εύκολα υπάρχουν 30 μείον βαθμοί κλπ.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Αλλά δεν κάνει τόσο. Όλοι μου λένε εκεί πάνω έχει τόσο κρύο και τόσο κρύο. Και πάντα τους λέω ότι στην Νορβηγία έχει κρύο, αλλά έχει μια ξηρασία το κρύο. Δεν έχει την υγρασία που έχει εδώ πέρα. Όλοι νομίζουν ότι δεν κάνει το
1: δεν
0: κρύο που κάνει.
1: Δεν σε πυρουνιάζει.
0: Δεν σε πυρουνιάζει, ναι.
1: Και θυμάμαι κάτι το οποίο μου είχε πει και να το πούμε στο κρατό. Θα πω να ακουστεί λίγο αστείο, αλλά θα το αναφέρω εδώ, ναι, πέρα. Ένας από τους συνεργάτες του ΕΝΑΡΚΟ, ο Σίγκμπιον Νέντλαν, μου είπε ότι ένας από τους φίλους του είχε έρθει τη δεκαετία του 60 από την Αφρική. Από την Κεντρική Αφρική. Και οι γονείς του ανησυχούσανε. Συνέχεια, τι γίνεται, τι κάνεις εκεί πέρα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν απίστευτες θερμοκρασίες εκεί πέρα. Κρυώνεις, καλά να σου στείλουμε κάτι. Και γύρισε αυτός. Δεν υπήρχε βέβαια ούτε τηλέφωνο τότε, ούτε ίντερνετ, ούτε τέλεξ, ούτε mail. Και λέει, μπαμπά, μια χαρά, μην ανησυχείτε για μένα. Εγώ μπορώ να σας πω για το κλίμα εδώ πέρα. Γενικά, να το κάνω λίγο πιο εύκολο για εσάς, είναι δύο περίοδοι. Mm-hmm. Είναι η πράσινη περίοδος και η λευκή. Στη λευκή περίοδο δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί τότε ανοίγουν το καλοριφέρ. Σαν να λέει το καλοκαίρι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βάζω το καλοριφέρ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι το γελάμα, αλλά ισχύει ότι ας πούμε τον τελευταίο μήνα στο Τρόνχαμ είχε 11 βαθμούς και βροχή. Πάω στη Μύκονο και μου λένε: καλό καιρό έχει τώρα, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Σου λένε: ναι, νορβηγικό καλοκαίρι όμως.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε και κάποια πράγματα τα οποία θα παίξεις. Οπότε συνεχίζουμε και μας λες τι θα παρουσιάσεις. Μπορεί να μας το πεις και τώρα.
0: Ναι, θα παίξουμε τώρα σε μια πολύ unplugged κατάσταση με τον ξάδερφό μου, τον Ντάνιελ Κουσαθανά. Θα παίξουμε κάποια κομμάτια δικά μου. Θα παίξουμε ένα κομμάτι που είναι από το δίσκο, ένα άλλο που το είχα γράψει και το παίζουμε στις συναυλίες, αλλά δεν είναι στο δίσκο. Και δύο άλλα που δεν τα έχω κυκλοφορήσει ακόμα. Το ένα από αυτά κυκλοφορεί τώρα στο δίσκο της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Το καινούριο δίσκο που λέγεται Αποθήκη, γιατί το άκουσε σε μια πρόβα και της άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι και μου ζήτησε να το βάλει στο δίσκο.
1: Σε ευχαριστούμε για τον ερχομό σου εδώ πέρα και για την παρουσία σου και για αυτά τα οποία μας είπες γύρω από τη ζωή σου και από τη μουσική των Σάπμι, αλλά και της Μικόνου και της Τσαμπούνας κλπ.
0: Το κομμάτι λέγεται Όλο Μπρος.

Αυτό ήταν μέρος της ηχογράφησης που κάναμε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και του Τρίτου Προγράμματος με ηχολήπτη και ηχοσωμπιστή το Στέλιο Εφεντάκη τον Σεπτέμβρη του 2026. Αλλά η Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε κυκλοφόρησε πρόσφατα και το δίσκο της, το σπίτι της, όπως ονομάζεται. Και στη συνέχεια θα πάρουμε γεύση από αυτό, γιατί υπάρχει και μία ακόμα αιτία. Συμμετέχει η μοναδική Trondheim Jazz Orchestra, μία από τις πολύ λαμπρές jazz ορχήστρες της Σκανδιναβίας και ειδικά της Νορβηγίας. Πάμε.

Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τη μισή Μικονιάτισσα και μισή Νορβηγέζα Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ροέ. Ηχοισορροπιστής Στέλιος Εφεντάκης. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο για τους άλλους.

0: Νοτούρνου. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τα δύο κομμάτια για πιάνο με έξι χέρια του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Είναι μια νεανική συλλογή που χρονολογείται την περίοδο 1890-91, την εποχή των σπουδών του στο Οδείο της Μόσχας. Τυπώθηκε με τα θανάτια το 1948. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Ρομάντσα σε λα μίζωνα με ένδειξη αντάντε σοστενούτο και βάλς επίσης σε λα μίζωνα με ένδειξη tempo di vals. Ερμηνεύουν μέλη του Ολλανδικού Πιανιστικού Κουαρτέτου.

ακούσαμε τα δύο κομμάτια για πιάνο με έξι χέρια του Σεργέι Ραχμάνοφ. Ερμήνευσαν μέλη του Ολλανδικού Πιανιστικού Κουαρτέτου. Ακολουθούν τρία αποσπάσματα μουσικής μπαλέτου από την κωμική όπερα «Ο ανώνυμος εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σεντζόρζ 1745-1799. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διευθύνει η βιολονίστα και μαέστρος Ζαν Λαμόκ.

Ακούσαμε τρία αποσπάσματα μουσικής μπαλέτου από την κωμική όπερα «Ο ανώνυμος εραστής» του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σενζόρς, 1745-1799. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε η Ζαν Λαμό. Ακολουθεί η πασακάλια για βιολί σόλο του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Χάινριχ Ιγνάτς Φραντς Μπίμπερ, 1644-1704. Ερμηνεύει ο Ντάνιελ Σέπετς.

Ακούσαμε την Πασακάλια για βιολί σόλο του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Biber 1644-1704. Ερμηνεύσε ο Ντάνιελ Σέπετς. Ακολουθεί το έργο για μεικτή τετράφωνη χοροδία υπό τον τίτλο του «Her Beneath Whose Steadfast Star» του Edward Elgar. Τους BBC Singers διευθύνει ο Stephen Layton.

Ακούσαμε το έργο για μεικτή τετράφωνη χοροδία υπό τον τίτλο «To Her Beneath Whose Steadfast Star» του Edward Elgar. Τους BBC Singers διεύθυνε ο Stephen Layton. Ακολουθεί η ποιμενική σουίτα για ορχήστρα «Έργο 19» του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και ραδιοφωνικού παραγωγού Λος Ιρικ Λόσον, 1908-1986. Η σουίτα αποτελείται από τρία μέρη, ουβερτούρα, ρομάντσα, σκέρτσο. Την ορχήστρα CBC του Βανκούβερ διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

ήταν η ποιμενική σουίτα για ορχήστρα έργο 19 του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και ραδιοφωνικού παραγωγού Lars-Erik Lawson 1908-1986. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Ρε Λάσονα έργο 120 του Γκαμπριέλ Φορέ. Αποτελείται από τρία μέρη: Allegro Manon Tropo, Andantino, Allegro Vivo. Ερμηνεύει το τρίο Γκριμιό.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ρε Λάσονα, έργο 120 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ερμήνευσε το τρίο Γκριμιό. Ακολουθεί η περίφημη άρια της υδάτινης νύμφης Ρουσάλκα, που είναι γνωστή ως τραγούδι προς το φεγγάρι, από την πρώτη πράξη της Φερόνινης όπερας του Αντωνίν Δβοσάκ. Την υψήφωνο Ιβάν Κένι συνοδεύει η Συμφωνική της Μελβούρνης υπό τον Βλαντίμιρ Καμίρσκι.

ήταν η περίφημη άρια της υδάτινης νύμφης Ρουσάλκα, που είναι γνωστή ως τραγούδι προς το φεγγάρι, από την πρώτη πράξη της φερόνιμης όπερας του Αντωνίν Φορσάκ. Την υψήφωνο Ιβάν Κένι συνόδευσε η Συμφωνική της Μελβούρνης υπό τον Βλαντιμίρ Καμίρσκι. Ακολουθούν τα τρία κομμάτια που αποτελούν τον πρώτο τόμο της τετράτομης πιανιστικής σουίτας με γενικό τίτλο «Ιβηρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ. Το πρώτο κομμάτι, υπό τον τίτλο «Εβοκαθιόν, αναπόληση», αποκαλύπτει την νοσταλγία του αυτοεξόριστου συνθέτη για την πατρίδα του, με στοιχεία του φαντάγκο και της χώτα. Το δεύτερο κομμάτι φέρει τον τίτλο «El Puerto». Πρόκειται για ένα θαπατεάδο εμπνευσμένο από την πόλη El Puerto de Santa María, το λιμάνι της Παναγίας. Βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Guadalete, στην περιφέρεια του Κάδιθ της Νοτιού Ισπανίας. Το τρίτο κομμάτι φέρει τον τίτλο «Η Ερωτή του Θεού στη Σεβίλη», γνωστό και ως «Το Σώμα του Χριστού στη Σεβίλη». Πρόκειται για λαμπρή εορτή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 60 ημέρες μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα την πρώτη Πέμπτη μετά την Κυριακή της Αγίας Τριάδος. Στην προγραμματική

σύνθεση, ο Αλμπένιθ εικονογραφεί την περιφορά του σώματος του Χριστού στους δρόμους της Σεβίλης υπό τη συνοδεία τραγουδιών και εμβατηρίων από μπάντες. Στο τέλος, η πομπή απομακρύνεται, ενώ ακούγονται από μακριά κιθάρες φλαμένκο και καμπάνες εκκλησιών. Ερμηνεύει ο Μπέντζαμιν Γκρόβενα.

Από τον πιανίστα Benjamin Grosvenor ακούσαμε τα τρία κομμάτια που αποτελούν τον πρώτο τόμο της τετράτομης σουίτας με γενικό τίτλο «Η Βυρία» του Ισακ Αλμπένιθ. Αναπόληση, «El Puerto» και «Η Εορτή του Θεού» στη Σεβίλη. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με ένα από τα δύο κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα σε Ρε Λάσονα του βοημού συνθέτη και κοντραμπασίστα της κλασικής περίοδου Άντων Ρέσλερ ή Αντώνιο Ροζέτη. Γεννήθηκε περί το 1750 και πέθανε νεότατος το 1792. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη: Αλέγκρο Μόλτο, Ρομάντσα, Ροντό. Τον κορνίστα Ράντεκ Μπάμποράκ συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου της Πράχας υπό τον Αντωνίν Χράντιλ.

ακούσαμε ένα από τα δύο κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα σε Ρέι Λάσονα του βοημού συνθέτη και κοντραμπασίστα της κλασικής περίοδου Άντον Ρέζλερ ή Αντώνιο Ροζέτη. Γεννήθηκε περί το 1750 και πέθανε νεότατος το 1792. Τον κορνίστα Ράντεκ Μπάμποράκ συνόδευσε η ορχήστρα δωματίου της Πράγας υπό τον Αντωνίν Χραντίλ. Ακολουθεί το ρεσπονσόριο «Ovis Aeternitatis» σε ποίηση και μουσική της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής Sequentia –

Ακούσαμε το ρεσπονσόριο Ovis Aeternitatis σε ποίηση και μουσική της Hildegard von Bingen 1098-1179.